0: υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Earth News Radio 105,8.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Κασταλλόριζος σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα ευρώ. Τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από την Χίο και την Μυτιλίνη προς το Πηχώρα, βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη στην Ισλανδία η καταμέτρηση ψήφων του δημοψηφίσματος που αφορά την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη καταμέτρηση δείχνει να κλείνει οριακά προς το ναι. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται μετά το μεσημέρι. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκα στην Κύπρο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην Άμοχωστο. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Βες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε. Μιλή πρωτοκόλλου. Ποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, την Ανατολική Κρήτη ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς τον νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την πλατεία Χάνθ και τον Λευκό Πύργο με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους την ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ. Το ναι στο δημοψήφισμα της Ισλανδίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται οριακά σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι. Περίπου 270.000 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστά στοιχεία για τη συμμετοχή. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ προβλέπει την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής της χώρας σε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην αμόχωστο. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση των κρίσιμων παθήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές, οι καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα μαζί σας. Στα μικρόφωνα η Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλημέρα σας. Καλή και όμορφη Κυριακή. Φύγαμε, όπως λέει το τραγούδι. Μία και σήμερα έμειναν. Τον φάγαμε τον Αύγουστο και ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι, λέει, θα θυμίζει. Οπότε, τι κι αν οι περισσότεροι γυρίσαμε, η διάθεση είναι για φεύγα. Η τσέπη βέβαια είναι για μήνε, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Οι Έλληνες πάντα βρίσκουμε τον τρόπο. Είναι η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, 30 του Αυγούστου, και λέμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα, στην Αλέκα, στον Αλέκο. Αλέκος Λαγανάς, χρόνια πολλά στον Αλέκο μας. Στον Αλέξανδρο Ρωμανούλη Ζάρδο, επίσης χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Air News Radio 105,8, η συχνότητά μας. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα ertecho.gr, πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Γιώργος Σκεύης κάνει τα μαγικά του στον ήχο, Soundgard. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στα χέρια του. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε. Πληκτρολογείτε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, και αμέσως μετά στέλνετε τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, φωτογραφίες. Για να βγαίνουμε έτσι από το στούντιο, ειδικά αν είστε εκτός των τυχών, να ζηλεύουμε εμείς οι εντός των τυχών.

Δεν έχετε παράπονο, δρόσησε. Επιτέλους δρόσησε. Αλληλούια. Σε εμάς εδώ στα ανατολικά δρόσησε λιγάκι. Ωστόσο, λόγω των θυελλωδών ανέμων υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα. Βλέπω το χάρτη εδώ. Υψηλή επικινδυνότητα πάλι στην Κρήτη, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Είναι κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει και για τη Χίο και τη Μυτιλίνη, ενώ για την υπόλοιπη χώρα υπάρχει η άλλη.

0: Η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Αλέρτ λοιπόν για πρόκληση πυρκαγιών. Προσοχή, προσοχή. Και ό,τι και αν λέμε και όσο και αν φωνάζουν από την πυροσβεστική, κάποιοι έχουν τη δική τους λογική στο δικό τους κόσμο. Χθες είχαμε μία σύλληψη στα Καρδάμιλα και στην Χίο, επειδή παρά την απαγόρευση έκανε ηλεκτροσυγκόλληση κάποιος εκεί στην Ήπεθρο, θεωρήθηκε αιτία πυρκαγιάς, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε εν τη γενέση της. 3.000 ευρώ το πρόστιμο. Προσοχή λοιπόν και ξανά προσοχή. Έχουμε χάσει πολύ σημαντικό μέρος του πρασίνου του τόπου μας, της πατρίδας μας. Έχουμε κλάψει για ζωές ανθρώπων που χάθηκαν άδικα. Επιτέλους ας το καταλάβουμε. Λοιπόν, εν ολίγη σας είπα πως περίπου θα έχει ο καιρός. Πάμε όμως να τα ακούσουμε αναλυτικά. Ο μετρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι-απόγευμα, με εμπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και την Νότια Κρήτη, έως 32 με 34 στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες βροχές το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 5 και 20 σε κάνα μισάωρο. Ξημερώνει, έχουμε Ανατολή 6 και 53. Ανατολή, Δύση θα έχουμε κοντά τις 8, 19 και 58. Θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 5 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα όπως σας έλεγα γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα, αλλά γιορτάζει και ο Ευλάλιος, λέει, και η Ευλαλία. Αυτός που λαλεί καλά δηλαδή, σωστά, έτσι, αυτό σημαίνει Ευλάλιος. Στις Επετείους είναι Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων. Για να έρθουμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1832 και υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Πάγα-Σιτικού Κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, όπου ζητούνει η Λαμία, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. 1918, ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες, μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος. 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλιμπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα της νίκης. 1929 και η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό-μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη για την οργάνωση της πυροσβεστικής στην Ελλάδα. 1949, λίγιο εμφύλιος στην Ελλάδα, το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται. 1991, ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε το 1968 ο Μπομπ Μπίμπον. 2010, απεσιοδοξία. Ωραίο έτος, πολύ ωραίο, ναι. Απεσιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικοματισμό, καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Μέγα. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν το ΠΑΣΟΚ 28,6%, Νέα Δημοκρατία 21,1%, ΚΚΕ 9%, Λαός 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%. Στις γεννήσεις τα 1871 είχε γεννηθεί ο Ernst Rutherford, Βρετανός φυσικός με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. 1930, Warren Buffett, Αμερικανός μεγάλο επενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Το 1958 είχε γεννηθεί η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2006. Είναι αυτό που λέμε, μιλάς πολύ. Πάμε και σε εκείνους που έφυγαν σαν σήμερα. 1938, Max Factor. Το πραγματικό όνομα ήταν Max Feierstein, επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας καλλιντικών και εφευρέτης του make-up. 2013 έφευγε ο Σέιμους Χίν, Ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1995. Και σαν σήμερα το 2016 έφευγε ο Μαρκ Ριμπού, σπουδαίος Γάλλος φωτορεπόρτερ, δημιουργός φωτογραφιών που έμειναν στην ιστορία, όπως το κορίτσι με το λουλούδι μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Εδώ είμαστε, 5 και 30 λέει το ρολόι. Καλά παιδιά, βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω τα πλάνα, τι έχει συμβεί στην Κύπρο χθες από την κακοκαιρία. Αφήστε το, αφήστε το. Είναι νεκρός και ένας επιχειρηματίας, γνωστός επιχειρηματίας. Ήταν σε σκάφος, επέβαινε σε σκάφος όταν αυτό βρέθηκε πάνω σε βράχια λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας στο Κάβο Γκρέκο. Έγινε αυτό. Δεν συζητάμε τι έχει γίνει από, από ζημιές και αυτά. Από το χαλάζι που έπεφτε, έχουν σπάσει τα τζάμια. Το χαλάζι ήταν σαν μπαλίτσα αυτές που παίζουμε ρακέτες. Απίστευτο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τη θεματολογία αργότερα, μήπως μπορέσουμε και μιλήσουμε με τον Κωστή τον Κωνσταντίνου, να μας δώσει εικόνα το τι έχει συμβεί στο νησί, τον ανταποκριτή μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε εκεί κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία το θέμα του κατώτατου μισθού, 7 μήνες μάλιστα πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού. Άνοιξε τη συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε λοιπόν ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Λέγοντας μάλιστα ότι θα είναι συνεπής στο προεκλογικό πρόγραμμα. Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες, στη μισθοδοσία του Απριλίου του 2027. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η αύξηση ωστόσο θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Παράλληλα, η προσαρμογή του κατώτατου θα συμπαρεσύρει τις τριετίες σε μια σειρά επιδομάτων όπως αυτά της μητρότητας και της ανεργίας. Να πούμε ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε οι εργαζόμενοι με μία τριωτία θα δουν το μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με 2 και 3 τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246. Οι αποφάσεις ωστόσο θα ληφθούν το Μάρτιο του 2027 αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028 και μετά ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας. Όσον αφορά για το πλέγμα των παρεμβάσεων που ζητούν οι κοινωνικοί φορείς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης προσανατολίζεται να εξαγγείλει μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον 0,5%, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

0: Λοιπόν, τώρα. Έμφαση στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου στο πολιτικό χρόνο που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες στην άνοιξη του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνεντεύξεις που παραχώρησε και στο ύπτολεμαίος.gr και στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Βασικός στόχος, όπως είπε, είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού η αντιπολίτευση, σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για κατάσχετη παραχολογία, αλλά και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίσει τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Όπως είπε, εμείς εγκαινιάζουμε έργα, αναφερόμενο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τους νέους σταθμούς που παραδόθηκαν πριν λίγες μέρες, και κάποιοι άλλοι εγκαινιάζανε, είπε χαρακτηριστικά, μουσαμάδες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη. Λυπάμαι για αυτήν την σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ, της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι γενιάζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή.

Λοιπόν, ξανά μανά η Τουρκία στο ίδιο έργο θεατές για τέταρτη φορά. Αντέγραψε σχεδόν την ίδια ανακοίνωση που είχε βγάλει στην αρχή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το χωροταξικό, το χωρικό σχέδιο παραγωγής ανάπτυξης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ανάπτυξης και εγείρει ζήτημα για το Αιγαίο. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε για ακόμη μία φορά σε αυστηρούς τόνους στις τουρκικές αιτιάσεις, σημειώνοντας ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό.

0: Τώρα, στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών περνά, ως φαίνεται, το λέγαμε και χθες, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Το 55% της παραγωγής πάει στα χέρια των Αμερικανών. Θεωρείται ιστορική η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με την Βενεζουέλα. Μιλάμε για αποθέματα 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών του πετρελαίου. Δημιουργούνται έτσι νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά. Οι όροι ωστόσο παραμένουν θολοί και οι αντιδράσεις για τη συνταγματικότητα και την νομιμοποίηση πληθαίνουν. Οι οικονομικοί αναλυτές επιμένουν πως είναι δύσκολο, εκτιμούν πως είναι πολύ δύσκολο να μειωθούν άμεσα οι τιμές στην Αγγλία. Στόχος ωστόσο του Αμερικανού Προέδρου είναι σταθερά αποθέματα και χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τους Αμερικανούς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως είπε. Οι αναλυτές λένε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε την ανταποκριτριά μας, τη Λένα την Αργύρη, τι μετέδωσε σε σχέση με το στοίχημα αυτό του Τραμπ μετά τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος θα παρουσιάσει τη συμφωνία ως απόδειξη ότι δημιουργεί μια νέα πηγή φθηνότερου πετρελαίου για τους Αμερικανούς. Όμως ουσιαστική πτώση στις τιμές θα φανεί μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι λοιπόν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι η συμφωνία από μόνη της θα οδηγεί σε πτώση στα βενζινάδικα. Η Βενεζουέλα δεν μπορεί να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της, καθώς οι υποδομές χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις, κάτι που θα πάρει χρόνια. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει κάποια επίδραση μέσω των προσδοκιών των αγορών. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί ξανά τι γίνεται στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ.

Στο Νεπάλ τώρα, 5 μέρες μετά την ανίποτη τραγωδία που έχει συμβεί εκεί, μετά τη φωνική καταστροφή, συνεχίζονται οι προσπάθειες για ανέβρεση τυχών επιζώντων και αγνοωμένων υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Χθες έβλεπα στη σύνδεσή μας, την τελευταία σύνδεση στο Δελτίο στις 9, την απεσταλμένη της Έρτη Μαρία της Σταθοπούλου, είναι μαζί με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον Ευθύμη το Λέκα, εκεί στην περιοχή. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει, και ενώ προσπαθούν και αγωνίζονται μήπως βρουν κάποιον από τους δικούς του ως ανθρώπους ζωντανό, ξανά μανά βροχή, βουτυγμένοι στις λάσπες οι άνθρωποι, βουτυγμένοι στις λάσπες. Άλλοι παλεύουν, άλλοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που έχουν θαυτεί στη λάσπη. Τα ντοκουμέντα, τα βίντεο ντοκουμέντα που βλέπουμε με τα ορμητικά νερά και τη λάσπη να καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα, όπως απίστευτες είναι και οι ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν μέσα στις λάσπες, στις πέτρες, στο πέρασμα του τσουνάμι που κατάπιε τα πάντα. Δηλαδή οι εικόνες δεν υπάρχουν. Έχουν μείνει στο μυαλό μου από το ρεπορτάζ που παίζαμε τις ιστορίες των επιζώντων, η ιστορία 2 μικρών παιδιών, του 8χρονου και της αδελφής του. Πήγαιναν στο σχολείο τα παιδάκια την ώρα που συνέβη αυτό, που συνέβη η καταστροφή. Πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε δέντρα και γλίτωσαν από τα ορμητικά νερά. Η μητέρα τους, ωστόσο, η οποία ζει, αγνοούσε την τύχη τους, έψαχνε για τα παιδιά. Χάρη σε μια δημοσιογράφο του Reuters που συνάντησε το παιδάκι των 8χρονων σε ένα νοσοκομείο, τον εντόπισε και η μητέρα του. Όλη η οικογένεια ενώθηκε πάλι μέσα στο νοσοκομείο του Κατμαντού. Η γιαγιά, η εικόνα πάλι με μια γενιά, 97χρονη γιαγιά, η μόνη επιζήσασα από ένα γυροκομείο που την είχαν μέσα στο... δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, της μπουλντόζας μπροστά του εξκαφέα. Μεταφερόταν με εξκαφέα η γιαγιούλα. Δηλαδή είναι απίστευτες ιστορίες. Το βλέμμα μιας κοπέλας που δεν έβλεπες τίποτα, ένα παγωμένο βλέμμα, μια κοπέλα που είχε καταφέρει και είχε επιζήσει. Απόγνωση δηλαδή, απόγνωση. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αν καταφέρουμε να συνδεθούμε αργότερα με τη Μαρία την Σταθοπούλου, θα μας δώσει την εικόνα. Τι να μας δώσει, το βλέπουμε το έργο. Απλώς δεν ξέρουμε τις συνθήκες που την αφήσαμε χθες στην τελευταία σύνδεση. Δεν ξέρω πώς θα τους βρει το 5ο 24ωρο αυτούς τους ανθρώπους εκεί.

Για να δούμε και άλλες ειδήσεις εδώ από τα δικά μας. Ένα παιδάκι, ένα 9χρονο παιδάκι είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ρίου. Κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στον Πύργο. Τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς εκεί, με τον γιατρό Ηλιάδη, τον επικεφαλής, είναι ιδιαίτερα κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα λοιπόν. Δίνει πραγματικά μάχη για τη ζωή του, όπως είπε ο γιατρός. Υπάρχει εγκεφαλικό είδημα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί όσον αφορά τη διάσωση του μικρού ασθενούς. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής από Λουόμενου στην παραλία της Μαραθιάς. Έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο εκεί του ΕΚΑΒ στην Αμαλιάδα. Ο γιατρός εκεί, ο κύριος Ζήμε, με την ομάδα του εκεί, μεγάλη μάχη ώστε να επαναφέρουν το παιδάκι. Έχει πιει όμως μεγάλη ποσότητα νερού. Ανένυψε κάποια στιγμή. Είναι συγκινητικό το τι η ανάρτηση του γιατρού που είχε κάνει για το παιδί. Ωστόσο όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως λέει ο κύριος Ηλιάδης.

Άλλη είδηση, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 4 διαφορετικά τροχαία μέσα σε λιγότερες από 8,5 ώρες χθες σε Αττική Θεσσαλονίκη. Αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Για τα δύο δυστυχήματα μας ενημέρωσε ο Ηλίας Χούγος κατά τη διάρκεια της εκπομπής χθες. Τροχέα διεξάγει έρευνες να διελευκάνει τις συνθήκες των δυστυχημάτων. Είναι νέοι άνθρωποι ανάμεσά τους. Δεν σας λέω τις συνθήκες, δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να προσέχουμε. Να αλλάξει η λογική μας όταν είμαστε στο δρόμο. Σε μια άλλη είδηση ακόμη από το αστυνομικό δελτίο, στο στόχαστο διαρρηκτών τώρα τη νύχτα έγινε αυτό, μπήκε το εργοτάξιο των παλιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Άγνωστοι έκοψαν την περίφραξη, εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, άρπαξαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης αξίας. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν καρέ-καρέ τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Αστυνομικοί και κλιμάκιο της εγκληματολογικής έκαναν φύλο και φτερό το σημείο, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό για να μπορέσουν να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση των δραστών.

0: στο θέμα τώρα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί πολύ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη παρεμβάσεις των αρχών για τον περιορισμό του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ψεκασμοί και στοχευμένες δράσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται τα κρούσματα. Υπάρχει, είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή, στην κορύφωση το φετινό κύμα. Στην Κρήτη ωστόσο επιβεβαιώθηκε και το πρώτο κρούσμα με μετάδοση εντός του νησιού. Μια 63χρονη γυναίκα είναι στη ΜΕΘ, εκεί στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σας υπενθυμίζουμε αυτό που λένε οι ειδικοί: πρόληψη, χρήση εγκεκριμένων εντομοπαθητικών χώρου και σώματος, ενδυμασία με ρούχα που καλύπτουν όταν βγαίνουμε έξω τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, σίτες στα παράθυρα, κλιματισμός η χρήση ανεμιστήρων που διώχνουν τα κουνούπια και βεβαίως απομάκρυνση στάσιμων νερών γύρω από τις κατοικίες. Και πριν φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε την είδηση που έρχεται από την Ισλανδία, από την καταμέτρηση των ψήφων εκεί μετά το κρίσιμο και αμφίροπο δημοψήφισμα για την επανένταξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν πως το ναι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προηγείται οριακά, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το 48,8% ψηφίζει όχι. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι σήμερα θα έχουμε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς τον Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την πλατεία Χάνθ και τον Λευκό Πύργο, με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ναι στο δημοψήφισμα της Ισλανδίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται οριακά, σύμφωνα τουλάχιστον με τα πρώτα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε απόψε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε απόψε ότι η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, προβλέποντας αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρό Καστρό της Αλβανίας. Ο Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε δύο παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης δυτικής όχθης, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν την διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνοντας τις τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος, προλαμβάνω 2026-2030, το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες μονονεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές μόνον ώρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι κοντά σας, Ματίνα Καραμίτζου στην πρωινή παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι όπως το λέει. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Άρτη Αφιχθήσα, Μαρία Κυρίτσι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Άρτη Αφιχθήσα.

Λοιπόν, για να δούμε τα της επικαιρότητας όπως καταγράφονται από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα πάμε στις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Για να βλέπω καλημέρες, καλώς τον Παναγιώτη. Σε λίγο με φωτογραφία έρχεται αυτό το μήνυμα. Και εμένα μου αρέσουν οι φωτογραφίες, Παναγιώτη. Οπότε θα το ανοίξω ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, λοιπόν, γράφοντας, πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με δύο λέξεις λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις φωτογραφίες. Καλώς τον Παναγιώτη. Πού διακοπάρεις, ρε Παναγιώτη? Τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Πρωί-πρωί που μας στέλνεις. Τι ωραία. Τι ωραία, έτσι ξημερώνει εκεί που είσαι. Να το, α, Νεάπολη, μάλιστα. Κλασικά εικονογραφημένα, δεν έχεις φύγει από τον τόπο σου. Νεάπολη, μας λέει ο Παναγιώτης, και 26 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και στον Τάσο, στο όμορφο γαλαξίδι. Είσαι στο γαλαξίδι και δεν μας στέλνεις φωτογραφία, Τάσο. Καλώς την και την Άννα και το Γιώργη. Καλή Κυριακή, Καρδαμίλη. Ανατολή μετά από ένα πανέμορφο ξημέρωμα με φωτεινό και ολόγιωμο φεγγάρι. Έτσι, έτσι. Το ξενύχτησαν το πάνω στο πρωί τα παιδιά, καθώς φαίνεται. Καλημέρα, καλή Κυριακή και στο Γιάννη, στο Δίστομο. Προφανώς άκουγε τι λέγαμε νωρίς για τις πυρκαγιές. Να αυστηροποιηθούν κι άλλο οι ποινές, λέει, για την πρόκληση των πυρκαγιών. Υπάρχουν πολλοί ανεγκέφαλοι δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Το υπογράφω κι εγώ μαζί σου. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στο Θοδωρή. Καλημέρα και στο πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου, έτσι όπως λέει το δικό του κορίτσι, την Αλεξάνδρα. Χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα σου. Και ο Χρήστος από την Αργυθέα. Η Αργυθέα είναι εδώ στα Σπάτα, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα Σπάτα, σε ένα πανέμορφο λόφο. Τρέχουν και δεν φτάνουν για τα κουνούπια επειδή δεν ψέκασαν νωρίτερα, λέει. Ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν ελλιπής. Οι υγειονολόγοι αυτό λένε τουλάχιστον. Είχαμε κουνούπια και το χειμώνα, κουνούπια στούκας που λέω εγώ, μεγάλα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά, προφανώς δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε, δεν ξέρω γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το κομμάτι. Έχει εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα. earthnews.gr από το σπίτι μας. Το Earth News στο μαρτυρικό Νεπάλ, αγωνία για τους αγνοούμενους, τα όρια τους στα νοσοκομεία. Τι μεταδίδει η Μαρία Σταθοπούλου, η συνάδελφος που βρίσκεται εκεί, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον Ευθύμη Λέκα. Τι σημαίνει πρακτικά η αύξηση του κατώτατου μισθού, ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο, αναλυτικά και παραδείγματα σας τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός. Ιός του Δυτικού Νείλου, πώς μεταδίδεται και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός 76χρονος από συντριβή σκάφου σε βράχια, νοσηλεύεται η κόρη του και η συμβία του. Λοιπόν, έπληξε το νησί μεγάλο κύμα, πέρασμα ακραίας καταιγίδας, τέλος πάντων, που έπληξε την Κύπρο. Εκεί, λοιπόν, έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος στο Κάβο Γκρέκο. Επέβαιναν σε σκάφος μαζί με την σύντροφό του και την κοπέλα του. Όλα αυτά έγιναν χθες το μεσημέρι, όπου στήθηκε ειδική επιχείρηση. Βρέθηκαν σε κίνδυνο εκεί, σε αυτή την περιοχή του Κάβο Γκρέκο, 3 σκάφη. Έγιναν προσπάθειες για να τους βοηθήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης λόγω της πολύ σφοδρής καταιγίδας. Σας έλεγα και νωρίτερα, βλέποντας τα πλάνα και τις φωτογραφίες από την περιοχή, τα μπαρμπρίζ των αυτοκινήτων έχουν σπάσει από το πολύ μεγάλο χαλάζι που έριξε στην περιοχή. Αργότερα να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο να μας δώσει την εικόνα στο νησί και στην περιοχή.

περιοχή εκεί. Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή, σε άλλο θέμα, στο Νεπάλ, τι είπε στο Air News ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας στη σύνδεση που έκανε χθες το βράδυ για το Δελτίο. Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες για τον καιρό, με ήπιες θερμοκρασίες θα μπει ο Σεπτέμβρης, η πρόγνωση της Όλγας Παπαυγούλης. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας αναλυτικά. Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χακών, αγαπημένο μου πατέρα, σε ευχαριστώ, τώρα είναι η σειρά μου, αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Ρωσική επιδρομή με ντρόουνς κοντά στο Κίεβο, τουλάχιστον 37 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη. Είπα Βενεζουέλα, η συμφωνία για το πετρέλαιο αποτελεί ενεργειακό όπλο του Τραμπ απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Και διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό στην παραλία της Μαραθιάς. Δελήριο για Καρέτσα και Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ. Ασίστο ένας, γκόλο άλλος. Και σύλληψη ειδικού φρουρού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ναι, δεν σας την είπα την είδηση αυτή. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, λοιπόν, είναι σε βάρος ανήλικης, μιας 16χρονης. Είχε μπει στο τμήμα, στο γραφείο ταυτοτήτων, στο τμήμα ασφάλειας των νοτίων προαστίων εδώ στην Αθήνα, να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Ο κατηγορούμενος την ακολούθησε με το όχημά του όταν εκείνη έφευγε, την προσέγγισε, την παρενόχλησε φραστικά. Η ανήλικη τον ενημέρωσε επανειλημμένος για την ηλικία της, πλην όμως εκείνος από το ήτος τη ζητούσε να την αγκαλιάσει. Αυτή αρνήθηκε ρητά, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της αρχές. Ο κατηγορούμενος, χωρίς να πτωηθεί, την αγκάλιασε και αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Τον απόθησε το κορίτσι και αποχώρησε. Ο συλληφθής οδηγήθηκε, ο ειδικός φρουρός, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό, σας τα λέγαμε και νωρίτερα. Και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Ποιες περιοχές, λοιπόν, είναι σε red coat. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα. Όπου και αν βρισκόμαστε, πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να προσέχουμε. Εν πάση περιπτώσει, σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται και σήμερα η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, το Καστελόριζο, θυελώδης άνεμοι, ρηπές στην Ανατολική Κρήτη που ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Χίο και Μυτιλίνη και προς νότο. Η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται σε κατηγορία 3.

Αλβανία σεισμός 4,5 ρίχτερ βόρεια ανατολικά της Χιμάρας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ. Αγρότες συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Ένα θέμα που θα ανοίξουμε αργότερα και εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο αεφημερίδα. Κύπρος, γνωστός επιχειρηματίας, ο νεκρός από την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο ήταν σε σκάφος, βρέθηκε σε βράχια. Βίντεο ντοκουμέντο, οι κινήσεις του 49χρονου φερόμενου φυσικού αυτούργου πριν βάλει βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα. Έλα να σε κεράσω και θα σε κεράσω σοκολάτα μαλακιά. Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με την ψυχολόγο, με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια. Έχει βαρεθεί η ψυχή μας με αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, πάγωσαν με Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ, φόβοι για ρήξη χίας του. Πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ, σχεδόν αθόρυβα, γιατί ο Βρετανικός στρατός λέει επενδύει στα μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς. Ξέφρενα πάρτι ατέλειωτη διασκέδαση, οι Ιρανοί δραπετεύουν από τη χώρα με προορισμό την πόλη Βαν της Τουρκίας. Και βλέπουμε εδώ τα πάρτι τους. Κρήτη οδηγός στον ΒΟΑΚ ξύλωσε κολονάκια και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω ρε παιδιά. Δεν περιγράφεται η συμπεριφορά μας στους δρόμους. Και Αντετοκούμπο Καραλής και Τετέι στην συνάντηση της χρονιάς. Και εδώ συνελήφθη ειδικός φρουρός για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 16χρονης. Πάμε στο πρώτο θέμα. Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας από την κακοκαιρία στην Κύπρο. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια. Βίντεο από τις δραματικές στιγμές στο Κάβο Γκρέκο. Σοβαρός ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Φόβη για χιαστό. Έπεσε σφαδάζοντας το χορτάρι. Αποχώρησε κουτσένοντας. Ο βασιλιάς των κρύπτο του Κρεμλίνου, ο απατεώνας που πήγε να βυθίσει τη Μολδαβία, έδειξε στον Πούτιν πώς να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Άξιος, ο Ράτκλιφ πρότεινε στους Ρώσους τρίμερη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος την απέρριψε. Απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μάιλο Γιαννόπουλος που ζητούσε αυστηρά μέτρα κατά των μεταναστών. Ο ακροδεξιός σχολιαστής επέστρεψε στη Βρετανία λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Φέρεται να είχε παραβιάσει τον μεταναστευτικό νόμο. Bloomberg, τέλος οι φθηνές διακοπές στην Τουρκία. Πρώτοι την εγκαταλείπουν οι Βρετανοί τουρίστες, ακόμα και οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα. Σύλληψη ειδικού φρουρού, προσπαθούσε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη. Άτικ από την Αίγυπτο και τη θρηλυκή μάνδρα στους μεγάλους έρωτες, τον άγριο ξυλοδαρμό και το τραγικό τέλος. Με αφορμή τη συμπλήρωση πόσων χρόνων, σαν σήμερα λέει, πριν χθες. Όχι σαν σήμερα, χθες διαβάζαμε ότι έφυγε ο Άτικ. Πριν από 82 χρόνια λοιπόν έφευγε από τη ζωή ο Άτικ, αφήνοντας πίσω σπουδαίο έργο. Ναι, και αν δεν το ξέρετε, εδώ η κυρία Βανδύ μας πληροφορεί για το μεγάλο της έρωτα με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Λέει, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά, μεταξύ μας υπάρχει βαθιά αγάπη. Το ξέρεις Μαρία? Μάθε το λοιπόν. Μάθε το κι αυτό. Πάμε στο Newsit. Πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από το Νεπάλ, αγωνία για τους αγνοωμένους και δορυφορικές εικόνες ασύλληπτης καταστροφής. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι ζουν οι άνθρωποι, τα βλέπετε στους δέκτες σας κάθε βράδυ, κάθε βράχια.
Μάχη των διασωστών για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοωμένων μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Μπαίνουμε στο 5ο 24ωρο. Και εδώ η σύλληψη του ειδικού φρουρού για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης. Τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας μετά τη βύθιση των σκαφών στο Κάβο Ντόρο από σφοδρή καταιγίδα. Δυτικό η Ρωσία σχεδιάζει νέα χερσαία επίθεση στο Κίεβο, προειδοποιεί η Ουκρανία. Βίντεο ντοκουμέντο για τη βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα. Μίλο Γιαννόπουλος απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ακροδεξιός Ελλήνο-Βρετανός και πέταξε για Βρετανία. Είχε μπει νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού όριου. Πάμε στο News 247, γιατί η σπάνια και φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ χτύπησε χωρίς προειδοποίηση. Κακοκαιρία στην Κύπρο, νεκρός 76χρονος από τη συντριβή σκαφών στα Βράχια. FIR Αθηνών έκλεψαν από την ΥΠΑ τα καλώδια για την εγκατάσταση του συστήματος VCRC. Μεσολόγγι, οι πρώτες ενδείξεις για το θάνατο αναισθησιολόγου μέσα στο νοσοκομείο. Να το δούμε αυτό το θέμα, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πέθανε ο γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Να μιλήσουμε με τον συνάδελφο κάτω στην Πάτρα, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πάμε και στο CNN.gr. Ο σκόπελος που πρέπει να περάσει ο Τραμπ για να κερδίσει από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Μιλάει για τη συμφωνία των ΗΠΑ Βενεζουέλας για τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και εδώ η τραγωδία της Κύπρου. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στη νέα αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο από την Άγκυρα. Ένταση στις σχέσεις Άγκυρας-Κιέβου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Νεπάλ στους 675 οι νεκροί, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό, συνεχίζονται οι έρευνες. Από Δευτέρα οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ θα φτάνουν έως 30%, σχεδόν 1.660 κωδικοί προϊόντων. Χίος Φέστιβαλ, η Χίος υποδέχτηκε και τίμησε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόδωρο τον Δεύτερο. Και Ιράν από τη στρατηγική μέγιστη πίεση στη διπλωματία, το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ. Πετρέλαιο κίνησης, αντίστροφη μέτρηση για την παράταση της επιδότησης, νεότερα θα μάθετε τη Δευτέρα. Αυτά λοιπόν τα κυριότερα θέματα που φιλοξενούν. Φιλοξενεί ο ηλεκτρονικός τύπος. Πάμε με ένα τραγουδάκι για λίγο για να πάμε και στις εφημερίδες μας.

0: Πάμε επιστροφή στο στούντιο λοιπόν. 6 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι σας. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο. Την ίδια ώρα έχουμε παντού, ρε παιδιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ποια είναι η κυβερνητική ενημέρωση? Ο Γιώργης μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει καλημέρα και τώρα πλουτίσαμε έλεος με την κυβερνητική προπαγάνδα. Προφανώς αναφέρεται στις ανακοινώσεις που έγιναν για τον κατώτατο μισθό. Τι να κάνουμε, παιδιά, να μην μπούμε? Δηλαδή τι ανακοινώθηκε? Είπαμε ότι πλουτίσαμε? Είναι κάτι όμως, κάτι μπαίνει στην τσέπη. Κάτι θα μπει στην τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Για ηρεμήστε, πάμε όμορφα. Κάσο που δεν ανοίγει το μήνυμά σου και σου ανταποδίδω την καλημέρα. Πολύ πολύ όμορφα. Στείλε μας όμως από που είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις και μας λες καλημέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στις εφημερίδες, πάμε να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι γίνεται για σήμερα, τι γίνεται και από εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα Όλγα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εδώ σας λέω τον καιρό, σας ενημερώνω, θα σας πω ακόμα για μια ζεστή εβδομάδα, αλλά όχι με τις ακρότητες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά από σήμερα πάλι αυτές οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν σταδιακά να επανέρχονται στον ελλαδικό χώρο. Έτσι σήμερα θα είναι λίγο, δεν θα είναι
0: και
1: τόσο.
0: Και σκόνη, Όλγα, κάπου διάβαζα ότι θα έχουμε και σκόνη, λέει.
1: Έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα, είναι πιο θολή, είναι πιο επιβαρημένη από αιρούμενα σωματίδια. Είναι κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Και θα μας απασχολήσει και σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη σε λίγο πιο ήπιο βαθμό, θα παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε στα ανατολικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή εντάξει, πάλι ανεκτά επίπεδα, δεν θα είναι μια τρομακτική άνοδος. Απλά σε σχέση με χθες που δεν ξεπεράσαμε τους 32, εντάξει, θα ανέβει λίγο. Η Δυτική Ελλάδα είναι μαθημένη, πάλι κάπου στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και κάποιες καταιγίδες, ιδίως στα ορεινά τμήματα της χώρας μας, προς τη Μακεδονία, εκεί γύρω από την οροσειρά της Πύμπου, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου ενδέχεται να έχουν λίγο παραπάνω πιο έντονο χαρακτήρα, γιατί έχουμε και εξασθένηση των βοριάδων σήμερα και έντονη θέρμανση του εδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και χαλαζοπτώσεις. Και φυσικά,
0: τι ωραία που το λες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι σημαίνει μάλλον για τους γεωργούς μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια προσοχή σήμερα, ιδιαίτερα προς Στερεά και στην Πελοπόννησο θεωρώ θα βγουν αυτές τις χαλαζοπτώσεις.
0: Να, συνομιλούσα χθες Όλγα μου με την πρόεδρο των αγροτών πάνω στο Αμίντεο, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε live, την κυρία Δέσποινα Κρητικού, γιατί ετοιμάζονται για συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μου έλεγε σε πόσο άσχημη κατάσταση είναι, εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσμος πάνω, επειδή έχουν καταστραφεί τα βιομηχανικά ροδάκινα και ναι, πολλούνται αυτή τη στιγμή μόλις 8 λεπτά το κιλό και παρακαλάνε οι άνθρωποι εκεί πάνω για να πάρουν, να μπορέσουν να πουλήσουν την παραγωγή τους. Τι να πάρουν, τι να βγάλουν όταν είναι 8 λεπτά το κιλό? Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει χαλάζι, έτσι.
1: Ακριβώς, γενικότερα αυτές οι καταιγίδες του καλοκαιριού, όταν το έδαφος είναι πάρα πολύ θερμό, ευνοούν τις ανωδικές κινήσεις και τη δημιουργία χαλαζοπτώσεων. Και επειδή έχουμε ένα πιο θερμό υπόβαθρο έτσι κι αλλιώς, αυτές οι καταιγίδες γίνονται όλο και πιο βίαιες και πιο επικίνδυνες. Δυστυχώς. Η αλήθεια είναι γιατί όντως για τους αγρότες μας είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για όλους κατά συνέπεια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, και αυτό που ήθελα να πω ότι από την νέα εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα εξασθενήσουν και άνεμο, να το πούμε. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί χθες κάναμε τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ. Σήμερα μέχρι 7, ειδικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Και από τη Δευτέρα, μια μικρή σταδιακή άνοδος.
0: Και στην Κρήτη, παραμένει και η Κρήτη μέσα σε αυτή.
1: Α, ναι, και η Κρήτη εννοείται 7 μποφόρματά της. Γι' αυτό, παρόλο που έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στο χάρτη επικινδυνότητας, αυτά τα σημεία στα νοτιοανατολικά παραμένουν σε πορτοκαλί κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 4. Είναι εκεί που θα παραμείνουν οι άνεμοι πολύ ισχυροί έως 7 μποφόρ. Να πούμε ότι Δευτέρα, Τρίτη δεν αναμένουμε αξιόλογες μεταβολές, μια πολύ μικρή άνοδο θερμοκρασίας, βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 τοπικά, ιδιαίτερα τη Δευτέρα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης, την Τρίτη στο Κάβο Ντόρο. Τετάρτη θα ανέβει λίγο θερμοκρασία, στα περισσότερα υπηρετικά θα έχουμε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα θα ξαναφτάσουμε τους 39 και φαίνεται μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, μια μικρή

0: πτώση από την Πέμπτη και μετά. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή, αλλά για να ξανατραβήξει την ανηφόρα ο υδράργυρος από την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά που λες, εγώ καταλαβαίνω ότι τυχεροί είναι και όσοι φεύγουν τώρα το Σεπτέμβριο για διακοπές.
0: Είναι πολύ τυχεροί, γιατί και η έναρξη Σεπτεμβρίου λοιπόν θα γίνει με πολύ θερμές συνθήκες, ευνοϊκές για όσους θέλουν να ταξιδέψουν.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή
1: Κυριακή. Λοιπόν, για πάμε στις εφημερίδες μας. Κυριακάτικη απογευματινή. Δώρα στη ΔΕΘ για μικρομεσαίους. Τι ανακοινώνει ο Μητσοτάκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αδειάστε βαλίτσες και βγάλετε εισιτήρια. Δυνατά live και το Σεπτέμβριο. Οι συναυλίες συνεχίζονται δυναμικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ρέμος, Δαλάρας, Βύση και πολλοί ακόμα υπόσχονται μαγικές βραδιές. Έλληνο-τουρκικά, οι Αμερικανοί ανακατεύουν την τράπουλα, με συγχωρείτε, οι αφήξεις Ρούμπιο, Χέτσεθ και στα σενάρια κρίσης. Ανάλυση νέα δεξιά ταρακουνά την Ευρώπη. Εκπαίδευση, όλο και πιο λίγοι μαθητές στα θρανία. Αυτό είναι μέγιστο θέμα. Πώς ανεπιαγωγεία και δημοτικά υποβιβάζονται, συγχωνεύουν ή κλείνουν. Όλο και λιγότεροι γινόμαστε. Κλείνουν τα σχολεία μας. Focus, η τεχνολογία δίνει λύση για το δημογραφικό. Ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος αναλύει τους 8 άξονες της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην υπογεννητικότητα. Πάμε στην Αυγή. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικό χρέος. Ισχυρή διαγραφή χρεών, βιώσιμες ρυθμίσεις. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια. Νέος εξοδικαστικός και προστασία της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Το μπλόκο της οικογένειας Μητσοτάκη στην Έλενα Ακρίτα. Πριγκιπικός καθεστωτισμός. Η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Μεταξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν το σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σενάρια πολέμου η Τουρκία, το Ισραήλ και η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίσα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την country. Πάμε στο Βήμα. Το ναρκοπέδιο της Βόρειας Ελλάδας, τα μέτρα της ΔΕΘ, οι φόβοι του Μαξίμου και οι κάλπες. Πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να επιστρέψουν οι δυσαρεστημένοι. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτοδυναμία εάν δεν καλύψουμε τις απώλειες στη Μακεδονία, λένε στην κυβέρνηση. Ο διάδρομος για εκλογές στις αρχές του 2027. Νίκος Δένδια στο Βήμα, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η απάντησή μας στις προκλήσεις. Αύριο στο Ισραήλ η υπογραφή της συμφωνίας, τμηματικά η παράδοση στην Ελλάδα. Social media και ανήλικοι, γιατί χάνεται η μάχη της απαγόρευσης. Πανελλαδικές μόνο για σχολές υψηλής, ζητείται για το Εθνικό Απολυτήριο στο Υπουργείο Παιδείας η ενδιάμεση έκθεση. Ελεύθερος τύπος. Πακέτο ΔΕΘ για τη μεσαία τάξη. Το βάρος στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ο Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει τον οδικό χάρτη για το 2030. Η στρατηγική Μητσοτάκη για το προεκλογικό αγώνα των 9 μηνών έως τις κάλπες της Άνοιξης. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Ό,τι λέμε θα το κάνουμε. Το ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο και η κατάδυση που κράτησε 13 χρόνια. Θησαυρό στο Ιόνιο, μιλάει στον ελεύθερο τύπο ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Καρέλας. Ο ελεύθερος τύπος εξασφάλισε τις πραγματικές τιμές. Ψαλίδι έως και 30 ευρώ από αύριο στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Διαβήτης, βουτιές στη θάλασσα και όχι στο ζάχαρο, οδηγίες διατροφικής επιβίωσης, έχει εδώ ένα ένθετο η εφημερίδα. Και αλλαγή τακτικής, ο Τσίπρας θυσιάζει το κέντρο για τους αριστερούς ψηφοφόρους. Η μύχη, η φόβη της Άγκυρας, η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ αγχώνει την Τουρκία. Στην εστία. Θερμό επεισόδιο με το καλώδιο στην ΑΟΣ, της βλέπει η Λευκωσία. Παροχές 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με το βλέμμα στον Σαμαρά. Και έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών σε εξοχικές κατοικίες και

η οικόπεδα στο σφυρί χιλιάδες ακίνητα που δεν προστατεύονται από το νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κρυμμένος θησαυρός από σπάνιες γεές, χρυσό, χαλκό και άλλα πολύτιμα μέταλλα γύρω από τη Μονή Σινά. Βόμβα που αλλάζει τα δεδομένα. Τα έχουν εντοπίσει εδώ και δεκαετίες οι Αιγύπτιοι. Επί Μητσοτάκη βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να προωθήσουν το σχέδιό τους. Διπλά επικίνδυνος ο ετεροβαρύς συμβιβασμός που μεθοδεύεται στο παρασκήνιο. Τα ερωτήματα τα οποία οφείλει να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση. 2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούμενης γης στο βωμό των φωτοβολταϊκών. Η μεγάλη απάτη του αθώου εντός εισαγωγικών 1,5 του χωροταξικού Παπασταύρου. Ισοδυναμούν με έκταση 51 φορές μεγαλύτερη από τον Δήμο Αθηναίων. Πρωθυπουργός σε αποδρομή με δικαστικές περιπέτειες ξεκινάει η νέα σεζόν. Στην τελευταία ΔΕΘ παίζει τα ρέστα του το διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Νεκρή διακήρυξη των Αθηνών, η Τουρκία κλιμακώνει, η Ελλάδα μένει στα λόγια. Βέτο ο Μαρέβας πίσω από το όχι στην Ακρίτα. Ο εφιάλτης των τεκμηρίων δεν τελειώνει, αρχιτέκτονας της καταστροφής ο Κωστής Χατζηδάκης. Και Σαμοθράκη από το ολοκαύτωμα του 1821 στις παραβιάσεις του 2006. Ντοκουμέντο. Ανακρίβεια υποσχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζει μέτρα σωτηρίας στα ψίχουλα στη ΔΕΘ. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για σόου ανακούφισης των ευάλωτων. Σε τροχιά κατάρρευσης, εισοδήματα και παραγωγή από αυξήσεις σε καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα, ράφι. Τέμπι Μπάζωμα. Πρώτα πλήρωσαν την εταιρεία και μετά έδωσε προσφορά. Πλαστές ταυτότητες, πελάτες του ίδιου κυκλώματος, ο Έντικ και η κυρία Αγιά Φεβέ. Μέτρο Πόντικας, εξωφρενικές ρήτρες για τη σιωπή για τις καταστροφές. Θερμοκήπιο συμφερόντων, το πονηρό τρίγωνο κυβέρνησης Πειραιός και ιδιωτικού ΑΕΗ. Πρώτο θέμα. Ο νέος νόμος για Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες. Το σχέδιο Φλωρίδη Μπούγα για τα περιουσιακά. Το 51% οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών. Πρώτη φορά ρύθμιση και νέοι περιορισμοί στα Airbnb. Θεσπίζεται εξοδικαστικός μηχανισμός για την εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία. Απλοποιούνται οι αποφάσεις για επισκευές και ίσπραξη κοινόχρηστων. Σεπτέμβρης υπογραφών από τα ρομπότ και τα ντρόουν στις ΔΕΘ, στο Θόλο και τις νέες φρεγάτες. Εγκληματικότητα, η αστήρευτη ευρηματικότητα των συμμοριών Ρωμά το γυρίζουν από ληστείες σε απάτες. Το ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η βίλα των 25 εκατομμυρίων δολαρίων Σκέρκυρα, οι δύο σεφ, τα γιότ και τα ελικόπτερα των μετακινήσεων. 6 οίκοι βαθμολογούν ψηλά τις κατατάξεις στα πανεπιστήμια, δημόσια και μη κρατικά. Όταν το Πασόκ ήταν mainstream μόδα και εξουσία, η κληρονομιά του Ανδρέα, η διάδοχη και η φανατική Πασόκη. Πάμε στην καθημερινή. Μαφίες χωρίς τιμωρία. 5 δικογραφίες του ελληνικού FBI για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος έχουν κολλήσει στην ανάκριση. Συλλαμβάνονται, αποφυλακίζονται στο 18μηνο, εξαφανίζονται. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, κυκλώματα ναρκωτικών, λαθρεμπορία τσιγάρων και ποτών, η συμμορία που ανατείναζε τα ATM. Και προκάλεσαν θόρυβο, με συγχωρείτε, με την εξιχνίασή τους, παραμένουν σήμερα στα αζήτητα της ανάκρισης. Σε άλλο θέμα ελληνοτουρκικά, το μήνυμα Μακρόν για το καλώδιο. Κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες τα εκλογικά στοιχήματα της ομογένειας. Εκκλησία πίσω από τη διπλωματία των Λιψάνων.
Στις 17 Αυγούστου, λέει ο Μητροπολίτης Κερκύρας, Νεκτάριος μετέφερε στη Μόσχα τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος με το Πατριαρχείο Μόσχας να έχει διακόψει από το 2019 την κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί οι πηγές της ιεραρχίας είδαν πολιτική και όχι λατρευτική κίνηση, τι δείχνουν τα εκατομμύρια προσκυνητών σε Βελιγράδι και Ρωσία. Ιδιωτικές πτήσεις, μποτιλιάρισμα εντός εισαγωγικών στον αέρα, μεγάλα κενά στο έδαφος. Η ζήτηση για ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Ποιος ελέγχει πού γίνονται απογειώσεις και προσγειώσεις. Κυριακάτικη κόντρα. Τι κρύβει η διπλή επίθεση Μαρινάκη κατά Καραμανλή και Σαμαρά. Το Μαξίμου τρέμει τη στήριξη από ισχυρό καραμανλικό λόμπι στο νέο κόμμα που θα εξαγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός. Ανοίγουν μέτωπο και συσπυρώνουν το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Φωτογραφίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ, οι φωτογραφίες αντικριστές. Αποσύρονται από την αγορά φάρμακα για καρκινοπαθείς, πολιτική επιλογή και αδιαφορία από την κυβέρνηση. Εμφύλιος για τα τεκμήρια στην κυβέρνηση, στήλωσε τα πόδια ο Κωστής Χατζηδάκης και αρνείται την κατάργησή τους. Το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης του Αλέξη Τσίπρα, το τρίπτυχο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Σήμα κινδύνου από το λιανικό εμπόριο για την πτώση του τζίρου. Τρίζει το ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, σως από Σέρες Καστοριά, δράμα Νιγρίτα. Στο παρόν, μονόδρομος η ακυβερνησία σε πολιτικό αδιέξοδο η χώρα μετά τις εκλογές, πόλωση και κατακερματισμός δυνάμεων σε αριστερά και δεξιά. Ακριβότερη από ποτέ η φοιτητική στέγη στα ύψη ενίκαια, ενώ η δυσαρέσκεια και τα, είναι και τα διαθέσιμα σπίτια. Κόφτες και πολλές προϋποθέσεις στους ανάπηρους για το προσωπικό βοήθημα. Άνοιξη πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Στη Real. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πάρκο μέτρων στη ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία. Στο κόκκινο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η business του Τούρκου Βαρόνου της Μυκόνου, το ιδιωτικό γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός του για τον Ερντογάν και η ύποπτη δράση που ερευνά η Ελλάς. Η νέα θεραπεία του καρκίνου του πάνκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία, σοβαρά ερωτήματα για το θρίλερ στο Ιόνιο. Και θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο, αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τελευταία εφημερίδα στη Μακεδονία, επιξηρού ακμής, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πυρετό στο Υπουργείο, αγωνία στους φοιτητές. Αυτά τα ωραία λοιπόν και από τις εφημερίδες. Άντε δώσ' μας λίγη, πολύ λίγη μικρή ανάσα από την όμορφη Σκιάθο, έστειλε ο Τάσος στη φωτογραφία με την ωραία του καλημέρα νωρίτερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Φέδωνα Τομόσογλου, να μάθουμε τα νέα από πάνω.

0: Λοιπόν, Φέδων το Μόσογλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε, εσείς κύριε Φέδωνα, πώς είστε, τι λέει ο καιρός πάνω, πώς ξημερώνετε?
1: Ο καιρός και σήμερα ξημερώνει ελαφρώς συννεφιασμένος. Η αλήθεια είναι ότι έχει βροχήσει κάπως, ευχάριστα μπορώ να πω. Βέβαια είδαμε ότι και χθες το μεσημέρι, για παράδειγμα, η θερμοκρασία ανέβηκε τελικώς στους 30 βαθμούς. Ήταν μια ζεστή ημέρα και νομίζω θα είναι και σήμερα μια καλή ζεστή ημέρα. Είναι και Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Αναμένεται να δούμε και αρκετούς να φύγουν, να αφήνουν την Θεσσαλονίκη και σήμερα για κάποια αυθημερών απόδραση περισσότερη.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πες το.
1: Ακριβώς. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ούτως ή άλλως, οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε και αυτόν τον λίγο χρόνο που απομένει ακόμα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία και να μην είναι τόσο κατάλληλη η Χαλκιδική για κάποια απόβαση, κάποια εκδρομή προς τα εκεί. Να σας πω ότι χθες στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης υπήρχε πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθυνόταν προς την Χαλκιδική. Ήταν αρκετοί λοιπόν χθες όσοι ήθελαν να πάνε στις παραλίες της Χαλκιδικής. Αναμένεται, φαντάζομαι, να δούμε μια παρόμοια εικόνα να διαμορφώνεται και σήμερα στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Και αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, πού πας για μπάνιο?
1: Αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, η πιο κοντινή επιλογή που έχεις είναι στην Καλαμαριά και την πλάζη της Αρετσούς, που είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει και ένα παγωσώστη, διαθέτει δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστες, δεν απαιτείται ελάχιστη κατανάλωση. Μπορείς βέβαια και εσύ να φέρεις τη δική σου ομπρέλα, τα καρεκλάκια σου και να κάτσεις να απολαύσεις το μπάνιο σου στα νερά της πλάτης της Αρετσούς. Άμα δεν θέλεις επίσης, μπορείς να κάτσεις στο αναψυκτήριο που έχει μια παχιά σκιά, να πιεις ένα κρύο ρόφημα ή να φας ένα σνακ. Αλλιώς με το αστικό, με το λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας μπορείς να πας στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Τριάδα, στην Επανομή. Μέσα σε περίπου μία ώρα θα είσαι εκεί από το κέντρο της
0: Θεσσαλονίκης. Κατάλαβες, φίλε μου, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πόλη για να ζεις.
1: Τόσες επιλογές σας έδωσα, επιλογές.
0: Έμα, στηρίζουμε εμείς τα Καρντάσια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μας μεταφέρεις όμορφες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, συνήθως όταν βγαίνετε ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο και λέμε ατελείωτες άσχημες ειδήσεις. Δυστυχώς. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε και άσχημες ειδήσεις. Πάντα έχουμε δυστυχώς άσχημες ειδήσεις.
0: Έβλεπα για αυτόν τον 30χρονο. Δεν είναι βέβαια είδηση της ημέρας. Είναι από χθες νομίζω που τη βλέπαμε αυτή. Τι έχει κάνει, τι έκανε ο άτιμος στον δρόμο?
1: Ο 30χρονος πραγματικά δεν ξέρω πόσες παραβάσεις.
0: 18
1: έχουν καταγραφεί. Μπορεί να έχει κάνει και άλλες στο μεταξύ που δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν οι αρχές την παρουσία του, κατέγραψαν 18 παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, παραβίαση κόκκινων φαναριών, μπήκε σε μονόδρομο, οδηγούσε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στο τέλος, πριν τον πιάσουν η αστυνομική της ομάδας ζήτα, προκάλεσε και τροχείο με υλικές ζημιές. Αυτές είναι μεταξύ άλλων οι παραβάσεις που πραγματοποίησε ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής το βράδυ της Παρασκευής. Στην περιοχή της Χαριλάου και της Τούμπας κινούνταν με την μοτοσυκλέτα του.
0: 18.590 ευρώ τα πρόστιμα που του καταλογίστηκαν.
1: Είναι ένα εξωπραγματικό νούμερο νομίζω αυτό που ακούμε. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερο πρόστιμο για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν ξέρω και αν θα καταφέρει να το πληρώσει ο 30χρονος. Θα φανεί αυτό βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόστιμο που έχει να πληρώσει, αλλά είναι και η αντιμετώπιση που θα έχει τώρα από το
0: δικαστήριο. Πες μου ρε Φέδωνα τώρα, 30 χρονών άνθρωπος, δεν είναι 17. Δεν 17, να πεις ότι το μυαλό ακόμα, ξέρω εγώ, παίζει. 30 χρονών άνθρωπος, 18 παραβάσεις. Όσες πρόλαβαν και κατέγραψαν αυτό που λες και εσύ. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε.
1: Ούτε εγώ ξέρω πραγματικά και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, διότι αυτά όλα συνέβησαν σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε δηλαδή από κάποιο μονόδρομο, από κάποιο στενό να βγει κάποιος άλλος οδηγός εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα και να είχαμε πολύ πιο δυσάρεστη είδηση να μεταφέρουμε αυτή την στιγμή. Ελπίζουμε τουλάχιστον τουλάχιστον μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε και ο ίδιος να βάλει μυαλό και να μην, καταρχάς να μην ξαναπιάσει τιμόνι, έτσι. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που για κάποιον λόγο του επιτρέπει να πιάσει ξανά τιμόνι, να μην προβεί σε τέτοιες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, τι μας φέρνεις?
1: Σας φέρνω επίσης από χθες το βράδυ μια δυσάρεστη είδηση από την Χαλκιδική, καθώς ένας 84χρονος έχασε την ζωή του υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμα, καθώς καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό συνέβη στην αυλή της κατοικίας του. Ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος περίπου στις 10 το βράδυ για το συμβάν. Μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον 84χρονο και τον ανέσυραν.
0: Πώς καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του, δηλαδή?
1: Είναι κάτι που ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Ερευνάται από τις αρχές. Αναμένουμε και εμείς περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς ακριβώς συνέβη, γιατί και μας δημιουργεί πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ερωτήματα αυτή η είδηση, όπως μας έρχεται. Νωρίτερα είχα και μια επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Μου είπαν ότι ακόμη δεν γνωρίζουν πώς έχει γίνει. Βρίσκεται και η αστυνομία. Ελπίζουμε ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα γνωρίζουμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, άλλη είδηση που αξίζει να την πούμε?
1: Να σας πω για μια σπήρα ανηλίκων στις Σέρες, ηλικιών μεταξύ 13 και 15 ετών. Πρόκειται για 3 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ ένα ακόμα αναζητείται. Αυτή η σπήρα, οι 3+1, φαίνεται ότι είχαν κάνει χόμπι τις κλοπές και τις διαρρήξεις μέσα σε διάστημα 6 ημερών, από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου, είτε δρώντας από κοινού είτε αλλάζοντας ελαφρώς τη σύνθεση της ομάδας, διέριξαν μέσα σε 6 ημέρες 5 καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και κομμωτήριο, αφαιρώντας χρήματα από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Έκλεψαν 8 δίκυκλα, τα οποία ωστόσο, να πούμε ότι εντοπίστηκαν, ένα εκ των οποίων αυτών 8 εντοπίστηκε καμένο και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους, ενώ βρέθηκε ακόμη μια μοτοσυκλέτα κλεμμένη, η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από τις αρχές του έτους. Όλα αυτά συνέβησαν στην πόλη των Σερών. Οδηγούνται φυσικά οι τρεις ανήλικοι στις δικαστικές αρχές. Αναζητάται και ο τέταρτος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα, θέλω. Λοιπόν, και με αυτές τις ειδήσεις να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ λέω να πας στην Αρετσού, να κάνεις καμιά βουτιά, να αφήσεις το μικρόφωνο και άσε να σε ψάχνουν εδώ από το μέσα.
1: Λοιπόν. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Θα δούμε ανάλογα την θερμοκρασία και το πόσο θα ανέβει και σήμερα, θα το εξετάσω πολύ σοβαρά.
0: Μωρέ, τα παλικάρια κολλάνε τώρα στη θερμοκρασία να πέσουν στο νερό. Τι λες?
1: Όχι απλά, αν είναι μία ανοιχτή η κατάσταση με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι επιβεβλημένο νομίζω ότι θα προβώσει αυτές τις ενέργειες.
0: Πήγαινε στο αναψυκτήριο που είπες νωρίτερα. Λοιπόν, Φέδωνα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 7 δείχνει το ρολόι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη δίπλα μου.
2: Η ώρα είναι 7. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με την ελληνική πλευρά να χαρακτηρίζει αβάσιμη και απαράδεκτη τη δήλωσή του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι δεν έχουν ούτε νομικό αίρισμα ούτε υπόσταση, και στέλνει σαφές μήνυμα πως το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, εντράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 4 ημέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των αγνοωμένων πλησιάζει τους 3.682 σωροί έχουν ανακτηθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για σωρούς που πιθανώς έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή φυλακή για τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων και πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, προβλέποντας αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερεσίως, υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά. Παρότι η 16χρονη τον ενημέρωσε για την ηλικία της και αρνήθηκε να τον αγκαλιάσει, εκείνος φέρεται να την αγκάλιασε και να αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Η ανήλικη τον απόθυσε και αποχώρησε. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1:35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφτηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν και η καταμέτρηση που ίσως διαρκέσει έως και 14 ώρες είναι σε εξέλιξη μετά το αμφίροπο δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: αύριο πάλι θα είμαι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Ζάκυνθο, εκεί είναι και ο Διονύσης μας. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Χρόνια πολλά και στον Τάσο Στρατή και στην όμορφη Μυτιλίνη. Έχει αεράκι μπολικό στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην Τάνια από τον Καραβόμουλο, από τον Καραβόμηλο στη Λαμία. Ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί. Άμα μένεις εκεί, φτιάχνει η διάθεσή σου. Αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, για να πάμε εμείς τώρα να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Κρητικού. Διαμάντο τι θέλω λέω. Δέσποινα Κρητικού είναι συνάδελφος. Οπότε το μυαλό πάει κατευθείαν στο πρόσωπο που συναντώ πιο συχνά. Κυρία Κρητικού, καλή σας μέρα. Είναι καλημέρα. Η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου. Λοιπόν, χθες υπήρχε μια πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών εκεί στα Μάλγαρα. Πήρατε απόφαση να κατεβείτε, να πάτε με τα τρακτέρ και να κάνετε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στα εγγένεια της ΔΕΘ. Δεν έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα, λέτε εσείς. Θα μας πείτε τι ζητάτε, ποια είναι η κατάσταση τώρα στον αγροτικό κόσμο. Έλεγα και νωρίτερα για την άσχημη κατάσταση που βιώνετε εσείς πάνω με την παραγωγή του βιομηχανικού ροδακίνου και τις ζημιές που έχετε υποστεί από το χαλάζι. Λοιπόν, για πέστε μας πώς έχουν τα πράγματα.
2: Λοιπόν, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Καλημέρα καταρχήν, κυρία Καραμίτρου. Δεν πειράζει, πολλές φορές με λένε Δέσποινα.
1: Και εσείς με είπατε σχολικό. Καραμίτρου και εμένα πολλές φορές με λένε Καραμίτρου. Και εγώ αγαπώ τη φίλη μου τη Μίνα. Ήμασταν και συμφοιτήτριες.
2: Για να είμαστε δίκαιοι. Για να είμαστε δίκαιοι σε όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι από τις κινητοποιήσεις του χειμώνα, επί της ουσίας δεν έχει υλοποιηθεί τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η δυστυχώς πραγματικότητα. Δεν είδαμε κανένα, πέραν του μέτρου να σας πω λίγο, εφαρμόστηκε το ΓΕΑ όσον αφορά το ρεύμα, δηλαδή στην τιμή. Είχαν δικαίωμα και, νέοι, και καινούργοι έτσι, πάροχοι να μπορέσουν να μπουν στο ΓΕΑ για να έχουν την εξοικονόμηση αυτή που δίνει τη δυνατότητα για 2 χρόνια ακόμη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτε άλλο. Όσον αφορά την κατάσταση τη δική μας, τι να σας πω. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.

0: Έτσι έπεσε πολύ έντονο χαλάζι στην περιοχή μας, οπότε υποβαθμίστηκε το προϊόν και αυτή τη στιγμή πουλάμε με 10 λεπτά. Ντρέπομαι και που το λέω, και επειδή είμαι υπεύθυνη για την παραλαβή και για
1: κανονικά,
0: την
1: κανονικά, με σε τι τιμές, πέρυσι σε τι τιμή έφυγε, ας πούμε.
0: 40. 40 λεπτά.
1: Και φέτος φεύγει 8 με 10 λεπτά, ε.
0: Πριν 10 χρόνια 45-50. Και φέτος φεύγει με 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι πλέον και η απελπισία και η απόγνωση του κόσμου είναι στο απροχώρητο και γι' αυτό φυσικά είναι αγανακτισμένοι και γι' αυτό δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Όσον αφορά τις αποζημιώσεις.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, δεν τις ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Τις αποζημιώσεις θα τις πάρουμε του χρόνου, καλώς εχόντως των πραγμάτων, και αν είναι οι εκτιμήσεις σωστές. Γιατί πολλές φορές δεν είναι και οι εκτιμήσεις σωστές, γιατί υπάρχει μια άποψη η οποία λέει το εξής, ότι όταν πέφτει χαλάζι, το προϊόν χρησιμοποιείται. Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά ποια είναι η τιμή του? Είναι 10 λεπτά. Δηλαδή το ότι θα το απορροφήσει η βιομηχανία δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί τα έξοδα συγκομιδής μόνο έχουν ξεπεράσει τα 8-8,5 λεπτά. Οπότε εκ των πραγμάτων όλο το άλλο το κόστος μας, καταλαβαίνετε ότι μας έχει βάλει μπροστά. Έχουμε ακόμη απλήρωτες επιδοτήσεις από το 2024, 180.000 αφημοί είναι απλήρωτα. Ακόμη δεν έχει ανοίξει η δήλωση του ΟΣΔΕ για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν ξέρω δηλαδή, αλήθεια, θέλουν να αφανιστούμε, θέλουν να μην υπάρχουμε και εμείς, να σας πω τώρα, δεν ξέρουμε να κάνουμε για κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε να κάνουμε για κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε για κάτι άλλο. Αυτό μάθαμε να κάνουμε και σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Τι να σας πω, ότι πάει κάποιο προϊόν καλά? Όχι, ούτε τα επιτραπέζια ροδάκι να πήγανε καλά, οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές και συγκριτικά με πέρυσι.
1: Τα επιτραπέζια σε τι τιμή φεύγουν από τους παραγωγούς?
0: Φεύγουν από 30, 40, 50 λεπτά αναλόγως την κατάσταση. Ναι, αναλόγως την ποικιλία, αναλόγως τον χρόνο ζήτησης. Υπήρχε και καιρός που ήταν τελείως τα αζήτητα.
1: Πάντως στο σούπερ μάρκετ εδώ στην Αθήνα εγώ αγόρασα με ένα 80. Αν φεύγουν 80. Με 30-40 λεπτά από πάνω.
0: Και άντε 50 να σας πω. Mm-hmm. Άντε 50. Άντε και συσκευασμένα να φεύγουν τα υπερπολιτελείας να φεύγουν 70. Και ο διπλασιασμός. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το ροδάκινο, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο, το 1,80 δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ακριβό, με την έννοια ότι θέλουν συντήρηση.
1: Ναι, θέλω να πω
0: όμως, συσκευασία,
1: ναι, ψυγεία κτλ. Θέλω να πω όμως ότι αυτό που είπατε και εσείς, υπερδιπλασιάζεται στο καταναλωτή και, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που έχει μοχθήσει για την παραγωγή, επί της ουσίας δεν πληρώνεται. Αυτό λέω. Τα λεφτά πάνε στους μεσάζοντες.
0: Και δεν βρίσκει και τελικά κανείς. Πού πάνε? Όλοι αναρωτιούνται από το χωράφι στο ράφι τι γίνεται, από το χωράφι στο ράφι τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, μία είναι η λύση. Να μπορέσουν να υπάρξουν συνεταιρισμοί, να στηριχτούν για να μπορέσει να υπάρξει αλήθεια. Να μπορέσουμε να δούμε, γιατί εμείς ως συνεταιρισμία, κυρία Ματίνα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα χωρίς τιμολόγιο. Κόβουμε κανονικά δελτίο αποστολής, φτάνει, το παραλαμβάνουμε, κάνουμε δελτίο ζήγησης. Γίνεται όλη η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει και μόνο αυτή είναι η άκρη να βρεθεί πόσο κάνει το προϊόν, πόσο το παίρνει, πού το πάει και από εκεί και πέρα να δούμε πόσο το πουλάει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα το ζήτημα είναι ότι πάλι είστε εν ώψη κινητοποιήσεων. Κατεβαίνετε για πρώτη φορά οι αγρότες με συλλαλητήριο στα εγγένεια της ΔΕΘ.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε κατέβει πάρα πολλές φορές στο συλλαλητήριο. Απλά δεν είμαστε μόνο αγρότες.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Ξέχωρα εννοείται. Ναι.
1: Έτσι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ μετά την απόφαση που πήρατε χθες εκεί στα Μάλγαρα. Μάλιστα. Αυξημένο κόστος παραγωγής λοιπόν και πάλι είναι μπροστά για σας. Εκκρεμείς πληρωμές και ενισχύσεις. Λοιπόν, αυτά που ζητάτε.
0: Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Κοιτάξτε, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δηλαδή είναι τόσο πολλά τα θέματα που αυτή τη στιγμή, επειδή μας απασχολεί το ροδάκινο στην περιοχή, όλα τα υπόλοιπα είναι τα πάγια αιτήματά μας, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν. Και αντί να λέμε να ελαφραίνουμε όλο αυτό που ζητάμε και αιτούμαστε, κάθε φορά υπάρχει και μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερη δυσκολία. Ξέρετε, εκκρεμούν δικαστικές παραγγελίες για τις κινητοποιήσεις που κάναμε. Καταλαβαίνετε, θα τιμωρηθούμε κιόλας για το δικαίωμα που έχουμε. Να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν πάμε καλά, πεθαίνουμε, πεθαίνει η Γεωργία, φεύγουν τα παιδιά μας.

0: Μόνο τα χωριά μας. Δεν νοιάζει όμως κανέναν. Δεν νοιάζει κανέναν. Αυτό είναι το κακό. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να.
1: Κυρία Κρητικού, παρεμβάσεις έγιναν γιατί έκλειναν επί μικρό διάστημα οι δρόμοι. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν λέει κανείς να μην διαμαρτύρεστε και δεν λέει κανείς ότι δεν είναι δίκαια τα αιτήματά σας. Απλά επί μακρό διάστημα και όταν πια δημιουργείται θέμα, εκεί υπάρχει
0: το
1: ζήτημα.
0: Το κατανοώ.
1: Και ήσασταν πρώτοι και.
0: Ναι.
1: Θέλει μια ειδική διαχείριση το ζήτημα αυτό και το ξέρετε καλά.
0: Ακριβώς, για να μην δυσκολεύουμε τους ανθρώπους, γιατί και εμείς ανθρώπους στους δρόμους έχουμε. Παιδιά έξω έχουμε που σπουδάζουν, που έρχονται. Σαφέστατα και καταλαβαίνουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται για να μπορέσουμε να τονίσουμε το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μας ακούει κανείς. Και ο αγροτικός τομέας, πέρα των όλων των άλλων θεμάτων, έχει και τη δυσκολία, ας πούμε, του συντονισμού από άκρη στ' άκρη στην Ελλάδα.
1: Έχετε δίκιο. Το ζήτημα είναι να είστε ενωμένοι. Όπως είπατε κι εσείς.
0: Μια χαρά. Έχουμε τις διαφορές κάθε φορά, αλλά ξέρετε, επειδή είναι διαφορετικά τα προϊόντα από περιοχή-περιοχή. Όχι, μια χαρά όλα.
1: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Τι να σας πω, τι να σας ευχηθώ όταν μου λέτε ότι έχει καταστραφεί όλη η παραγωγή εκεί πάνω. Τι να σας πω.
0: Να μου ευχηθείτε κουράγιο και ο Θεός να δώσει φώτιση σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Εγώ αυτό μόνο. Να τους δώσει φώτιση και να έρθουν για μια στιγμή μόνο στη θέση μας.
1: Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη. Για

0: Λοιπόν, λίγες μέρες πριν τα εγγένεια της, δεν θα έχει σημασία να ακούσουμε τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων. Ακούσαμε νωρίτερα εκπρόσωπο των αγροτών. Πάμε να ακούσουμε και έναν εκπρόσωπο της αγοράς και του εμπορίου, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και εδώ, τι δικός τους κλάδος. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Μανώλη Λουδάρο, Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Λουδάρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να μας κάνετε καταρχάς μια μικρή έτσι αποτίμηση των... Είμαστε και σε καιρό εκτόσεων. Τελειώνουν. Αύριο 31 ο μήνας, ναι.
1: Ναι, η τελευταία μέρα.
0: Πώς πήγατε, τι γίνεται.
1: Τα νέα δεν είναι θετικά. Έχουμε μειώσεις. Αυτό που έχει κρατήσει λιγάκι είναι η επαρχία. Οι μεγάλες πόλεις δεν πήγανε καλά. Είμαστε κάτω αρκετά.
0: Χθες άκουγα, ας πούμε, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή που έχουμε από την Καλαμάτα, κάνουν διάφορα τρίκ έτσι. Είχαν λευκή νύχτα χθες το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
1: Η επαρχία, σας είπα, κρατάει ναι, λιγάκι.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Είναι πιο δεμένες οι αγορές εκεί πέρα. Mm-hmm. Είναι πιο δεμένες. Εδώ πέρα στις μεγάλες πόλεις υπάρχει λίγο αναρχία. Δεν έχει πάει καλά. Στις μεγάλες πόλεις δεν έχει πάει καθόλου καλά. Μιλάνε για ένα ποσοστό 20% κάτω.
0: Θα το δούμε. 20% κάτω, Τι λέτε, τι φταίει το ηλεκτρονικό εμπόριο, πού το αποδίδετε.
1: Είναι πολλά τώρα, είναι πάρα πολλά. Και ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ο μισθός ενός εργαζομένου πάει σε 4. Πάει στον νίκη, πάει στην ενέργεια, πάει και στη σύντηση, στα σούπερ μάρκετ.
0: Και δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει. Οπότε... Πάντα βάζουμε προτεραιότητες τις αναγκαίες προτεραιότητες. Οπότε δεν φτάνει για να πάει να ψωνίσει.
0: Άρα τίθεται και ζήτημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεών σας, φαντάζομαι.
1: Μα είναι, εννοείται. Φωνάζουμε χρόνια γι' αυτό. Mm-hmm. Ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Για να δούμε λοιπόν τις ανάγκες και τα αντικειμενικά προβλήματα της αγοράς. Για πέστε μου, και εν όψη της ΔΕΘ πάντα γίνονται συναντήσεις και με κυβερνητικά στελέχη και με τον Πρωθυπουργό, με τους παραγωγικούς φορείς. Τι ζητά ο δικός σας κλάδος λοιπόν?
1: Τίποτα. Πρώτα πρέπει να ρυθμίσουμε τις οφειλές. Είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό που δεν έχει και δυσονομικό
0: κόστος.
1: Κανένα. Δηλαδή αυτό το πάγιο αίτημα για τη δεύτερη ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βγάλανε τώρα αυτό με τις 72 δόσεις, αλλά έχουν ένα επιτόκιο 5,84 και δεν κάνουν κούρεμα στα πανωτόκια. Γιατί κάποιος που μπορούσε να χρωστήσει π.χ. 100.000 ή σε τράπεζα ή στο δημόσιο τομέα, μετά από μια δεκαετία που μπορεί να τρέχει αυτό το χρέος του με τα πανωτόκια, μπορεί να έχει και να διπλασιαστεί. Και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι άμα θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά την αγορά, να γίνει ένα πάρα πολύ καλό κούρεμα των πανωτοκίων που έχουν επιβαρυνθεί τα κεφάλαια. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να ανοίξουμε λίγο οι τράπεζες στην κάνουλα. Πρέπει να ανοίξουμε τράπεζες στην κάνουλα απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να είναι ερμητικά κλειστές. Μετά έχουμε την κατάργηση του φόρου που ζητάμε, που εμείς δανείζουμε το κράτος άτοκα, αλλά ό,τι πληρώνουμε είναι έντοκα. Εντάξει, το τεκμαρτό, που είναι κάτι άδικο για πάρα πολλούς συναδέλφους, ειδικά στην επαρχία, ειδικά στην επαρχία, είναι... Μετά πρέπει να καταργηθούν οι προσφορές. Κάποια στιγμή καταργήσαν τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, αλλά απελευθερώσαν τις προσφορές. Και ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μεγάλος που έχει μια δύναμη κάνει προσφορές. Και αυτό δημιουργεί... Πρέπει να υπάρχουν κανονιστικοί κανόνες στην αγορά και να τους τηρούμε όλους. Δεν μπορεί να είναι τόσο χήμα, τόσο...
0: Όχι, πέρα απελευθεροποίηση, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ούτε και εγώ ξέρω πώς να το πω, γι' αυτό κόλλησα λιγάκι. Και την κατέληξη του επιδεύματος ζητάμε.
0: Λοιπόν, μείωση προκαταβολής φόρου. Εργοδοτικές εισφορές, λέει ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβουν και αυτές λίγο.
1: Αυτό δεν το έχουμε ζητήσει, δεν το έχουμε πει. Θα δούμε, μακάρι. Ό,τι έτσι καλό, έχουμε πολύ μικρό καλάθι.
0: Μέγιστο ζήτημα η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, να ανοίξουν την κάνουλα, είπατε, οι τράπεζες, και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Πόσο αισιόδοξος είστε για το πώς θα πάνε τα πράγματα? Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τον τελευταίο καιρό από τα στοιχεία που δίνετε όλοι εσείς που είστε σε αυτή τη δουλειά. Ο θάνατος, λέει, του Εμποράκου πλέον. Δεν ξέρω. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά από τις μεγάλες πλατφόρμες, είναι ασίδωτο. Δεν υπάρχει καμία. Προσέξτε. Δεν είναι θέμα, δεν νομιμοποιούμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Απλώς βλέπουν ότι ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει τι αγοράζει. Γιατί μπαίνουν εμπορεύματα μέσα στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά, που είναι αμφιβόλου ποιότητος. Είναι αμφιβόλου ποιότητος. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Την ποιότητα. Μια ευρωπαϊκή εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία συζητάνε για να κάνει μια παραγωγή, ένα κάρο πιστοποιήσεις. Εκεί πέρα από τις ασιατικές πλατφόρμες δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Μπαίνει οτιδήποτε που πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αμφιβόλου ποιότητας. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή ο καταναλωτής να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Καλή η φτήνια. Καλό το φτηνό. Εντάξει, δεν έχω λεφτά, θα πάω. Αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε και να προσέχουμε λιγάκι τι αγοράζουμε για καλό δικό τους, για καλό του καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι πολύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι αφέντες και τα 3 ευρώ που βάλανε, εντάξει τα βάλανε, καλό είναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά, είναι αφέντος ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αθέμητος.
0: Και το πρόβλημα αθέμητος. Είναι, φαντάζομαι, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερο, όχι με τις μεγάλες αλυσίδες τώρα.
1: Ναι, και κοιτάξτε, το πρώτο εξάμηνο και οι μεγάλες εταιρείες έχουν μείωση τζίρου 6,1% νομίζω. Είναι μια μελέτη που βγάλε το IME. Mm-hmm. Είναι κάτω και οι μεγάλες εταιρείες πλέον. Έχουν μείωση τζίρου.
0: Δεν
1: το
0: είναι.
1: Πρώτο εξάμηνο 25 με το πρώτο εξάμηνο 26.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα, λοιπόν.
1: Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, η λειτουργία μιας εταιρείας στην οποιαδήποτε μορφή εταιρείας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σύνθετη. Συνέχεια βάζουμε πράγματα που δεν είναι και μετρήσιμα, το τι καλό κάνουν και το τι κακό κάνουν. Το POS, το Iris, το ηλεκτρονική τιμολόγηση, τώρα έρχεται το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Όλα αυτά τα πράγματα επιβαρύνουν. Καλό είναι. Αλλά δεν έχουν
0: και διευκολύνουν, να λέμε την αλήθεια. Δεν
1: διευκολύνουν, τι διευκολύνουν? Δύο λεπτά, περιμένετε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των.
0: Εσείς δεν θέλετε να είστε καθαρό στα φορολογικά σας?
1: Είμαστε καθαροί.
0: Και να φαίνεστε κάτι καθαροί όμως. Άρα γιατί. Πέστε μου.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή όλο αυτό το ηλεκτρονικό έχουμε πάει από μια φυσική γραφειοκρατία σε μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Μια μικρή εταιρεία, μια μικρομεσαία εταιρεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει οργανωμένο λογιστήριο να παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα όπως έχει μια μεγάλη εταιρεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι κάνει όλο αυτό το κομμάτι, αφαιρεί ώρες από τον επιχειρηματία να προσπαθήσει να αναπτύξει την εταιρεία του. Έχουμε γίνει λογιστές, IT. Όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβατε, καλό είναι. Και όταν πιάνουν κάποιους που.
0: Ναι, αλλά προσπαθεί να χτυπήσει και τη μαύρη αγορά όμως.
1: Μισό λεπτά, γι' αυτό είναι καλό και για μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μισό λεπτά, αυτό το εμείς το θέλουμε. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός όταν κάποιος πουλάει ένα εμπόρευμα και να μην χρεώνει ΦΠΑ. Είναι 24% πιο φθηνός, αλλά δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Απλώς όλα τα πράγματα πριν εφαρμοστούν πρέπει να δοκιμάζονται και πρέπει να υπάρχει και μια περίοδος χάριτος για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σωστά στην αγορά.
0: Μεταβατικότητα. Σε αυτό ενδεχομένως να έχετε δίκιο, κύριε Λεβάδο.
1: Καταλάβατε, δεν μπορεί να είναι όλα τόσο βία. Έχουμε μπλέξει με τους παρόχους. Πάροχος για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, πάροχος για το τιμολόγιο, πάροχος. Και έχουν ανεβεί πάρα πολύ και τα κόστη μιας εταιρείας. Το οποίο αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος, το έχει μεταφέρει στις εταιρείες και το πληρώνουμε εμείς αυτό το κόστος. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος είναι να κάνει τους ελέγχους σωστά, με το προσωπικό που έπρεπε να έχει. Τι έχει κάνει? Τα έχει περάσει όλα στις εταιρείες, με κόστος στις εταιρείες. Μας έχει αξίσει τα λειτουργικά κόστη.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Για κάτι που δεν μπορεί να κάνει το κόσμο. Εμείς είμαστε υπέρ της καθαρής αγοράς. Προσοχή. Το επαναλαμβάνουμε, είμαστε υπέρ. Όταν κάποιο πιάνει που δεν πουλάει κάτι χωρίς ΦΠΑ, αυτό είναι καλό για μας, γιατί καθαρίζει η αγορά. Καθαρίζει η αγορά.
0: Έτσι. Είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία γενικότερα για όλους μας.
1: Και... ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κύριε Λουδάρο, μας εκθέσατε την κατάσταση, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και για τους εμπόρους και για την αγορά. Είμαστε εν όψη αποφάσεων που παίρνει η κυβέρνηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα δώσει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είπατε τα αιτήματά σας. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάει και πού θα κάτσει μπίλια που λένε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Λουδάρος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, το Μιχάλη τον Βασιλάκη στην Πάτρα, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Πάτρα. Για δύο ειδήσεις έχουμε καλέσει τον Μιχάλη. Η μία αφορά σε αυτή την κακή είδηση που μάθαμε από χθες με το 9χρονο αγοράκι που εν πάση περιπτώσει σέβεται διασωληνωμένο στην εντατική, ανασύρθηκε από μια παραλία εκεί της Ηλίας το παιδί, ενώ είχε πιει πάρα πολύ νερό. Η άλλη είδηση που διαβάζαμε τώρα καθώς διαβάζαμε τις εφημερίδες και τα site έχει να κάνει με έναν 48χρονο γιατρό που ενώ είχε εφημερίδα, την ώρα της εφημερίας έπεσε, λέει, νεκρός μέσα στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο και να πούμε μετά για το παιδί.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Έχει προκαλέσει θλίψη στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου Ευθνίδιος θάνατος του 48χρονου αναισθησιολόγου. Εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί, περίπου 9:20-9:15, μέσα στο δωμάτιο εφημερίας. Τον άτυπο γιατρό βρήκε συνάδελφός του, η οποία πήγε στο χώρο προκειμένου να τον αντικαταστήσει μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Αυτό που είμαστε χθες να γνωρίζουμε, συνομιλώντας και χθες με άτομα από την υγειονομική περιφέρεια,

0: συναδέλφου του από το νοσοκομείο του Μεσολογγίου είναι ότι ο 48χρονος είχε λάβει κανονικά μέρος στο πρόγραμμα της εφημερίας από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή το πρωί προθέθηκε και συμμετάσχει σε δύο χειρουργία. Είχε αποδεσμευτεί από τα καθήκοντά του περίπου τη 2,5 με 3 ώρα το μεσημέρι. Στη συνέχεια πήγε στο χώρο ο οποίος προβλέπεται για την παραμονή, την ξεκούραση των γιατρών όταν έχουν εφημερία και παρέμεινε στο νοσοκομείο, γιατί εκείνη την ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή, το απόγευμα, το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το πρωί, θα εφημέρευε. Τα πράγματα ακολούθησαν αυτή τη σειρά που σου είπα προηγουμένως, δηλαδή βρέθηκε από τον συναδελφό του, η οποία πήγε να τον αλλάξει την
1: άρα τι λένε
0: του.
1: Οι γιατροί, για να το καταλάβουμε με απλά λόγια, έκανε ενδεχομένως παραπάνω ώρες δουλειάς?
0: Όχι, κουράστηκε
1: ο άνθρωπος, μπαίνει όχι. Τέτοιο θέμα ή όχι? Εσύ όχι, που είσαι εκεί, τι έχεις καταλάβει που έχεις κάνει το ρεπορτάζ?
0: Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όπως εξήγησα και προηγουμένως, η εργασία η οποία είχε παρασχεθεί στο διάστημα που προηγήθηκε, μάλλον δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Είναι ενδεχομένως παθολογικά τα αίτια, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Όμως, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, νεκροψία, νεκροτομή.
1: Νέος άνθρωπος τώρα, 48 χρόνων ο γιατρός, και μέσα στο νοσοκομείο χωρίς να μπορούν να τον βοηθήσουν οι συνάδελφοί του. Είναι...
0: Ακριβώς. Είναι το νέο της ηλικίας, είναι πατέρας ενός παιδιού. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε και υποστήριξη από ψυχολόγο από την πλευρά του νοσοκομείου, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του για αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός το οποίο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί και τι γίνεται και πώς είναι η κατάσταση του παιδιού. Διασωληνώθηκε λοιπόν, το έχουν φέρει στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό στην Πάτρα, στο Ρίο. Είναι στην ομάδα του γιατρού που όλοι εκτιμάμε πολύ, του κυρίου Ηλιάδη, της ομάδας εκεί του γιατρού, υπό την επίβλεψη του γιατρού. Τι ακριβώς έγινε?
0: Ναι, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο. Όπως είπες και εσύ, προηγουμένως κινδύνεψε να πνιγεί στην μαραθιά της Ηλίας προχθές το απόγευμα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και εμείς συνομιλήσαμε χθες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον εντατικό λόγο, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του στη ΜΕΡ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δίνουν, όπως και κάθε περίπτωση, και αυτό μπορώ να στο διαβεβαιώσω, μάχη για την ζωή του παιδιού. Τους απασχολούν αυτή τη στιγμή δύο ζητήματα, το ένα λιγότερο, το άλλο περισσότερο. Αυτό που είναι λιγότερο είναι οι πνεύμονες, από τους οποίους και χθες έγινε αφαίρεση νερού, το οποίο ήπιε το παιδί. Όμως δείχνουν να ανταποκρίνονται οι πνεύμονες του παιδιού. Περισσότερο όμως απασχολεί η κατάσταση του εγκεφάλου του. Ο 10χρονος, 9 προς 10 ετών, υποβλήθηκε σε δύο αξονικές τομογραφίες χθες, τη μία μετά την άλλη, για να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί κάποιο είδημα στον εγκέφαλό του. Ο κύριος Σιλιάδης μας είπε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα.
1: Έμεινε το παιδάκι πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, δηλαδή, και η συνέπεια αυτού είναι αυτό που μας περιγράφεις?
0: Κατά τα φαινόμενα, ναι, αυτό δείχνει τα συμπτώματα, αυτό δείχνει η κατάστασή του. Το λέω το κατά τα φαινόμενα γιατί...
1: Ναι. Καλά, δεν είμαστε και γιατροί τώρα να τα πούμε αναλυτικά,
0: ναι,
1: εμείς αυτά.
0: Δεν ήμασταν εκεί. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι γιατροί προσπαθούσαν να συνθέσουν κάποια ζητήματα που αφορούσαν τον χρόνο παραμονής του παιδιού χωρίς οξυγόνο, προκειμένου να ξέρουν.
1: Μιχάλη, έβλεπα και άκουσα κιόλας τον γιατρό που το υποδέχτηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας εκεί, τον κύριο Δημητρόπουλο. Και ήταν πολύ συγκινητική, βέβαια, η ανάρτηση που έκανε προφανώς ο άνθρωπος πάνω στη συγκίνησή του και στην προσπάθειά του μαζί με τους άλλους γιατρούς εκεί να ανανύψουν το παιδάκι. Νόμιζα, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως διάβασα, ότι κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, να το ανανύψουν, αλλά εσύ μας λες ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Εγώ νόμιζα ότι το παιδί θα πήγαινε καλά, ότι εν πάση περιπτώσει κατάφεραν.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμο, επειδή μιλήσαμε για το οξυγόνο, να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. καθ' όλη τη διάρκεια της μεσολαβή μέχρι και την παραλαβή του από έμπειρο διαρτικό προσωπικό. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στην παραλία του έγινε κάρπα, υπήρχαν εκεί δύο ναυαγοσώστες, μάλιστα συνέδραμε και πολίτες, ο οποίος προφανώς γνώριζε, και αυτό σημαίνει ότι ένα διάστημα, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, καλύφθηκε μέχρι την παραλαβή του παιδιού από το ΕΚΑΒ, όπου και εκεί προφανώς συνεχίστηκε να του γίνεται κάρπα, και στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από το νοσοκομείο από το έμπειρο προσωπικό του νοσοκομείου του Πύργου, αλλά λόγω της κατάστασης, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη μεθπέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας.
1: Έχω μπροστά μου εδώ αυτά που έχει αναφέρει ο κύριος Δημητρόπουλος. Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε άσφιγμο με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει. Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε. Μετά από τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφιγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλεισαν. Πρώτη δικαίωση. Πρώτη δικαίωση, ναι, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Είναι στα χέρια των γιατρών.
0: Υπάρχει εμπειρία. Επίπλα να σου πω ότι γίνεται και ενημέρωση από τους γιατρούς συνεχώς για την κατάστασή του και προς τις λιμενικές αρχές στην υγεία, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό. Είναι παιδί, είναι ένα.
1: Ναι, ως προς τις συνθήκες ήθελα να το ρωτήσω και αυτό. Δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν ήταν υπό επιτήρηση το παιδί, δεν υπήρχε δικός του άνθρωπος κοντά. Τι ξέρουμε?
0: Κοίταξε, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και γι' αυτό ακριβώς έλεγα και προηγουμένως ότι και οι γιατροί προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες, όχι για το να το χαρακτηρίσουμε αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το πρώτο και κύριο τώρα είναι να σωθεί η ζωή του παιδιού. Συνεπέρει περισσότερο να μάθουν όσο περνάνε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες και το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να περιέλθει στα χέρια του έμπειρου ιατρικού προσωπικού, αυτό που είπα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο να γνωρίζουν τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Το παιδί θα παραμείνει και σήμερα, αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες, σε βαθιά καταστολή, προκειμένου να δουν πώς θα πάει το είδημα στον εγκέφαλο. Και βήμα-βήμα, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και εμείς θα έχουμε μάθει περισσότερο από την καθημερινότητα, από το ρεπορτάζ, μέσα από τα λόγια που μας μεταφέρει ο Ανδρέας Ηλιάδης και οι συνεργάτες, και θα προσπαθήσουν να δώσουν άλλη μια μάχη για να διατηρήσουν στη ζωή των μικρών.
1: Και μακάρι να είναι νικητές και οι γιατροί και ο πιτσιρικάς.
0: Λοιπόν, μακάρι το ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τον πιασάρικο που λέμε εμείς τίτλο «Έρχεται το leasing λέει των φτωχών». Σας είπα 2-3 πράγματα χθες, όχι πως τα ξέρω εγώ καλά. Έχω αυτόν που τα ξέρει καλά, Γιώργος Ανδρής, στην άλλη άκρη της γραμμής, συντάκτης αυτοκινήτου, ο καλύτερος λέω εγώ, Karen Moto αυτή τη στιγμή. Έρχεται λοιπόν το leasing των φτωχών. Από 50 έως 150 ευρώ το μήνα θα μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο με leasing κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Εγκρίθηκε λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Πώς είστε, τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, αντέχουμε ακόμα.
0: Ναι, αρκεί να μην παίρνουμε, μάλλον αρκεί να παίρνουμε σοβαρά αυτά που γίνονται στους δρόμους και να αλλάζουμε μυαλό. Λοιπόν, πριν μας πεις για το leasing, έβλεπα και συζητούσα με τον συνάδελφο από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την είδηση. Για έναν 30χρονο έκανε, κατεγράφησαν 18 παραβάσεις. Λέει, του καταλογίστηκε πρόστιμο 18.000 ευρώ και βάλε. Λοιπόν, και αφού δεν έκανε και ατύχημα. Τι να πεις, ναι. Χθες μέσα σε 8 ώρες, τέσσερις άνθρωποι μέσα σε 8 ώρες έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει άπειρες φορές, αλλά δεν αλλάζουμε μυαλό οι Έλληνες στο δρόμο.
1: Αυτό που είδα στην περιφέρεια τώρα την περίοδο την καλοκαιρινή,
0: ναι,
1: είναι ότι ενώ στην Αθήνα οι χρήστες πλέον των ηλεκτρικών πατινιών τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορούν κράνος, φορούν τα ειδικά γυλαίκα, τα φωσφοριζέ για το βράδυ. Γενικότερα τηρούν τον κώδικα. Στην επαρχία δεν τηρείται απολύτως τίποτα. Σε διαβεβαιώ.
0: Δικούς μας νόμους.
1: Πατίνια με δύο άτομα επάνω. Βλέπεις πατίνια να κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που βέβαια το όριο ταχύτητας είναι πολύ πάνω από τα 50 χιλιόμετρα.
0: Αν χωρούσε θα έμπαινε και τρεις. Τρικάβαλο που λέει.
1: Ναι. Δεν...
0: Τα πιτσιρίκια κάνουν και πλάκα με αυτό. Νομίζουν ότι είναι αστείο.
1: Και βέβαια επειδή είναι πολύ λιγότεροι αστυνόμοι, καταλαβαίνεις ότι ο καθένας κάνει τι θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πεις για το leasing των φτωχών, ναι, λοιπόν, εντός εισαγωγικών. Καταρχήν τι έχουμε μπροστά μας?
1: Είναι το Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που ενέκρινε η Κομισιόν. Mm-hmm. Το ελληνικό αυτό σχέδιο είναι 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια έχει το κοινωνικό.
0: Μεγάλο leasing. Πρόγραμμα, ναι.
1: Τεράστιο, ναι. Mm-hmm. Έχει το κοινωνικό leasing, έχει την επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί. Έχει την επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια. Έχει και την επιδότηση για επαγγελματικά αυτοκίνητα, βαν, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Α, είναι μεγάλο project λοιπόν.
1: Είναι 4 προγράμματα.
0: Mm-hmm.
1: Τα 2 είναι για το 2026, τα άλλα 2 για το 2027.
0: Είναι έτοιμο λοιπόν το πρόγραμμα εδώ από το Υπουργείο το δικό μας?
1: Το Υπουργείο Αποδομών και Μεταφορών το επεξεργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες στο ελληνικό κοινωνικό leasing. Ουσιαστικά θα επιδοτηθούν 15.000 νοικοκυριά. Mm-hmm. Ο προϋπολογισμός είναι 170 εκατομμύρια ευρώ και οι δικαιούχοι, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί, το τονίζω αυτό, γιατί mm-hmm. έχω δει διάφορα νούμερα να δημοσιεύονται, mm-hmm. δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα ακόμα στα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπουν, μπορεί να μπει και προϋπόθεση των χιλιομέτρων που διανύει ο δικαιούχος. Θα μπουν διάφορα πράγματα. Θα το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία. Το αυτοκίνητο λοιπόν θα επιλέγει από μια συγκεκριμένη λίστα μοντέλων ο δικαιούχος και το μίσθωμα θα κυμαίνεται από 50.
0: Λες λίστα μοντέλων, άρα πρακτικά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτοκίνητα ας πούμε μικρού κυβισμού.
1: Δεν είναι ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα αυτά, δεν έχουν κυβισμό. Είναι πόλεις, ναι. Είναι αυτοκίνητα κατηγορίας μέχρι Β. Δεν θα είναι μεγαλύτερη κατηγορία. Έχουν βέβαια.
0: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα σε αυτή την πίτα λοιπόν? Ποια είναι τα κριτήρια?
1: Αυτοί θα έχουν δικαίωμα άνθρωποι που θεωρούνται ευάλωτα νοικοκυριά. Σίγουρα θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά mm-hmm. επαναλαμβάνω, δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Και βέβαια η αρχική εκτίμηση ήταν το εισοδηματικό. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα ξεπερνούσαν μάλλον τις 35.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα αφορούσε πολλούς Έλληνες.
0: Μάλιστα, σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα δίνουν προκαταβολή?
1: Δεν θα δίνουν απολύτως τίποτα, γιατί θα έρθει το κράτος και θα δώσει αυτή την επιδότηση των 12.500 ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και αν υπάρχει αμαία μέσα στην οικογένεια, τότε η επιδότηση θα αυξάνει σε 14.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι μετά.
0: Σημαντικό, αν και τα ηλεκτρικά είναι και λίγο πιο ακριβά αυτοκίνητα, βέβαια, έτσι.
1: Είναι, αλλά πλέον οι τιμές τους έχουν μειωθεί στα επίπεδα των βενζινοκίνητων. Και άμα πάμε σε αυτές τις μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή κατηγορία τύπου
0: Γιώργη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ναι. Πες μου κάτι. Χρονική διάρκεια ξέρουμε για πόσο
1: 4
0: διάστημα.
1: 4 χρόνια. Θα 4. Έχουν δωρεάν αυτοκίνητο πληρώνοντας μόνο από 50 έως 150 ευρώ. Δεν θα πληρώνουν ούτε σέρβις, ούτε ελαστικά, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα. Και μετά την τετραετία, τα αυτοκίνητα αυτά θα έρχονται εταιρείες οικονομήσεως σε επαφή με τους χρήστες. Μήπως θέλουν να το αγοράσουν με ένα μικρό τίμημα. Γιατί πραγματικά το τίμημα θα είναι πολύ μικρό για την εξαγορά μετά από 4 χρόνια.
0: Εξαιρετικό. Αφορά όλη τη χώρα, φαντάζομαι αυτό, όχι μόνο
1: όλη
0: την Αθήνα.
1: Όλη τη χώρα και όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Άρα προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί από πότε θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το πρόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του κοινωνικού leasing. Το οποίο θα είναι και μια μεγάλη όθηση για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκίνητων στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή έχουν, θα έλεγα, βαλτώσει εισαγωγικά στο
0: 6%. Δεν πάει καλά, ε? Γιατί όχι. Δεν πάει καλά, επειδή είναι πιο ακριβά, θεωρείς?
1: Είναι πιο ακριβά, είναι χαμηλότερη επιδότηση, ενώ το κινούμε ηλεκτρικά ξεκίνησε πολύ δυνατά με επιδότηση που έφτανε τις 11.000 ευρώ. Τώρα οι 3.000 έχουν μειώσει και το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.
0: Και κάτι πρακτικό ακόμη. Πώς θα το φορτίζει κάποιος? Θα υπάρχει επιδότηση για να γίνει υποδομή, ας πούμε, στο σπίτι ενός?
1: Θα υπάρχει επιδότηση για το λεγόμενο wallbox, το φορτιστή, το νοικιακό, 500 ευρώ, ώστε ο καθένας να μπορεί να φορτίζει στο σπίτι. Και να τονίσω ότι αν φορτίζει κάποιος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο σπίτι, το κόστος για να διανύσει περίπου 400 χιλιόμετρα είναι 4 με 5 ευρώ. Εάν φορτίζει το αυτοκίνητο ηλεκτρικό έξω σε δημόσιους φορτιστές.
0: Πόσο είπες, 400 χιλιόμετρα, 4 με 5 ευρώ?
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Αν το φορτίζει λοιπόν έξω, το κόστος αυξάνει σε 24 με 25 ευρώ. Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και βέβαια εντός του 26 έρχεται και επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί ύψους 20.000 ευρώ, και αν είναι αμαία ο ιδιοκτήτης ταξί, η επιδότηση αυξάνει σε 29.000 ευρώ.
0: Είναι μάλιστα, πραγματικά... βέβαια διαφωνούσαν. Θυμάμαι ότι οι αυτοκινητιστές έχουν κάνει κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα.
1: Το μεγάλο αγκάθι στα ταξί είναι ότι νοικιάζονται τα περισσότερα. Οπότε σου λέει ποιος θα φάει το χρόνο φόρτισης που είναι 3 με 4 ώρες ή έστω και μια ώρα που είναι ταχυφόρτιση. Γιατί δεν μπορεί να φορτίσει συνέχεια σε ταχυφόρτιση το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργη, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα αφορά πολύ κόσμο, όπως φαίνεται.
1: 15.000 νοικοκυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει, ποιος θα προλάβει να πάρει από αυτή την πίτα. Φαίνεται πολύ ελκυστικό πάντως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, νομίζω.
1: Στη Γαλλία,
0: πρώτη φάση, έτσι.
1: Δύο χρονιές, και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος τώρα που άνοιξε τον Αύγουστο, είχε 40.000 αιτήσεις. Μόλις μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Ανδρή. Θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά, βεβαίως. Λοιπόν, φεύγουμε, οδεύουμε προς το τέλος. Θα πάμε σε μια πολύ όμορφη περιοχή σε λίγο.

0: κρίτριά μας στην Άρτα, την Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς η Άρτα είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς και για θρησκευτικό τουρισμό, όχι μόνο για θρησκευτικό τουρισμό, αλλά είναι μια περιοχή που διαθέτει σπάνια βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, τεράστιες ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Όλα αυτά είναι ένα απόσπαστο τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και μεγάλος πόλος έλξης τουριστών. Γνωστή η Άρτα λοιπόν και για το θρυλικό γεφύρι και για το εκεί στις χτισμένες τις όχθες του Αράχθου. Έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Για να δούμε όμως τι γίνεται πριν συνδεθούμε εμείς για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, για να μας δώσει εικόνα τι γίνεται με το θρησκευτικό τουρισμό στην περιοχή. Διαθέτει πολύ σπουδαία έτσι, μνημεία αρχιτεκτονικής και μοναστήρια η Άρτα. Καλημέρα Αλεξάνδρα.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά κιόλα σήμερα στους εορτάζους.
0: Στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως. Η Άρτα δεν είναι μόνο ένας τρόπος με ξεχωριστή φυσική ομορφιά. Είναι πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένας τόπος βαριά συνδεδεμένος με την Ορθοδοξία, τη Βυζαντινή παράδοση αλλά και την πίστη. Είναι ένας προορισμός που προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή μέσα από ναούς, μοναστήρια, θρησκευτικά μνημεία που στέκουν εδώ και αιώνες. Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικότερα σημεία αυτής της διαδρομής, ο Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδόρας, αφιερωμένος στην Πολύουχο της Άρτας. Η Αγία Θεοδόρα έζησε το 13ο αιώνα και συνδέθηκε στενά με την ιστορία του Δεσποτάτου της Ηπείρου αλλά και της ιδιαίτερης της πόλης. Ήταν σύζυγος του δεσπότη Μιχαήλ Β' του Κομνηνού Δεούκα και μετά το θάνατό του σύμφωνα με την παράδοση αφιερώθηκε στη μοναχική ζωή. Ο ναός βέβαια της Αγίας Θεοδόρας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Άρτας και ένα χώρο όπου η ιστορία συναντά τη θρησκευτική παράδοση. Για τους κατοίκους εδώ της πόλης να ξέρετε ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς, ενώ ιδιαίτερα στην ημέρα της εορτής της στις 11 Μαρτίου πλήθος πιστών προσέρχονται για να τιμήσει την Πολύουχο της Άρτας. Λίγο πιο πέρα, ο επισκέπτης συναντά βέβαια την Παναγία την Παρηγορήτησα, το εντυπωσιακό βυζαντινό μνημείο που δεσπόζει.
0: Νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος ναός έτσι, της Άρτας.
1: Ακριβώς.
0: Το πιο διάσημο
1: ακριβώς.
0: Μοναστήρι.
1: Να
0: είναι η Παρηγορήτησα ή.
1: Ο τρούλος της Παρηγορήτησας είναι το τελευταίο μάθημα που περνάνε οι φοιτητές στην αρχιτεκτονική στην Ιταλία. Ο ναός έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ένα πλούσιο εσωτερικό και διάκοσμο. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ηπείρου και αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη βυζαντινή ακμή της Άρτας. Η θρησκευτική του περιήγηση όμως δεν σταματά στο κέντρο της πόλης. Η ευρύτερη περιοχή της Άρτας είναι γεμάτα από εκκλησίες, εξοκλήσια, μοναστήρια αλλά και από τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία.
0: Υπάρχει κάτω Παναγιά. Υπάρχει η Παντάνασα. Από επισκεψιμότητα πώς είσαστε φέτος?
1: Φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι όσοι έρχονται το καλό είναι ότι θέλουν να ξαναέρθουν. Βλέπεις ότι χτίζουν σιγά σιγά σχέσεις με επισκεπτιμότητα, με ανθρώπους που έρχονται, βλέπουν την ιστορία του τόπου, βλέπουν αυτή τη θρησκευτική ομορφιά που υπάρχει. Και ιδιαίτερα να ξέρετε ότι εδώ στα καλύτερά της η επισκεψιμότητα είναι το Πάσχα. Η Βυζαντινή Άρτα έχει συνδεθεί με το Πάσχα. Το Πάσχα η Μεγάλη Εβδομάδα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Ανάσταση για την Άρτα είναι κάτι μοναδικό. Και εκεί θέλω να καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι πραγματικά...
0: Εγώ νομίζω ότι είστε ένας προορισμός παντός καιρού. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις βέβαια, οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό έχετε και περισσότερο κόσμο. Εσύ μας λες βέβαια Αλεξάνδρα μου ότι το τελετουργικό τις ημέρες το μεγαλοβδόμαδο είναι ιδιαίτερο εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν συντομία μας τα είπες. Θα συνδεθούμε και θα έχουμε άλλη φορά πολύ περισσότερο χρόνο για να μας πεις πολλά περισσότερα εκεί για την περιοχή. Θα φύγουμε με το δελτίο ειδήσεων.
1: Ένα μικρό δείγμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα Αγγέλη. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίντζου που ποτέ δεν προλαβαίνει. Δεν μας φτάνουν ποτέ οι τρεις ώρες. Λοιπόν. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ τη Μαρία Κυρίτση και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Φύγαμε, πάμε. Γεια σας. Μην κουνήσετε τη βελόνα σας από το Earth News Radio.
2: Η ώρα είναι 8. των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής. Εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ενεργειακή Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερεσίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη, μπήκαν στο χώρο ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν χθες νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις. Στην Ισλανδία, οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική θα απνέουν βορειοανατολική άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Συριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμένη. Και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από πάντος μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήν. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπει.

χαρακές, επιθυμίες και αιώνες, προσέρχεστε ή προσεγγίζει την λειτουργήνση βασιλεύτης δόξης, του γάρδια κονίνση μέγα και φοβερών και αυτές τις εμουρανίες δυνάμεις, παλόμως δια την άφοπον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εκκριμάτησης και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάτων της

Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον επαφού αυχένα και δεωμένου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σε πεμπού, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδωσου, αλλά ξύ...

τον εν ασθενείες κατακειμένων, τον εν θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων, τον εν φυλακές εξορίες πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία, ευρισκομένων αδελφών ημών, τον εν πολέμη

τον εν τη Επισκοπή Ευρύπου Αρχιερατευσάντων, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων του Πανσέπτου Μητροπολιτικού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιώντε και μονών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόντων,

Εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, Διού τα πάντα εχέντε, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσατα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και ανασφάντα την τρίτη ημέρα γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και σε τέλος του πνεύμα. Εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εκ προεβόμενο, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ

και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίν και τα σεραφίν εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια

ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την ικτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης και ερσή, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε.

ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον πίετε εξ αυτού πάντες.

0: Ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε.

0: Θεότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμβλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και ικτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού,

και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς ο άνω του πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος ημών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών

Η σημερινή αποστολική περικοπή «Θεοφιλέστατε δέσποτα» προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος, αγαπητοί μου αδελφοί, συνήθιζε όταν έγραφε τις επιστολές του να επισυνάπτει στο τέλος τους το νόημα όλων όσων ήθελε να πει, προκειμένου να βοηθήσει τους παραλήπτες να εννοήσουν αυτά τα οποία ήθελε να τους κηρύξει μέσα από τις επιστολές του. Έτσι ακούσαμε στην περικοπή μας τον Απόστολο να λέγει στους Κορινθίους και σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Δηλαδή, αγρυπνείτε, μείνετε σταθεροί στην πίστη, να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Εάν θέλαμε να υποβληθούμε στον κόπο να εννοήσουμε το περιεχόμενο αυτών των προτροπών του Αποστόλου, θα μπορούσαμε να πούμε και τα εξής. Γρηγορώ σημαίνει νύφο. Είμαι άγρυπνος επί του εαυτού μου, επί της πνευματικής μου καταστάσεως. Δεν αφήνω το σκότος το οποίο απειλεί να αμαυρώσει την συνείδησή μου να επιτύχει του σκοπού του. Γι' αυτό και ένας ύμνος εκκλησιαστικός λέγει προς τον Κύριο: «Φώτισον τους οφθαλμούς μου, τους οφθαλμούς της ψυχής μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς Αυτόν». Παρακαλεί η Εκκλησία τον Χριστό να διαφυλάσει τους οφθαλμούς μας άγρυπνους και ανοιχτούς, ώστε να επιτηρούμε την συνείδησή μας, για να μην μας καταβάλει ο πνευματικός θάνατος και να μην μας νικήσει ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί τον άνθρωπο και επιδιώκει να τον απομακρύνει από τον Θεό, από το φως και από την αλήθεια. Και έπειτα ο Παύλος μας συνιστά να μείνουμε σταθεροί στην πίστη. Στήκετε εν τη πίστη. Μένω σταθερός στην πίστη σημαίνει ότι παρόλα τα κύματα της αθείας που κατακλείζουν κάθε εποχή και μάλιστα την δική μας, παρόλο τον θαυμασμό του ανθρώπου στα εκπληκτικά όντως επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρόλη την πρόοδο σε όλους τους τομείς του επιστητού, ο άνθρωπος του Θεού προσανατολίζεται προς το φως της πίστεως, γιατί εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό,
ομολογεί ότι αυτός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για την σωτηρία μας. Ο άνθρωπος του Θεού αποδέχεται την αλήθεια της Εκκλησίας περί του προσώπου του Χριστού και περί του προσώπου του ανθρώπου, και διδάσκεται μέσα στην Εκκλησία, στο σώμα δηλαδή του Χριστού, ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο και ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Γιατί, αδελφοί μου αγαπητοί, καμία τεχνολογική πρόοδος και καμία επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απαντήσει σε αυτά τα εναγώνια ερωτήματα που προβάλλουν μέσα στην συνείδησή του. Ποιος είμαι, πού πηγαίνω, γιατί υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας και της υπάρξεώς μου. Και έπειτα ο Παύλος μας προτρέπει να μένουμε θαραλέοι και δυνατοί στους πειρασμούς και τις αντιξοότητες, στις θλίψεις και τις περιστάσεις της ζωής, στους καιρούς εκείνους που θα δοκιμαστεί η πίστη μας, η αγάπη μας προς τον Θεό, η αφοσίωσή μας στην Εκκλησία. Μας ζητεί να μένουμε θαραλέοι και δυνατοί όταν κινδυνεύει να παγώσει η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο, όταν κινδυνεύουμε να βλέπουμε τον πλησίον σαν αντικείμενο για εκμετάλλευση, όταν χάνουμε τελικά την πίστη, την ιδέα και το βίωμα που έχουμε για τον ίδιο τον εαυτόν μας, για την ίδια την ύπαρξή μας. Ο Απόστολος ολοκληρώνει αυτές τις προτροπές με αυτήν την εντολή: «Πάντα ημών εν αγάπη γυναίσθω, ό,τι κάνετε στην ζωή σας, να γίνετε με αγάπη αληθινή». Αγάπη δηλαδή η οποία προέρχεται από την σχέση μας με τον Χριστό και την κοινωνία μας μαζί Του. Είναι κοινός τόπος να αναφέρω ότι η λέξη αγάπη υφίσταται μία κατάχρηση που δεν έχει το όμοιό της. Όλοι λέμε ότι αγαπούμε ο ένας τον άλλον, αλλά όταν έλθει η κρίσιμη ώρα να φανεί η αγάπη μας, η οποία εκφράζεται ως συγχωρητικότητα, ως κατανόηση, ως καλοσύνη και πρώτιστα ως θυσία, τότε λησμονούμε τον ισχυρισμό μας ότι αγαπούμε και χανόμαστε μέσα στα σκοτάδια μας και δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Όμως ο Απόστολος δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ότι όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε στην πνευματική μας ζωή όταν επιδιώκουμε να μας επισκιάζει η χάρις, η δύναμη, η ευεργεσία, η δωρεά
το έλεος του Θεού. Και όσο περισσότερο δια της πίστεως ανοίγει ο άνθρωπος την καρδιά του και την συνείδησή του στον Θεό, τόσο τον επισκιάζει η χάρις του Θεού και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και τότε κατανοεί ο άνθρωπος τι σημαίνει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ιγάρ δύναμις μου εν ασθενία τελειούτε». Η δύναμη δηλαδή του Χριστού φανερώνεται, αποκαλύπτεται μέσα από την δική μας αδυναμία, μέσα από την ανθρώπινη ασθένεια. Ο Απόστολος, αδελφοί μου, είχε την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στην ζωή του. Γι' αυτό και όπως ακούσαμε κοπή μας, έλεγε «Μαράν αθά». Αυτή είναι αραμαϊκή φράση η οποία σημαίνει «Ο Κύριος εγγύς, είναι κοντά μας, έρχεται». Αυτή ήταν μία λειτουργική και προσευχητική φράση την οποία χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί για να θυμούνται ότι ο Κύριος έχει έλθει, ότι μετέχουμε στην Βασιλεία Του, ότι η Βασιλεία Του δεν είναι κάτι που αφορά μόνον στα έσχατα, ούτε θα αποκαλυφθεί μόνον κατά το τέλος της ιστορίας και κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, αλλά ότι η παρουσία του Χριστού είναι κάτι που γευόμεθα από το παρόν, από το τώρα, και θα αποκαλυφθεί στην πληρότητά της στο μέλλον, στους καινούς, τους καινούργιους ουρανούς και την καινούργια γη που έχει υποσχεθεί ο Θεός σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Μαράν αθά. Ένας σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος του 12ου αιώνος, ο Ζυγαβηνός Ευθύμιος, ερμηνεύει ως εξής αυτήν την υπέροχη φράση: «Ο Κύριος ήλθε και εσείς καθεύδετε, δεν αγρυπνείτε, νύφετε, αδιαφορείτε για την παρουσία και τον λόγο Του, για την πρόσκλησή Του να κοινωνούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι με Αυτόν μέσω της προσευχής και της πίστεως. Ο Θεός το σούτον κατήλθε και ημείς ουδέ μικρόν ανυψούσθε». Ο Θεός δηλαδή ταπεινώθηκε, ενεδύθη την ανθρώπινη φύση, έπαθε για χάρη μας, σταυρώθηκε, ετάφη, αναστήθηκε, και εσείς δεν αγωνίζεστε να υψωθείτε έστω λίγο από τα γήινα, από τις μικρότητες, από τις κακίες, από τα πάθη, από την αμαρτία. Μαράν αθά, αδελφοί μου, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος βρίσκεται μέσα μας, ο Κύριος βρίσκεται σε όλη την κτήση με την άπειρη αγάπη και την χάρη Του. Ευχηθείτε, θεοφιλέστατε δέσποτα. Αυτή η σκέψη, αυτή η πίστη να μας εμπνέει στους αγώνες μας και την καθημερινότητα της ζωής μας.

για την παρούση ημέρα. Κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου, εις ιερεύση, εις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόλημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνη

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα
1: σοι. Ο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινήν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε,

Των ευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενδόξων Ιερομαρτύρων Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Κοσμάτου Έτωρου, της Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και άλλους, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,

0: με τις θερμότατες πατρικές ευχές και ευλογίες του μακαριωτάτου ποιμενάρχου και πνευματικού μας πατρός, η Επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου ημών Ιερωνήμου, η Αγία Τριάς, να διαφυλάτει, να σκέπει, να ευλογεί, να χαριτώνει, να ειρηνεύει όλους μας, βοήθειά μας, και με το καλό να έχουμε μια καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά. Βοήθειά μας. Καλή ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Κάθε Κυριακή στη Μία.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
3: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
2: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
3: Στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
2: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
3: αλλά σε τραγούδια.
2: Γιατί
3: αυτό ήταν η ζωή μας.
2: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη Μία.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ERT Ιωάννινα. ERT Ιωάννινα.

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και ακούτε την εκπομπή Κυριακή Γιορτή και Σχόλη. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση είναι η Βάσο Γκόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Άντα Κωνσταδήμα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου και μεθαύριο το ημερολόγιο θα γράφει Σεπτέμβριο. Και πριν δύο μέρες είδαμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Το φεγγάρι εξακολουθεί να φαίνεται σχεδόν ολόκληρο στο νυχτερινό ουρανό, αλλά έχει ήδη αρχίσει να μικραίνει. Κάπως έτσι μοιάζει και το καλοκαίρι αυτές τις μέρες. Είναι ακόμα εδώ. Οι παραλίες έχουν κόσμο, τα μεσημέρια είναι ζεστά, τα τραπέζια είναι ακόμα έξω, τα παράθυρα μένουν ανοιχτά τη νύχτα. Κάποιοι ακόμη βρίσκονται σε διακοπές και κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται τώρα να φύγουν για λίγες μέρες. Κι όμως, κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Το απόγευμα τελειώνει λίγο νωρίτερα, οι σκιές μακραίνουν, οι δρόμοι προς τις πόλεις αρχίζουν να γεμίζουν με αυτοκίνητα που επιστρέφουν. Στα χωριά κλείνουν πάλι σπίτια που άνοιξαν για το καλοκαίρι. Στις βιτρίνες εμφανίζονται τετράδια και σχολικές τσάντες. Και μέσα στις συζητήσεις ακούγεται όλο και πιο συχνά μία φράση από μια αόρατη γραμμή ανάμεσα στις δύο εποχές. Μόνο που η φύση δεν γνωρίζει από ημερολόγια. Η θάλασσα δεν θα κρυώσει επειδή θα αλλάξει ο μήνας. Ο ήλιος δεν θα χαμηλώσει ξαφνικά την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Ούτε το καλοκαίρι θα τελειώσει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Οι εποχές αλλάζουν αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Κι ίσως γι' αυτό οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου έχουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, αλλά δεν είναι πια και το καλοκαίρι του Ιουλίου. Είναι εκείνο το μικρό διάστημα ανάμεσα στα δύο. Όταν εξακολουθείς να νιώθεις τη ζέστη στο δέρμα, αλλά το φως το απόγευμα σου λέει ότι οι μέρες έχουν ήδη αρχίσει να μικραίνουν. Σήμερα λοιπόν δεν θα αποχωρήσουμε το καλοκαίρι. Είναι νωρίς ακόμα για αποχαιρετισμούς. Θα σταθούμε απλώς για λίγο σε αυτή τη στιγμή της αλλαγής. Θα κοιτάξουμε το φως που λιγοστεύει, το φεγγάρι που πέρασε πριν από δύο νύχτες, τον Αύγουστο που ετοιμάζεται να φύγει και όλα εκείνα τα μικρά σημάδια που μας θυμίζουν ότι οι εποχές δεν αλλάζουν απότομα. Παραδίδουν η μία τη θέση της στην άλλη σιγά σιγά. Σαν το φως στο τέλος μιας καλοκαιρινής ημέρας. Σήμερα, στην Κυριακή Γιορτή και Σχόλη, αναζητούμε αυτό, το τελευταίο φως του καλοκαιριού. Καλή σας ακρόαση.

Πότε τελειώνει λοιπόν το καλοκαίρι? Η εύκολη απάντηση είναι αύριο, 31 Αυγούστου. Μόλις το ημερολόγιο περάσει στην πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, θα πούμε ότι μπήκε το φθινόπωρο. Και από μια άποψη θα έχουμε δίκιο. Για τους μετεωρολόγους τουλάχιστον, το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο είναι πολύ συγκεκριμένο. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Τρεις ολόκληροι ημερολογιακοί μήνες. Η άνοιξη είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, το φθινόπωρο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και ο χειμώνας Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος. Δεν πρόκειται για κάποιο φυσικό σύνορο που εμφανίζεται ξαφνικά την πρώτη μέρα κάθε μήνα. Είναι ένας πρακτικός τρόπος να χωρίζεται το έτος σε σταθερές περιόδους, ώστε να μπορούν να συγκρίνονται ευκολότερα οι θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις και γενικότερα τα κλιματικά δεδομένα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο καλοκαίρι, το αστρονομικό. Και αυτό δεν τελειώνει αύριο. Άρχισε με το θερινό ηλιοστάσιο του Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με τη φθινοπορεινή ησημερία. Φέτος στην Ελλάδα αυτό θα συμβεί τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου στις 3:05 λεπτά. Άρα, όταν μεθαύριο αρχίσουμε να ευχόμαστε καλό φθινόπωρο, η Γη, αστρονομικά τουλάχιστον, θα εξακολουθεί για περισσότερο από 3 εβδομάδες να βρίσκεται στο καλοκαίρι. Ποιος λοιπόν έχει δίκιο? Και οι δυο. Γιατί μιλάμε απλώς για 2 διαφορετικούς τρόπους μέτρησης του χρόνου. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος, εκείνος που δεν χρειάζεται ούτε ημερολόγιο ούτε αστρονομικό πίνακα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις εποχές γύρω μας. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα. Γιατί μπορεί η θερμοκρασία να παραμένει καλοκαιρινή. Μπορεί το μεσημέρι να αναζητούμε ακόμη σκιά. Μπορεί η θάλασσα να είναι ζεστή. Το φως όμως έχει ήδη αρχίσει να μας λέει μια διαφορετική ιστορία. Στα Γιάννενα, για παράδειγμα, την πρώτη μέρα του Αυγούστου, ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6:30 το πρωί και έδυσε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, σε περισσότερο από 14 ώρες. Σήμερα, 30 Αυγούστου, ο ήλιος ανατέλει λίγο μετά τις 7 και δει περίπου στις 8:10 το βράδυ. Η μέρα έχει περιοριστεί στις 13 ώρες και 8 λεπτά. Μέσα σε έναν μόνο μήνα έχουμε χάσει δηλαδή περισσότερο από μια ώρα φωτός. Και ας μην κοιτάξαμε ποτέ το ρολόι για να το μετρήσουμε. Κατά κάποιον τρόπο το ξέρουμε. Το καταλαβαίνουμε όταν καθόμαστε έξω το απόγευμα και ξαφνικά χρειάζεται να ανάψει το φως. Όταν η βόλτα στη θάλασσα τελειώνει λίγο νωρίτερα. 8 το βράδυ ο ήλιος βρίσκεται πια πολύ χαμηλά. Όταν οι σκιές απλώνονται περισσότερο στο δρόμο. Οι μέρες βέβαια δεν άρχισαν να μικραίνουν τώρα. Μικραίνουν από το θερινό ηλιοστάσιο, από εκείνη τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου στον Ιούνιο. Στην αρχή η διαφορά ήταν τόσο μικρή που δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Όσο όμως προχωρά το καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο φανερή.

χρόνο στον Ιούνιο. Στην αρχή η διαφορά ήταν τόσο μικρή που δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Όσο όμως προχωρά το καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο φανερή. Και στα τέλη Αυγούστου το βλέπουμε.

την πόρτα του γραφείου ή όταν ένα απόγευμα κοιτάζεις έξω και συνειδητοποιείς ότι νύχτωσε νωρίτερα από όσο περίμενες. Κι ίσως αυτό να είναι το πρώτο πραγματικό σημάδι. Όχι η ημερομηνία, ούτε η θερμοκρασία, το φως. Το φως που λιγοστεύει λίγο-λίγο και αλλάζει μαζί του την όψη της ημέρας. Και σε αυτό το φως του Αυγούστου θα μείνουμε αμέσως μετά.

Μιλήσαμε πριν λίγο για το φως που λιγοστεύει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Όχι πόσο διαρκεί το φως, αλλά πώς μοιάζει. Υπάρχουν ώρες, κυρίως νωρίς το πρωί και προς το τέλος της ημέρας, το φως γίνεται πιο απαλό. Οι έντονες αντιθέσεις του μεσημεριού υποχωρούν. Οι πέτρες, οι τείχοι, τα δέντρα, η επιφάνεια της θάλασσας παίρνουν για λίγο διαφορετικές αποχρώσεις. Κίτρινες, χρυσαφένιες, πορτοκαλί. Και κάποιες φορές, λίγο πριν χαθεί ο ήλιος, σχεδόν κόκκινες. Η εξήγηση βρίσκεται στην ίδια την ατμόσφαιρα. Όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, το φως του πρέπει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση μέσα σε αυτήν, μέχρι να φτάσει στα μάτια μας. Τα μικρότερα μήκη κύματος, κυρίως το μπλε και το ιώδες φως, διασκορπίζονται περισσότερο και έτσι φτάνουν εντονότερα σε μας τα θερμότερα χρώματα. Είναι ο λόγος που μια δύση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα ενός τοπίου. Το φαινόμενο φυσικά δεν ανήκει στον Αύγουστο, συμβαίνει όλες τις εποχές. Εμείς όμως έχουμε συνδέσει

σε αυτό το ζεστό απογευματινό φως, ιδιαίτερα με το καλοκαίρι. Ίσως επειδή το καλοκαίρι βρισκόμαστε περισσότερο έξω, έχουμε περισσότερο χρόνο να το παρατηρήσουμε. Στην παραλία, σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, στο δρόμο για μια βραδινή έξοδο. Σε ένα χωριό όπου η τελευταία λωρίδα του ήλιου μένει για λίγο πάνω στην απέναντι πλαγιά. Υπάρχει μάλιστα ένας όρος που χρησιμοποιούν πολλοί οι φωτογράφοι. Η χρυσή ώρα είναι εκείνο το διάστημα λίγο μετά την Ανατολή ή πριν από τη Δύση, όταν το φως είναι πιο ζεστό και οι σκληρές σκιές του μεσημεριού έχουν μαλακώσει.

δεν διαρκεί απαραίτητα ακριβώς μια ώρα. Η διάρκεια της εξαρτάται από την εποχή και τον τόπο. Το όνομα όμως περιγράφει πολύ καλά αυτό που βλέπουμε. Για λίγη ώρα όλα φαίνονται σαν να έχουν περάσει μέσα από ένα χρυσαφένιο φίλτρο και ίσως γι' αυτό το φως συνδέεται τόσο εύκολα με τη μνήμη. Γιατί όταν θυμόμαστε ένα καλοκαίρι, συχνά δεν θυμόμαστε μόνο γεγονότα, θυμόμαστε εικόνες. Το φως πάνω στο νερό, μια κουρτίνα που κουνιόταν από τον αέρα, μια βεράντα λίγο πριν στρωθεί το τραπέζι, ένα δρόμο καθώς επιστρέφαμε από τη θάλασσα, το πρόσωπο κάποιου απέναντί μας, μια άδεια παραλία αργά το απόγευμα. Μπορεί να μην θυμόμαστε την ημερομηνία, μπορεί να έχουμε ξεχάσει τι ακριβώς συζητούσαμε. Η εικόνα όμως μένει και υπάρχουν καλοκαίρια που χρόνια αργότερα τα θυμόμαστε σχεδόν σαν χρώμα, ένα συγκεκριμένο φως. Ίσως γι' αυτό και τόσοι φωτογράφοι, ζωγράφοι, ποιητές επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτό. Γιατί το φως δεν φωτίζει απλώς έναν τόπο, τον αλλάζει. Το ίδιο το τοπίο μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό το μεσημέρι και εντελώς διαφορετικό λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Και για λίγα λεπτά, πριν έρθει η νύχτα, υπάρχει εκείνη η σύντομη ώρα που όλα μοιάζουν λίγο πιο ήσυχα. Ο ήλιος χάνεται, τα χρώματα σβήνουν, ο ουρανός σκοτεινιάζει και τότε τη θέση του φωτός της ημέρας παίρνει ένα άλλο. Πριν από δύο νύχτες ήταν μάλιστα σχεδόν αδύνατο να το αγνοήσεις. Ήταν το φως της αυγουστιάτικης πανσελίνου. Σε αυτήν θα πάμε αμέσως μετά.

Και το βράδυ του Αυγούστου έχει το δικό του φως. Πριν από δύο μέρες ήταν ακόμη περισσότερο. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για την ακρίβεια, η αστρονομική στιγμή της Πανσελίνου ήταν στις 7 και 18 λεπτά το πρωί, ώρα Ελλάδας. Και αυτό ίσως ακούγεται παράξενο, γιατί η Πανσέληνος δεν είναι ολόκληρη νύχτα. Είναι μια συγκεκριμένη αστρονομική στιγμή, η στιγμή κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται στην κατάλληλη θέση απέναντι από τον ήλιο, ώστε από τη Γη να βλέπουμε φωτισμένο σχεδόν ολόκληρο το στραμμένο προς εμάς ημισφαιριό της. Γι' αυτό και τις νύχτες, λίγο πριν και λίγο μετά, το μάτι μας δύσκολα αντιλαμβάνεται τη διαφορά. Και εδώ υπάρχει μια συνηθισμένη παρεξήγηση. Οι φάσεις της Σελήνης δεν δημιουργούνται επειδή πέφτει πάνω της η σκιά της Γης. Αυτό συμβαίνει μόνο στη σεληνιακή έκλειψη. Η Σελήνη φωτίζεται πάντοτε κατά το ίμιση από τον ήλιο. Εκείνο που αλλάζει είναι πόσο από αυτό το φωτισμένο μισό μπορούμε να δούμε από τη Γη, καθώς η Σελήνη κινείται γύρω μας. Νέα Σελήνη, πρώτο τέταρτο Πανσέληνος, τελευταίο τέταρτο. Και ανάμεσά τους όλες οι ενδιάμεσες μορφές. Ένας πλήρης κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 μέρες. Και αυτός ο επαναλαμβανόμενος κύκλος ήταν πολύ πριν από τα σημερινά ημερολόγια ένας εξαιρετικός τρόπος να μετρούν οι άνθρωποι το χρόνο. Το φεγγάρι λειτουργούσε σαν ημερολόγιο ορατό στον ουρανό. Δεν χρειαζόταν να ξέρεις να διαβάζεις. Αρκούσε να παρατηρείς αν γεμίζει, αν είναι ολόγιωμο ή αν αρχίζει να χάνεται. Γι' αυτό πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί οργάνωσαν τους μήνες τους με βάση τις φάσεις της Σελήνης. Και οι αρχαίοι Έλληνες δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Δεν υπήρχε βέβαια ένα ενιαίο ελληνικό ημερολόγιο. Κάθε πόλη μπορούσε να έχει το δικό της. Το αθηναϊκό ημερολόγιο που γνωρίζουμε καλύτερα ήταν σελληνοηλιακό. Οι μήνες είχαν 29 ή 30 μέρες. Ένα τέτοιο 12μηνο έφτανε περίπου στις 354 ημέρες, 11 λιγότερες από το ηλιακό έτος. Γι' αυτό κατά διαστήματα πρόσθεταν έναν επιπλέον μήνα, ώστε το ημερολόγιο να μην χάσει την επαφή του με τις εποχές. Το φεγγάρι λοιπόν δεν ήταν απλώς ένα όμορφο ουράνιο σώμα. Οργάνωνε το χρόνο, τις γιορτές και τις θρησκευτικές τελετές. Και φυσικά μπήκε πολύ νωρίς και στη μυθολογία. Η ίδια η Σελήνη έγινε θεότητα, προσωποποίηση του ουράνιου σώματος. Τη φανταζόταν να διασχίζει τον ουρανό με το άρμα της, ενώ ένας από τους γνωστότερους μύθους είναι ο έρωτάς της για τον Ενδυμίωνα, τον οποίο επισκεπτόταν, ενώ εκείνο δίπλα της μέσα στους αιώνες συνδέθηκαν με διαφορετικούς τρόπους και άλλες γυναικείες θεότητες. Η Άρτεμις, θεά του κυνηγιού και της άγριας φύσης, ταυτίστηκε σταδιακά

και με τη Σελήνη. Η Εκάτη συνδέθηκε περισσότερο με τη νύχτα, τα σταυροδρόμια, τα όρια και αργότερα με τη μαγεία. Οι μορφές αυτές δεν ήταν εξ αρχής ίδιες, αλλά στη μεταγενέστερη παράδοση οι συμβολισμοί τους συχνά επικαλύφθηκαν. Από τη μυθολογία μέχρι τη λαϊκή παράδοση η απόσταση είναι μεγάλη. Η γοητεία του φεγγαριού όμως παρέμεινε. Στη λαϊκή γλώσσα έχουμε ακόμα τη γιώμηση και τη χάση του φεγγαριού. Και στις παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες οι φάσεις της Σελήνης μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη σπορά, το κλάδεμα, το κόψιμο των ξύλων ή την έναρξη μιας δουλειάς. Στη γέμιση θεωρούταν συχνά ευνοϊκό να αρχίζει κάτι. Στη χάση αποφεύγονταν ορισμένες εργασίες. Και εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε την παράδοση από την επιστήμη. Ότι η Σελήνη επηρεάζει τη γη είναι πραγματικό. Η βαρυτική της έλξη είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που δημιουργούν τις παλίριες. Το σελινόφος επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά αρκετών μικτόβιων οργανισμών. Υπάρχουν ακόμη έρευνες για πιθανές επιδράσεις του σελινόφωτος σε ορισμένες λειτουργίες των φυτών. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να πούμε ότι έχει αποδειχθεί ένας γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο μια συγκεκριμένη φάση του φεγγαριού εξασφαλίζει καλύτερη σπορά ή μεγαλύτερη συγκομιδή. Ακόμη περισσότερες είναι οι δοξασίες για την Πανσέλινο και τον άνθρωπο. Ότι γεννιούνται περισσότερα παιδιά, ότι αυξάνονται τα ατυχήματα, η βία, οι νοσηλίες, ότι κοιμόμαστε χειρότερα. Η επιστημονική έρευνα δεν επιβεβαιώνει όλους από αυτούς τους ισχυρισμούς. Για τον ύπνο υπάρχουν μελέτες που έχουν καταγράψει μικρές μεταβολές και άλλες που δεν τις επιβεβαιώνουν. Άρα η ιδέα ότι στην Πανσέλινο όλοι τρελαίνονται ανήκει περισσότερο στο μύθο παρά στα δεδομένα. Και ίσως αυτό να κάνει το φεγγάρι ακόμη πιο ενδιαφέρον, γιατί το παρατηρούμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το μετρήσαμε, το θεοποιήσαμε, το φοβηθήκαμε, το χρησιμοποιήσαμε για να προβλέψουμε και τελικά το κάναμε τραγούδι. Στο δημοτικό μας τραγούδι ο ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες, μιλούν, ερωτεύονται, παντρεύονται. Υπάρχει ακόμα δημοτικό τραγούδι για το γάμο του ήλιου και του φεγγαριού. Μια εικόνα που δείχνει πόσο φυσικά ο λαϊκός λόγος μετέφερε τον ουρανό μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτή η σχέση δεν σταμάτησε εκεί. Το φεγγάρι πέρασε στο ρεμπέτικο, στο έντεχνο. Έγινε το χάρτινο το φεγγαράκι του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Έγινε πανσέλινος της Χάρης Αλεξίου και στη νεοελληνική ποίηση έγινε η σονάτα του σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Το ίδιο ουράνιο σώμα που κάποτε βοηθούσε να μετρηθεί ο μήνας έγινε μέτρο για κάτι πολύ δυσκολότερο να μετρηθεί. Τη μοναξιά, τον έρωτα, την νοσταλγία, το χρόνο που περνά. Και ίσως γι' αυτό ακόμη και σήμερα που γνωρίζουμε πολύ καλά την Σελήνη και γιατί αλλάζει μορφή στον ουρανό, εξακολουθούμε να βγαίνουμε έξω για να την κοιτάξουμε όταν είναι ολόγιωμη. Προχθές το βράδυ το κάναμε ξανά. Για 27η συνεχή χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού οργάνωσε τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Είναι μια σύγχρονη συνήθεια, αλλά η εικόνα μοιάζει σχεδόν αρχαία. Άνθρωποι συγκεντρωμένοι τη νύχτα σε έναν ιστορικό τόπο κάτω από το ίδιο φεγγάρι. Και αυτό το φεγγάρι το λέμε κάθε χρόνο Αυγουστιάτικο. Ίσως ήρθε η ώρα να σταθούμε λίγο και στη δεύτερη λέξη. Στον ίδιο τον Αύγουστο, σε ένα μήνα που δεν λέγονταν πάντοτε έτσι και που για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του είχε πολύ μικρή σχέση με αυτό που σήμερα ονομάζουμε διακοπές. Αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά.

Και κάπως έτσι από το φεγγάρι επιστρέφουμε στον ίδιο το μήνα, στον Αύγουστο. Ένα μήνα που σήμερα κουβαλά τόσους συνειρμούς, ώστε σχεδόν ξεχνάμε ότι κάποτε δεν λεγόταν καν έτσι. Στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο ονομάζονταν sextilis, δηλαδή έκτος. Και αυτό γιατί στο αρχαιότερο ρωμαϊκό σύστημα το έτος άρχιζε το Μάρτιο. Ήταν λοιπόν ο έκτος μήνας. Αργότερα, όταν το ημερολόγιο άλλαξε και ο Ιανουάριος βρέθηκε στην αρχή του έτους, ο Σέξτιλις μετακινήθηκε στη θέση που γνωρίζουμε σήμερα. Έγινε ο 8ος μήνας. Αλλά κράτησε για αιώνες το παλιό του όνομα, μέχρι το 8 π.Χ. Τότε η ρωμαϊκή σύγκλητος αποφάσισε να τον μετονομάσει προς τιμήν του Οκταβιανού Αυγούστου. Όπως νωρίτερα, ο Κουίντιλις είχε πάρει το όνομα του Ιουλίου Κέσαρα και είχε γίνει Τζούλιους, ο δικός μας Ιούλιος, έτσι και ο Σέξτιλις έγινε Όγκουστος, Αύγουστος. Η επιλογή του συγκεκριμένου μήνα δεν ήταν τυχαία. Με αυτόν συνδέονταν σημαντικές επιτυχίες της πολιτικής και στρατιωτικής πορείας του Οκταβιανού. Και το νέο όνομα ήταν ένας ακόμη τρόπος να αποτυπωθεί η παρουσία του μέσα στον ίδιο το χρόνο. Υπάρχει μάλιστα ένας πολύ γνωστός μύθος που επαναλαμβάνεται ακόμη. Ότι ο Αύγουστος πήρε μια μέρα από το Φεβρουάριο για να κάνει το δικό του μήνα 31 ημερών, ώστε να μην είναι μικρότερος από τον Ιούλιο του Ιουλίου Κέσαρα. Η ιστορία είναι ωραία, αλλά δεν φαίνεται να είναι αληθινή, καθώς ο μήνας είχε ήδη 31 μέρες πριν πάρει το όνομα του Αυγούστου. Άρα ο αυτοκράτορας πήρε το όνομα, όχι και την έξτρα ημέρα. Και είναι κάπως εντυπωσιακό αν το σκεφτούμε. Ένας τίτλος της αρχαίας Ρώμης εξακολουθεί περισσότερο από 2.000 χρόνια αργότερα να βρίσκεται κάθε χρόνο στα ημερολόγια μας. August. Στο και στα ελληνικά, Αύγουστος. Στην Ελλάδα όμως η λέξη αυτή απέκτησε με το χρόνο τη δική της ιδιαίτερη ταυτότητα. Ο Αύγουστος είναι πρώτα απ' όλα ο μήνας του 15 Αυγούστου, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας.

αισιοδοξίας και μιας ημερομηνίας που για πολλές γενιές συνδέθηκε με προσκυνήματα, οικογενειακές συναντήσεις και γιορτές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη νεότερη εποχή όμως, ο Αύγουστος απέκτησε και μια δεύτερη σημασία. Έγινε ο μήνας της θερινής άδειας. Ο μήνας που συνδέθηκε όσο κανένας άλλος με την ανάπαυση και τις διακοπές. Και αυτή η σύνδεση είναι τόσο ισχυρή, ώστε σήμερα σχεδόν τη θεωρούμε αυτονόητη. Μόνο που είναι σχετικά πρόσφατη. Για αμέτρητες γενιές πριν από εμάς, ο Αύγουστος σήμαινε κάτι πολύ διαφορετικό. Σκληρή δουλειά. Και σε αυτόν τον άλλον Αύγουστο θα πάμε αμέσως μετά.

Αν γυρίζαμε μερικές γενιές πίσω, ο Αύγουστος θα μας φαινόταν πολύ διαφορετικός. Για τον άνθρωπο που ζούσε από τη γη, ο χρόνος δεν χωρίζονταν σε εργάσιμες μέρες και άδεια. Χωρίζονταν στις δουλειές που έπρεπε να γίνουν στην ώρα τους. Γιατί η σοδειά δεν μπορούσε να περιμένει, ούτε μπορούσες να πεις θα το κάνουμε από Σεπτέμβρη. Ανάλογα με τον τόπο, το υψόμετρο, τον καιρό και την καλλιέργεια, τον Αύγουστο συνεχίζονταν ακόμη σε ορισμένες περιοχές το αλώνισμα, άρχιζε αλλού.

Ο πρώιμος τρίγος μαζεύονταν καλαμπόκια, κρεμμύδια και σκόρδα, ορίμαζαν σίκα, αχλάδια και άλλοι καλοκαιρινοί καρποί. Και παράλληλα ετοιμάζονταν η επόμενη περίοδος. Τα βαρέλια καθαρίζονταν για το κρασί, οι καρποί απλώνονταν για να στεγνώσουν. Ό,τι μπορούσε να διατηρηθεί έπρεπε να φυλαχτεί. Γιατί ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του καλοκαιριού είχε ένα σκοπό: να υπάρχει τροφή όταν η γη θα έδινε λιγότερα. Ο χειμώνας προετοιμάζονταν μέσα στη ζέστη του Αυγούστου. Και πολλές από αυτές τις εργασίες είχαν κάτι που σήμερα έχουμε σχεδόν ξεχάσει. Έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Η λαϊκή φράση το λέει με τρεις λέξεις: θέρος, τρίγος, πόλεμος. Δηλαδή δουλειές που όταν αρχίσουν δεν σηκώνουν αναβολή. Το όριμο σταφύλι δεν περιμένει. Ο καρπός δεν μπορεί να μείνει απεριόριστα πάνω στο δέντρο. Ένα μπουρίνι μπορεί να χαλάσει μέσα σε λίγη ώρα ό,τι περίμενες μήνες. Γι' αυτό στις μεγάλες αγροτικές εργασίες κινητοποιούνταν συχνά ολόκληρο το σπίτι. Οικογένεια, συγγενείς, γείτονες. Η δουλειά μπορούσε να αρχίζει πολύ νωρίς, πριν δυναμώσει η ζέστη, και να συνεχίζεται ώσπου να τελειώσει αυτό που έπρεπε να γίνει εκείνη τη μέρα. Και ύστερα ερχόταν η επόμενη. Η αγωνία για τον καιρό ήταν μόνιμη. Οι άνθρωποι που εξαρτώνταν από τη σοδιά παρατηρούσαν τον ουρανό όχι από περιέργεια, αλλά γιατί από αυτόν μπορούσε να εξαρτάται το εισόδημα και η τροφή μιας ολόκληρης χρονιάς. Έτσι γεννήθηκαν και πολλές από τις παροιμίες του αγροτικού ημερολογίου. Αύγουστος άβρεχτος, Μούστος άμετρος έλεγχαν, συνδέοντας τον ξηρό καιρό του μήνα με μια καλή παραγωγή σταφυλιών και κρασιού. Δεν ήταν επιστημονική πρόγνωση, ήταν η συμπυκνωμένη εμπειρία ανθρώπων που παρακολουθούσαν επί χρόνια την ίδια καλλιέργεια, τον ίδιο τόπο, τις ίδιες εναλλαγές του καιρού. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο ημερολόγιο χωρίς χαρτί. Ο καιρός του Μαρτίου έλεγε κάτι για τα σπαρτά, η βροχή του Απριλίου κάτι για την παραγωγή, η ζέστη και η ξηρασία του Αυγούστου κάτι για το αμπέλι, και ο Σεπτέμβρης έφερνε άλλες δουλειές. Ακόμα και η αντίληψη για το πότε αλλάζει η εποχή ήταν διαφορετική. Εμείς κοιτάζουμε την ημερομηνία, οι παλιότεροι κοίταζαν τη γη. Και έτσι, ενώ ο Αύγουστος μπορεί να είναι ακόμη ένας από τους θερμότερους μήνες του χρόνου, η λαϊκή σοφία έλεγε: από Αύγουστο χειμώνα και από Μάη έκανε ξαφνικά κρύο. Αλλά γιατί μέσα στην αγροτική ζωή είχε ήδη αρχίσει προετοιμασία για όσα θα ακολουθούσαν. Οι αποθήκες, το κρασί, οι καρποί, οι προμήθειες, η επόμενη σπορά. Ο άνθρωπος έπρεπε να σκέφτεται μια εποχή μπροστά. Κι ίσως γι' αυτό, κι ίσως αυτό είναι κάτι που έχουμε χάσει, καθώς απομακρυνθήκαμε από τον αγροτικό τρόπο ζωής. Σήμερα μπορούμε να βρούμε σχεδόν οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Για τον άνθρωπο όμως που ζούσε άμεσα από τη γη, κάθε εποχή είχε τη γεύση της, τη δουλειά της και το όριό της. Ο Αύγουστος λοιπόν μπορούσε να είναι καλός μήνας, όχι επειδή ήταν ο μήνας διακοπών. Ήταν καλός όταν τα χωράφια είχαν δώσει, όταν το αμπέλι είχε καρπό, όταν τα βαρέλια θα γέμιζαν, όταν το σπίτι θα έμπαινε στο φθινόπωρο λίγο πιο σίγουρο για όσα είχε μπροστά του. Και μέσα σε όλη αυτή τη δουλειά οι άνθρωποι ήξεραν να παρατηρούν τις μικρές αλλαγές που προμήνυαν την επόμενη εποχή. Σημάδια που πολλές φορές εμείς σήμερα προσπερνάμε. Σε αυτά θα πάμε αμέσως μετά.

Ακούσαμε στις αρχές του φθινοπόρου, μόνο που ημερολογιακά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και στη φύση άλλωστε δεν υπάρχει μια ημέρα κατά την οποία το καλοκαίρι παραδίδει ξαφνικά τη θέση του στην επόμενη εποχή. Η αλλαγή γίνεται σταδιακά και πολλές φορές αρχίζει πολύ πριν γίνει εμφανή στα δέντρα ή στη θερμοκρασία. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημάδια βρίσκεται αυτές τις ημέρες πάνω από τα κεφάλια μας. Η φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών έχει ήδη αρχίσει. Για πολλά μεταναστευτικά είδη το ταξίδι προς τον νότο ξεκινά από τα τέλη του καλοκαιριού. Πουλιά που πέρασαν την άνοιξη προς την Ευρώπη για να αναπαραχθούν αρχίζουν τώρα την αντίστροφη πορεία και μαζί τους ταξιδεύουν για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι. Στον ορνιθολογικό σταθμό Αντικυθύρων, για παράδειγμα, η συστηματική παρακολούθηση της φθινοπορεινής μετανάστευσης αρχίζει από τις 25 Αυγούστου, δηλαδή την ώρα που εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στον ουρανό έχει ήδη αρχίσει η μεγάλη μετακίνηση προς την Αφρική. Και είναι πραγματικά μεγάλη. Τον Αύγουστο του 2024, στο ακροτήριο Ακρίτας της Πελοποννήσου, οι ορνιθολόγοι κατέγραψαν σχεδόν 12.000 μεταναστευτικά αρπακτικά. Τα περισσότερα ήταν σφικιάριδες που κατευθύνονταν προς τα νότια και από εκεί προς την Αφρική. Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Χωρίς ημερολόγιο, χωρίς χάρτη όπως τον εννοούμε εμείς. Με οδηγούς στο φως, τη διάρκεια της ημέρας, τον καιρό, το μαγνητικό πεδίο, μηχανισμούς προς ανατολισμού που η επιστήμη εξακολουθεί να μελετά. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο παράδοξο των τελευταίων ημερών του Αυγούστου. Εμείς κοιτάζουμε ακόμη τη θάλασσα. Κάποια πουλιά έχουν ήδη πάρει το δρόμο για το χειμώνα. Δεν φεύγουν βέβαια όλα μαζί, ούτε όλα τα είδη την ίδια εποχή. Η φθινοπορεινή μετανάστευση απλώνεται σε εβδομάδες και μήνες. Άλλα ξεκινούν νωρίς, άλλα αργότερα, άλλα

περνούν μόνο από την Ελλάδα και άλλα θα μείνουν εδώ για το χειμώνα, ερχόμενα από βορειότερες περιοχές. Έτσι σιγά σιγά αλλάζει και η ίδια η σύνθεση των πουλιών που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας. Αλλά τα σημάδια της αλλαγής δεν βρίσκονται μόνο στον ουρανό. Βρίσκονται και στη γη. Όχι απαραίτητα στα εντυπωσιακά κίτρινα και κόκκινα φύλλα που έχουμε συνδέσει με το φθινόπωρο. Στην Ελλάδα και στο ιδιαίτερα στο μεσογειακό τοπίο αυτά θα έρθουν αργότερα. Στα ορεινά δάση η αλλαγή μπορεί να αρχίσει νωρίτερα, αλλά στα τέλη Αυγούστου το πράσινο εξακολουθεί να κυριαρχεί. Η μετάβαση είναι πολύ πιο διακριτική. Οι καρποί έχουν προχωρήσει στην ορίμανσή τους. Τα ξερά χόρτα έχουν πάρει πια το χρώμα του τέλους του καλοκαιριού. Σε ορισμένα φυτά ο ετήσιος κύκλος πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, ενώ άλλα περιμένουν τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές για να ξαναζωντανέψουν. Το μεσογειακό τοπίο έχει άλλωστε ένα δικό του ρυθμό. Το καλοκαίρι δεν είναι για όλα τα φυτά εποχή αυθονίας. Μεγάλη ζέστη και η έλλειψη νερού είναι περίοδος δοκιμασίας και η πρώτη ουσιαστική βροχή του φθινοπόρου μπορεί να είναι για τη βλάστηση πολύ σημαντικότερη από την ημερομηνία που γράφει το ημερολόγιο. Υπάρχουν και σημάδια που δεν μετριούνται τόσο εύκολα. Ένα πρωινό που ο αέρας είναι λίγο διαφορετικός, η υγρασία πάνω στο χώμα, η μυρωδιά μετά από μια πρώτη βροχή όταν αυτή έρθει, οι αλλαγές στους ήχους της υπαίθρου και βέβαια η θερμοκρασία της νύχτας που αρχίζει σταδιακά να αποκτά μεγαλύτερη διαφορά από εκείνη του μεσημεριού. Όχι κάθε μέρα, όχι με τον ίδιο τρόπο κάθε χρόνο. Οι εποχές δεν λειτουργούν με απόλυτη ακρίβεια. Ένας Σεπτέμβρης μπορεί να θυμίζει κατά καλό καιρό και ένας Αύγουστος μπορεί να μας χαρίσει ξαφνικά μια πρωινή ψύχρα. Γι' αυτό και έχει ίσως περισσότερο ενδιαφέρον να παρατηρούμε τη μετάβαση παρά να προσπαθούμε να τις βάλουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Γιατί η φύση δεν αλλάζει εποχές όπως αλλάζουμε σελίδα στο ημερολόγιο. Στέλνει μικρά μηνύματα, ένα πουλί που φεύγει, έναν καρπό που οριμάζει, μια πρώτη βροχή, ένα διαφορετικό αέρα. Και όταν αρχίσουμε να τα βλέπουμε όλα μαζί καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει ήδη μετακινηθεί. Αλλά υπάρχει και μια αλλαγή που δεν συμβαίνει στη φύση, συμβαίνει σε μας. Γιατί κάπου μέσα στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου αρχίζουμε και εμείς να αλλάζουμε ρυθμό. Και εδώ εμφανίζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πότε αποφασίσαμε ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών? Γιατί ούτε αυτό ήταν πάντοτε αυτονόητο. Σε αυτή την ιστορία θα πάμε μετά.

Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το καλοκαίρι σαν εποχή της φύσης. Υπάρχει όμως και το καλοκαίρι που κατασκευάσαμε εμείς, το καλοκαίρι των διακοπών. Σειρά μέρα μοιάζει σχεδόν αυτονόητο. Δουλεύουμε όλο το χρόνο και κάποια στιγμή περιμένουμε να έρθει η άδεια, να σταματήσουμε για λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε. Μόνο που για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας τίποτα από αυτά δεν ήταν αυτονόητο. Οι άνθρωποι φυσικά ταξίδευαν για το εμπόριο, για προσκύνημα, για δουλειά. Οι εύποροι μπορούσαν επίσης να μετακινούνται για αναψυχή. Αλλά η ιδέα ότι ένας εργαζόμενος έχει δικαίωμα κάθε χρόνο σε ημέρες ανάπαυσης χωρίς να χάσει το μισθό του είναι πολύ νεότερη. Ακόμα και η σχέση μας με τη θάλασσα άλλαξε μέσα στους αιώνες. Στο 18ο αιώνα, όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οργανωμένα παραθαλάσσια θέρετρα στην Αγγλία, αρκετοί επισκέπτες πήγαιναν στη θάλασσα όχι τόσο για διασκέδαση όσο για λόγους υγείας. Γιατροί της εποχής απέδιδαν θεραπευτικές ιδιότητες στο θαλασσινό νερό και στο θαλασσινό αέρα. Οι πρώτοι παραθεριστές ήταν κυρίως άνθρωποι που διέθεταν χρήματα και χρόνο. Το 19ο αιώνα, με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, τα ταξίδια έγιναν ευκολότερα και φτηνότερα. Οι παραθαλάσσιες πόλεις απέκτησαν ξενοδοχεία, χώρους περιπάτου και διασκέδασης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν πλέον να ταξιδέψουν. Υπήρχε όμως ένα βασικό πρόβλημα. Ο χρόνος. Γιατί μπορεί να υπήρχε το μέσο που σε πήγαινε στη θάλασσα. Αν όμως έπρεπε να εργάζεσαι 6 μέρες τη βδομάδα και η απουσία σήμαινε ότι δεν θα πληρωθείς, οι διακοπές παρέμεναν πολυτέλεια. Και εδώ βρίσκεται ίσως η πραγματική εφεύρεση των σύγχρονων διακοπών, στην πληρωμένη άδεια. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μέσα από εργατικούς αγώνες, συλλογικές συμβάσεις και νέα εργατική νομοθεσία, απλώνεται. Το 1936 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε την πρώτη Διεθνή Σύμβαση για τις ετήσιες άδειες με αποδοχές. Η αλλαγή ήταν μεγάλη. Η ανάπαυση δεν ήταν πια μόνο ο χρόνος που περίσσευε μετά τη δουλειά. Άρχισε να γίνεται κατοχυρωμένο μέρος της εργασιακής ζωής. Στην Ελλάδα η βασική νομοθετική τομή ήρθε το 1945 με τον αναγκαστικό νόμο 539 για την ετήσια άδεια με αποδοχές. Με πολλές αλλαγές και συμπληρώσεις στη συνέχεια, ο νόμος αυτός παραμένει η βάση του σημερινού δικαιώματος των εργαζομένων στην κανονική άδεια. Και κάπου εδώ αρχίζει να αλλάζει πραγματικά και το καλοκαίρι, όταν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αποκτούν όχι μόνο τη δυνατότητα αλλά και το χρόνο να φύγουν από τον τόπο που ζουν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για το μαζικό τουρισμό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, το αυτοκίνητο, οι αεροπορικές μεταφορές και η πληρωμένη άδεια έκαναν τα ταξίδια προσιτά σε πολύ μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας. Και η Ελλάδα μπήκε δυναμικά σε αυτή τη νέα εποχή. Ιδιαίτερα από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η χώρα άρχισε να προβάλλεται συστηματικά στο εξωτερικό ως τόπος ήλιου, θάλασσας και αρχαιοτήτων. Μέσα σε λίγες δεκαετίες είχε συντελεστεί μια τεράστια αλλαγή. Ο Αύγουστος

που για αιώνες ήταν μήνες έντονης αγροτικής εργασίας, έγινε για μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ο κατεξοχήν μήνας της άδειας. Όχι φυσικά για όλους. Ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές, η γεωργία και πολλές άλλες δραστηριότητες δουλεύουν ακριβώς όταν οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές. Και ακόμη και σήμερα υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Άλλο η άδεια, άλλο οι διακοπές. Η πρώτη είναι εργασιακό δικαίωμα. Οι δεύτερες εξαρτώνται από το εισόδημα, το χρόνο και τις δυνατότητες του καθενός. Η μεγάλη αλλαγή όμως έχει γίνει. Κάποτε η ανάπαυση ακολουθούσε το ρυθμό της δουλειάς και της γης. Σήμερα οργανώνουμε ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μας γύρω από την άδεια και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν δεν έγινε στις εποχές. Έγινε στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε το χρόνο μας. Και μετά τις διακοπές έρχεται πάντοτε η επιστροφή. Μόνο που η φύση ακολουθεί το δικό της ρυθμό.

Οι διακοπές τελειώνουν, το ημερολόγιο αλλάζει, οι υποχρεώσεις επιστρέφουν και κάπως έτσι έχουμε μάθει να θεωρούμε την 1η Σεπτεμβρίου σχεδόν σαν διακόπτη. Καλοκαίρι μέχρι χθες, φθινόπωρο από αύριο.

Η φύση όμως δεν λειτουργεί έτσι. Και υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος που ο Σεπτέμβρης μπορεί να μας χαρίζει μέρες που θυμίζουν απολύτως καλοκαίρι. Η γη χρειάζεται χρόνο για να ζεσταθεί και χρειάζεται χρόνο για να χάσει τη θερμότητα που έχει συγκεντρώσει. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτό το φαινόμενο εποχική υστέρηση. Το βλέπουμε ήδη από την καρδιά του καλοκαιριού. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου βρίσκεται γύρω στις 21 Ιουνίου. Κι όμως οι υψηλότερες θερμοκρασίες δεν εμφανίζονται τότε. Συνήθως έρχονται αρκετές εβδομάδες αργότερα, γιατί ακόμη και μετά το θερινό ηλιοστάσιο, για ένα διάστημα η γη εξακολουθεί να δέχεται μέσα στη μέρα περισσότερη ενέργεια από όσοι χάνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σιγά σιγά αυτή η ισορροπία αλλάζει, αλλά όχι αμέσως. Και στη δική μας περιοχή υπάρχει μια ακόμα μεγάλη αποθήκη θερμότητας, η θάλασσα. Το νερό θερμαίνεται και ψύχεται πιο αργά από τη στεριά. Όλο το καλοκαίρι η Μεσόγειος αποθηκεύει ενέργεια και όταν φτάσει ο Σεπτέμβρης δεν την παραδίδει ξαφνικά επειδή αλλάξαμε σελίδα στο ημερολόγιο. Τη διατηρεί και την απελευθερώνει σταδιακά. Γι' αυτό και οι παράκτιες περιοχές μπορούν να διατηρούν για αρκετό διάστημα πιο ήπιες θερμοκρασίες. Γι' αυτό η θάλασσα στις αρχές του φθινοπόρου μπορεί να είναι ακόμη πολύ ζεστή. Γι' αυτό ένα Σεπτέμβρη στη Μεσόγειο δεν μοιάζει απαραίτητα καθόλου με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη φθινόπορο. Δεν έχουμε αμέσως κρύο, δεν έχουμε απαραίτητα καθημερινές βροχές. Δεν αλλάζουν ξαφνικά όλα τα φύλλα. Η μετάβαση είναι πολύ πιο σύνθετη. Η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα, θερμά και σχετικά ξηρά καλοκαίρια, υπιότερους και πιο βροχερούς χειμώνες. Μόνο που ακόμα και μέσα σε μια μικρή χώρα οι διαφορές είναι μεγάλες. Η Δυτική Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι γενικά πολύ πιο υγρή από την Ανατολική. Τα βουνά, η απόσταση από τη θάλασσα, το υψόμετρο και οι αέριες μάζες δημιουργούν διαφορετικούς ρυθμούς μετάβασης από περιοχή σε περιοχή. Και στην Ήπειρο αυτό το γνωρίζουμε καλά. Ένα Σεπτέμβρης μπορεί να συνεχίσει για μέρες με ζέστη και ήλιο. Και ύστερα να έρθει μια μεταβολή του καιρού που μέσα σε λίγες ώρες να αλλάξει εντελώς την αίσθηση της εποχής. Μια βροχή, μια καταιγίδα. Και ξαφνικά θυμάσαι ότι ο χρόνος έχει προχωρήσει. Αυτή ίσως είναι η πραγματική ιδιαιτερότητα του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μήνας που ανήκει καθαρά στη μία ή στην άλλη πλευρά. Κουβαλά ακόμα τη θερμότητα του καλοκαιριού και συγχρόνως αρχίζει να φέρνει τα πρώτα χαρακτηριστικά της επόμενης εποχής. Και κάτι ακόμη συμβαίνει. Ενώ η φύση κινείται αργά, εμείς κινούμαστε πολύ γρηγορότερα. Τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν, οι άδειες τελειώνουν, τα προγράμματα ξαναγεμίζουν, η καθημερινότητα αποκτά πάλι ωράρια. Και έτσι πολλές φορές νιώθουμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε όχι επειδή άλλαξε ο καιρός, αλλά επειδή άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το χρόνο μας. Είναι μια ημερομηνία επιστροφής η 1η Σεπτεμβρίου, μια μικρή δεύτερη πρωτοχρονιά. Δεν αλλάζει ο αριθμός του έτους, αλλά αλλάζει το πρόγραμμα. Ξεκινούν σχολεία, δραστηριότητες, σχέδια, δουλειές που είχαν μείνει για μετά το καλοκαίρι. Και ξαφνικά όλα όσα αναβάλαμε βρίσκονται πάλι μπροστά μας, μόνο που έξω μπορεί να μυρίζει ακόμη καλοκαίρι, η θάλασσα να είναι ζεστή, ένα μεσημέρι να χρειάζεται σκιά και το βράδυ να κάθεσαι έξω χωρίς να σκέφτεσαι ζακέτα. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν δεν ξέρει ότι είναι φθινόπωρο, δεν ξέρει ούτε ότι εμείς τον έχουμε φορτώσει με επιστροφές, σχολεία, υποχρεώσεις και καινούργιες ξεκινήματα. Απλώς συνεχίζει εκεί όπου σταμάτησε ο Αύγουστος και αφήνει τη φύση να κάνει τη μετάβαση με το δικό της ρυθμό.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Αύριο Αύγουστος θα γράψει την τελευταία του μέρα. Μεθαύριο θα αλλάξουμε μήνα. Όχι όμως και εποχή με το πάτημα ενός διακόπτη. Το καλοκαίρι θα μείνει λίγο ακόμη στη ζέστη μιας ημέρας, στη θάλασσα που κρατά τη θερμοκρασία της, σε ένα βράδυ που εξακολουθεί να μας θέλει έξω και κυρίως εκείνο το φως που όσο και αν λιγοστεύει δεν έχει ακόμη τη διάθεση να παραδώσει τη θέση του. Σήμερα ξεκινήσαμε ρωτώντας πότε τελειώνει πραγματικά το καλοκαίρι. Ίσως τελικά να μην υπάρχει μία απάντηση. Άλλη δίνει το ημερολόγιο, άλλη αστρονομία, άλλη ο καιρός και μια εντελώς διαφορετική. Είναι μόνο θερμοκρασίες, ημερομηνίες και ώρες ανατολής και δύσης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε το χρόνο. Και αυτές οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου ίσως έχουν ένα μικρό προνόμιο. Μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε για λίγο ανάμεσα στα δυο. Να κρατάμε ακόμη το καλοκαίρι χωρίς να προσποιούμαστε ότι ο χρόνος δεν προχωρά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το αποχαιρετήσουμε από σήμερα, ούτε να βιαστούμε να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο. Αρκεί να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα γύρω μας. Γιατί μερικές φορές οι αλλαγές δεν κάνουν θόρυβο. Έρχονται όπως πέφτει το φως στο τέλος μιας ημέρας, σιγά σιγά. Μέχρι που χωρίς να το καταλάβεις ο χρόνος έχει αλλάξει χρώμα. Από την έρτη Ιωαννίνων και την εκπομπή Κυριακή Γιορτή και Σχόλη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ήταν η Άντα Κωνσταδήμα. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση η Βάσο Γκόρου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και έναν καλό Σεπτέμβρη όταν έρθει. Χωρίς βιασύνη όμως, έχουμε ακόμη λίγο καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.

0: Στη σλάκα Σουλίου τα βουνά αντιχούν τραγούδια. Μέρος δεύτερο. Έρευνα παρουσίαση Ευαγγελία Βάγια. Αφήγηση μαρτυριών Παναγιώτης Τζόγκας. Τεχνική επεξεργασία Άντα Κωνσταντίμα και Αργύρης Κλιμαντήρης. Επιμέλεια επεισοδίου Παναγιώτης Τζόγκας. Στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Η περιοχή Λάκα Σούλη βρίσκεται στην Ήπειρο, στο νομό Ιωαννίνων. Ονομάζεται Λάκα διότι τοποθετείται στο κέντρο ανάμεσα από το όρος Ολίτσικα ή Τόμαρος, τα θεσπρωτικά όρη, τα όρη του Σουλίου και των Κουρέντων, σχηματίζοντας μία μικρή λεκάνη ουσιαστικά. Ο πολιτισμικός χαρακτήρας της Λάκα Σουλίου έχει επηρεαστεί από τους ποικίλους λαούς που βρέθηκαν στο πέρασμά της. Παραμένει όμως στη βάση του πάντοτε ελληνικός. Το δημοτικό τραγούδι στη Λάκα Σουλίου αποτελεί το κατεξοχήν μέσο έκφρασης των ανθρώπων και παρουσιάζει, όπως βέβαια σε κάθε τόπο της Ελλάδας, ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία του προσφέρουν μια μοναδική ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον χαρακτήρα του τόπου και των κατοίκων, τα βιώματα και την ιστορία τους, αλλά ακόμη και την ίδια τη μουσική. Όλο το Σούλι μάλιστα λειτουργεί ως ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής μουσικών ρευμάτων, τα οποία προέρχονται κυρίως από την περιοχή της Ντουσκάρας στα βόρεια, του Πογονίου αλλά και της Νότιας Ηπείρου.
2: Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.
1: Οι καλλιτέχνες.

0: Ο Δημήτρης Βάγιας υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της διατήρησης του δημοτικού τραγουδιού της Λάκα Σουλίου.
1: Είναι που είσαι ψηλά κατέβα κανέ κρίση, κατέβα κανέ κρίση.
0: Γεννημένος και μεγαλωμένος σε αυτήν την περιοχή, με τη δράση του άφησε το δικό του στίγμα στη μουσική παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας του. Γεννήθηκε το 1947 στο χωριό Έλεσνα, τη σημερινή Αρτοπούλα της Λάκα Σουλίου Ιωαννίνων. Έζησε εκεί μέχρι τα 13 του χρόνια. Το διάστημα αυτό υπήρξε καθοριστικό για την εντρίφησή του στα δημοτικά ακούσματα και τους θρύλους του Σουλίου. Χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος.
2: Από μικρός μου άρεσε να τραγουδώ τα τραγούδια του τόπου μου. Παρακολουθούσα τους μεγαλύτερους μου που τραγουδούσαν στους γάμους, στα βαφτίσια, στα πανηγύρια και σε κάθε είδους εκδήλωση χαράς. Επίσης, κάνοντας συντροφιά στο θείο μου Γιάννη Βάγια που τραγουδούσε, όταν πηγαίναμε μαζί στα γιδοπρόβατα που βοσκούσαμε, μου δινόταν ακόμα μια ευκαιρία να παρακολουθήσω το τραγούδι του. Έτσι έμαθα και αγάπησα τα τραγούδια του τόπου μου και αυτά ριζώσανε με τη σειρά τους μέσα μου για πάντα.
0: Παρουσίασε ταλέντο στο τραγούδι από μικρή ηλικία και ήταν πρώτος στη χοροδία του σχολείου του. Παρόλο που ξενιτεύτηκε στην Αθήνα, δεν έχασε την επαφή με τον τόπο του. Το 1971 έκανε το πρώτο του βήμα ως επίδοξος δημοτικός τραγουδιστής, περνώντας από κριτική επιτροπή του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τη σημερινή ΕΡΤ, η οποία τον ενέκρινε πανψηφί. Έτσι, το ίδιο έτος, σε ηλικία μόλις 24 χρονών, ξεκινά τις ηχογραφήσεις, αρχικά στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και έπειτα σε δίσκους και κασέτες. Το 1972 κυκλοφόρησε ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Τα ωραία της Υπήρου».

από αυτήν τη χρονιά μέχρι και το 1992 κατέγραψε και ηχογράφησε αμέτρητα δημοτικά τραγούδια με σκοπό πάντα τη διάσωση της πλούσιας αυτής παράδοσης.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας, συνεργάστηκε με άλλους κορυφαίους ερμηνευτές και μελετητές του είδους, όπως ο Τάρσος Χαλκιάς, ο Σίμωνας Καράς, η Δόμνα Σαμίου, ο Αλέκος Κιτσάκης, ο Στέλιος Μπέλος, ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Σάββας Ιάτρας και άλλοι. Επιπλέον συμμετείχε σε πλήθος συναυλιών δημοτικού τραγουδιού, αλλά και ο ίδιος οργάνωσε πολλές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό βοήθησε καθοριστικά στη διάδοση της αυθεντικής δημοτικής παράδοσης, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις τις οποίες διοργάνωναν αδελφότητες και σύλλογοι υπηρωτών. Έχει δώσει επίσης διάφορες συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και εφημερίδες, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση τη σημασία του δημοτικού τραγουδιού για την πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων.

0: Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη διάσωση της μουσικής παράδοσης του τόπου του, ίδρυσε το 1978 στην Αθήνα το δικό του κέντρο διασκέδασης, το Ηπειρώτικο Σαλόνι, για το οποίο ο ίδιος δήλωνε:
1: «Δεν είναι απλά μια επιχείρησή μου, είναι το δημιούργημά μου. Λειτουργεί με σκοπό τη διάδοση του ηπειρώτικου τραγουδιού και προσπαθούμε να διατηρούμε αναλύωτη την ταυτότητά του».
0: Για την προσφορά του στο τραγούδι έχει λάβει πολλά βραβεία, επένους και τιμητικές διακρίσεις. Έφυγε από τη ζωή στις 10 Σεπτεμβρίου 1996.

0: Ο Δημήτρης Βάγιας ξεχωρίζει ως προσωπικότητα στον χώρο του δημοτικού τραγουδιού ακριβώς γιατί με τη δράση του συνέβαλε στη συνέχεια της μουσικής παράδοσης όχι μόνο της Λάκας Σουλίου αλλά και ευρύτερα της Ηπείρου. Έχοντας μεγαλώσει μέσα στα παραδοσιακά ακούσματα της ιδιαίτερης πατρίδας του, επέμενε στη διατήρηση της γνησιότητας των δημοτικών τραγουδιών στα πανηγύρια και τις υπόλοιπες κοινωνικές εκδηλώσεις σε εγχύση η αλλίωσή τους. Συνήθως ζητούσε πριν από την έναρξη των συναυλιών να μιλήσει για τη σημασία των τραγουδιών αυτών, καθώς πίστευε πως έχουν παιδαγωγική αξία. Το ίδιο επισήμενε όσον αφορά την νεολαία και την εκπαίδευση, θεωρώντας ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να γνωρίζουν το δημοτικό τραγούδι. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του σε συνέντευξη της εφημερίδας Πανηπυρωτική της Πανηπυρωτικής Ομοσπονδίας Αθηνών.
1: Ο ρόλος της πολιτείας είναι καθοριστικός. Να πάρει μέτρα που να ευνοούν το δημοτικό τραγούδι, γιατί θα καταντήσει μουσιακό είδος. Να μπει η δημοτική μουσική στα σχολεία, να ιδρυθούν σχολές και οδεία, να παραδειγματιστούμε από άλλα κράτη που διατηρούν και ενισχύουν την εθνική τους παράδοση.
0: Πέρα από αυτά, δεν στάθηκε ως τραγουδιστής μόνο στην απλή ερμηνεία των δημοτικών ασμάτων, αλλά ενδιαφέρθηκε για τη συλλογή και την καταγραφή τους. Ανέφερε ο ίδιος.
1: Τραγουδώντας λοιπόν σε όλες σχεδόν τις περιοχές του τόπου μου, είχα τη μοναδική ευκαιρία να συγκεντρώσω από διάφορες πηγές πολλά παλιά τραγούδια, τα οποία και πρόκειται να τα ηχογραφήσω και φιλοδοξώ να καταγραφούν και σε κάποιο λεύκομο.
0: Ήταν μάλιστα συχνά επιλογή του να τραγουδά φιλοκερδώς στις εκδηλώσεις τις οποίες τον καλούσαν διάφοροι φορείς, μιας και αυτό που είχε σημασία για εκείνον ήταν η διάδοση και η διατήρηση του δημοτικού τραγουδιού. Ο Δημήτρης Βάγιας, επομένως, συνδυάζοντας την δεξιότητά του στο τραγούδι και την αγάπη για τον τόπο του, τίμησε έμπρακτα τη δημοτική μουσική παράδοση της Λάκας Σουλίου, αλλά και της Ηπείρου.

0: Αλέκος Κιτσάκης υπήρξε επίσης μια σημαντικότατη προσωπικότητα για τη δημοτική μουσική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοσή της σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με το ταλέντο του στο δημοτικό τραγούδι και την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, κέρδισε άξια το όνομα «Το Αντώνη της Ηπείρου». Γεννήθηκε το 1934 στο χωριό Ριζοβούνι της Πρέβεζας, σε μια περιοχή οποία αποκαλείται «Μικρή Λάκα Σουλίου». Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην παιδική του ηλικία λόγω ορφάνειας, παρουσίασε από νωρίς έφεση προς το τραγούδι. Ανέφερε ο ίδιος συγκεκριμένα.
1: Τραγούδαγα συνέχεια. Όλοι στο χωριό με έβαζαν να τραγουδάω. Πότε για ένα λουκούμι στο καφενείο, πότε για ένα πορτοκάλι. Ψωμί δεν είχα να φάω και τραγουδούσα. Από μικρός όμως κατάλαβα ότι είχα μουσικό αυτή. Με πήγαινε ο θείος μου στα πρόβατα, άκουγα τα ξαδέρφια μου να τραγουδάνε και έπιανα όλο το ρυθμό. Και γι' αυτό ευχαριστώ το Θεό. Μου έδωσε ένα μεγάλο μουσικό αυτή. Να πιάνω όλα τα τραγούδια.
0: Το 1946 παίρνει τον δρόμο της ξενιτιάς προς την Αθήνα. Εκεί το ταλέντο του δεν έμεινε απαρατήρητο. Για τον λόγο αυτό και του ζητήθηκε να τραγουδήσει σε εκδήλωση της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας. Τιμένος με την παραδοσιακή φορεσιά του Σουλίου και τραγουδώντας τα δημοτικά τραγούδια της περιοχής, προκάλεσε το θαυμασμό του κόσμου και των εξεχόντων προσώπων που είχαν παρευρεθεί στην εκδήλωση, όπως η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη και η τότε πριγκίπισσα Φρυδερίκη, η οποία τον ξεχώρισε και τον πήρε υπό την προστασία της. Αυτή η εμφάνισή του ήταν και η πρώτη του διάκριση ως δημοτικός τραγουδιστής. Σπούδασε στο Οδείο Απατρών και αργότερα του δόθηκε υποτροφία στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, ωστόσο δεν είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές. Ξεκίνησε τις πρώτες του εκπομπές στο ραδιόφωνο μετά από παρότρινση του Γενικού Διευθυντή του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ο οποίος ενθουσιάστηκε όταν τον άκουσε να τραγουδά δημοτικά.

0: Το 1954 αποφάσισε ο ίδιος να περάσει από ακρόαση στη δισκογραφική εταιρεία Οντεόν, όπου πραγματικά κατάφερε να κεντρήσει το ενδιαφέρον των παραγωγών με το ταλέντο του και με τον τρόπο αυτό άρχισε το ίδιο έτος τις ηχογραφήσεις. Σε αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, υπολογίζεται ότι ηχογράφησε περίπου 2.500 δημοτικά τραγούδια, πολλά από τα οποία υπήρξαν μεγάλες επιτυχίες, ενώ επίσης συνεργάστηκε με άλλα διάσημα ονόματα της μουσικής, όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση, και άλλοι. Στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή του σε αμέτρητες συναυλίες που διοργανώνονταν από Έλληνες της Διασποράς, όθησε τη διάδοση του Δημοτικού Τραγουδιού της Ηπείρου και ειδικότερα του Σουλίου. Το 1965 κυκλοφόρησε ο πρώτος μεγάλος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Αλέκος Κιτσάκης, το Αηδόνι της Ηπείρου», και ακολούθησαν πολλοί ακόμη. Έγραφε μάλιστα και ο ίδιος στίχους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στη συνέχεια της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής, για τους οποίους, όπως τόνιζε,
1: «Εμπνέωμα από κάτι απλό, από κάτι αυθόρμητο. Ένα χαμόγελο, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μένα».
0: Τραγουδούσε για 2 δεκαετίες στο κέντρο διασκέδασης Βελούχη στην Αθήνα, χωρίς να δέχεται προσφορές από άλλα μαγαζιά ή αύξηση της αμοιβής του, από σεβασμό προς τους ιδιοκτήτες και την τέχνη του. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Φεβρουαρίου του 2015.

0: Η προσφορά του Αλέκου Κιτσάκη στο δημοτικό τραγούδι ήταν καθοριστική και τον λόγο αυτό και ξεχωρίζει ως καλλιτέχνης. Με την ελκυστική φωνή του, κατόρθωσε από νεαρή ηλικία να κερδίσει την προσοχή και τον σεβασμό μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής του. Παράλληλα, συνέδραμε μέσα από τις επιτυχίες του στο να γνωρίσει ο κόσμος το υπηρώτικο, αλλά και ειδικότερα το σουλιώτικο δημοτικό τραγούδι, κάνοντάς το διάσημα και το εξωτερικό. Μάλιστα, σε αρκετές συναυλίες δεν δεχόταν να λάβει αμοιβή, καθώς εκείνο το οποίο θούσε αυτόν τον μεγάλο δημοτικό τραγουδιστή ήταν η αγάπη για τη μουσική παράδοση και τον τόπο του. Ο Αλέκος Κιτσάκης, επομένως, άφησε πίσω του μία πλούσια παρακαταθήκη, συνεχίζοντας με τη δράση του την ιστορία του δημοτικού τραγουδιού, πράγμα που επιβεβαιώνουν καθαρά τα παρακάτω λόγια του Στέλιου Καζαντζίδη.
1: Να κάνετε προσευχή να ζήσει ο Κιτσάκης όσο γίνεται περισσότερα χρόνια, γιατί όσο περισσότερα χρόνια ζήσει, θα ζήσει κοντά του και το δημοτικό τραγούδι.

0: Ο Στέλιος Μπέλος ως προσωπικότητα κατέχει μια εξέχουσα θέση στην ιστορία της δημοτικής μουσικής παράδοσης. Με την διπλή ιδιότητά του ως δημοτικός τραγουδιστής και ταυτόχρονα ως εκπαιδευτικός, εργάστηκε για τη διάσωση της παράδοσης αυτής, αλλά κυρίως για τη μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές. Γεννήθηκε το 1930 στο χωριό Σέλιανη της Παραμυθιάς, τη σημερινή Κρυσταλλοπηγή. Όντας αναθρεμένος στην Ήπεθρο, είχε την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τα δημοτικά ακούσματα της Ηπείρου, αλλά και ειδικότερα της Λάκας Σουλίου, λόγω της εγκύτητας της περιοχής αυτής με τον τόπο καταγωγής του. Τα βιώματα από την παιδική του ηλικία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της κλίσης του προς το τραγούδι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος,
1: «Από μικρός γαλουχήθηκα από την οικογένειά μου ώστε να αγαπήσω με πάθος το δημοτικό τραγούδι. Στο χωριό μου, τη Σέλιανη Θεσπρωτείας, με πήγαιναν στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής και έτσι είχα τη δυνατότητα να ακούω από τους μεγαλύτερους τα δημοτικά μας τραγούδια στην πρωταρχική τους μορφή, γνήσια και ανώθευτα, με αποτέλεσμα να εμποτιστώ με το παραδοσιακό χρώμα τους».

ενδιαφέρον του για τις παραδόσεις και την ιδιαίτερη ιστορία του τραγουδιού της πατρίδας του, τον όθησε να ασχοληθεί συστηματικά με την λαογραφία, σπουδάζοντας τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών δίπλα στον εξέχοντα καθηγητή λαογραφίας Γεώργιο Μέγα. Με τη βοήθεια του τελευταίου και επιπλέον του κορυφαίου δημοτικού τραγουδιστή Τάσου Χαλκιά, ο οποίος τον ξεχώρισε, άρχισε να εκπονεί τις πρώτες του ηχογραφήσεις και εκπομπές στο ραδιόφωνο. Το 1956 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος σε συνεργασία με τον Τάσο Χαλκιά και από τότε ακολούθησε μία σειρά πολλών ακόμη, με κάποια διαστήματα διακοπής λόγω των εκπαιδευτικών καθηκόντων του καλλιτέχνη. Συνεργάστηκε επίσης με τον μεγάλο ελβετό λαογράφο Σαμουέλ Μποντμποβί, πραγματοποιώντας μαζί του ραδιοφωνικές εκπομπές σε σχέση με το δημοτικό τραγούδι. Άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες του είδους με τους οποίους υπήρξε συνεργάτης ήταν ο Αλέκος Κιτσάκης, ο Γιώργος Κούρτης, ο Δημήτρης Ζάχος, ο Τάκης Καρναβάς, ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Σάβας Σιάτρας, ο Κώστας Τζίμας, ο Δημήτρης Βάγιας και άλλοι. Με τον τελευταίο μάλιστα είχε μια ιδιαίτερη συνεργασία, καθώς εργαζόταν μαζί του στο κέντρο διασκέδασής του στην Αθήνα επί 2 χρόνια. Επιπλέον συμμετείχε σε πλήθος συναυλιών και εκδηλώσεων ως διοργανωτής και καλεσμένος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μέρη του εξωτερικού, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς.

0: Ο Στέλιος Μπέλος, εκτός από δεινός ερμηνευτής, υπήρξε και βαθιά αφοσιωμένος εκπαιδευτικός. Από το 1959 και έπειτα υπηρέτησε σε σχολεία ποικίλων χωρών, στις οποίες ευδοκιμούσαν οι Έλληνες της Διασποράς, έχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να διδάξει στα παιδιά των μεταναστών τη σημασία της δημοτικής μουσικής της Ελλάδας. Θεωρούσε ότι το δημοτικό τραγούδι αποτελεί ένα ουσιώδες μέσο σύνδεσης των ξενιτεμένων με τη χώρα καταγωγής τους. Επισήμαινε συγκεκριμένα ότι...
1: Ως εκπαιδευτικός στα διάφορα γυμνάσια στα οποία έχω υπηρετήσει, από την Κωνσταντινούπολη και τα Ιεροσόλυμα, το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, στη Βεγγάζη, στο Μαρόκο, στο Σουδάν, προσπαθούσα να μεταδώσω στους μαθητές αυτή τη γνώση του δημοτικού τραγουδιού. Τα παιδιά της Ξενιτιάς αγαπούσαν αυτά τα τραγούδια, ίσως περισσότερο από τους Έλληνες που ζουν εδώ. Επειδή τους λείπει η πατρίδα, βλέπουν έναν τρόπο μέσω του τραγουδιού να ενσωματωθούν και να είναι κοντά στην Ελλάδα.

Ως επιστήμονας ασχολήθηκε παράλληλα με τη συγκέντρωση και την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών, τόσο των υπηρετικών όσο και της ευρύτερης Ελλάδας. Ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής πάσχησε επομένως για αυτό το μοναδικό πράγμα, το οποίο ήταν η διαφύλαξη της παράδοσης του δημοτικού τραγουδιού μέσα από την καταγραφή αλλά και τη μετάδοσή του στη νεολαία. Για το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό του έργο έχει βραβευτεί και τιμηθεί από πολλούς διαφορετικούς φορείς τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιανουαρίου του 2023.

0: Ο Στέλιος Μπέλος αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα του ζήλου για τη διαφύλαξη της μουσικής παράδοσης και των αξιών που αυτή προβάλλει. Μέσα σε μια εποχή κατά την οποία ξένα ακούσματα είχαν αρχίσει να διεσδύουν στην Ελλάδα, εκείνος υπογράμμιζε την αξία της αυθεντικότητας του δημοτικού τραγουδιού, όπως ξεκάθαρα φαίνεται από τα παρακάτω σχόλιά του.
1: Το γνήσιο παραδοσιακό τραγούδι φαίνεται από την ποιότητα στη μουσική και τον στίχο. Αντίθετα, το είδος που προέκυψε μεταγενέστερα διακρίνεται από το χαμηλότερη στάθμης αποτέλεσμα. Έχει επικρατήσει όμως πλέον και στην τηλεόραση. Είναι τραγική αυτή η εξέλιξη. Θα πρέπει η πολιτεία να ενδιαφερθεί ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμα. Η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό. Μεταβάλλεται και αλλάζει. Για να κρατήσουμε ανώθευτο και αλόβητο το δημοτικό τραγούδι, δεν θα πρέπει να πειράξουμε το στίχο.
0: Επιπλέον, μελέτησε σε βάθος την παραδοσιακή μουσική, πραγματοποιώντας μια διπλή προσέγγιση στο αντικείμενο αυτό, ως επιστήμονας και ταυτόχρονα ως ερμηνευτής. Με την επικοδομητική κριτική του, συνέβαλε στο να γνωρίσει ο κόσμος και κατά κύριο λόγο οι νέοι τα γνήσια χαρακτηριστικά της παράδοσης αυτής, με στόχο πάντοτε να αποφευθεί η λύθη της. Τόνισε συγκεκριμένα ότι
1: το δημοτικό τραγούδι ξεχωρίζει από τον καλοφτιαγμένο στίχο, την καλοδουλεμένη φράση, τον πλούτο των λέξεων και των εικόνων, αλλά και από το βαθύ, αγνό και αλόβητο αίσθημα, την παραδοσιακή πνοή.
0: Ο Στέλιος Μπέλος, επομένως, παρακινημένος από την αγάπη απέναντι στον τόπο του και στους νέους, έκανε πράξη μέσα από το έργο του τη συνέχεια του ηπειρώτικου αλλά και του σουλιώτικου δημοτικού τραγουδιού.

0: Κώστας Τζίμας αποτελεί έναν από τους πιο εξέχοντες καλλιτέχνες στον κόσμο του δημοτικού τραγουδιού, συμβάλλοντας με τη μοναδική ερμηνεία του στη διάδοση της μουσικής παράδοσης του τόπου καταγωγής του, της Λάκας Σουλίου μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα γεννήθηκε το έτος 1955 στο χωριό Ρωμανός στην περιοχή Λάκα Σουλίου. Από νεαρή ηλικία παρουσίασε ταλέντο στο τραγούδι και έχοντας ανατραφεί μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο από παραδοσιακά σουλιώτικα ακούσματα, ήταν φυσικό να διαμορφώσει ένα έντονο ενδιαφέρον για αυτά. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος για τις εμπειρίες του.
1: Η πρώτη μου επαφή με το τραγούδι ήταν το σχολείο, με αφορμή μια θεατρική παράσταση όπου ο δάσκαλος με έβαλε να τραγουδήσω μόνο μου. Από εκεί και μετά ξεκίνησαν όλα. Ένα βράδυ ήρθε στο χωριό ένα μουσικό συγκρότημα και τότε ο δάσκαλος με έβαλε να τραγουδήσω μαζί τους. Ήμουν καλός και άρχισαν να με ζητάνε από διάφορες δεξιώσεις.

1972 ακολουθεί τον δρόμο της ξενιτιάς προς την Αθήνα, πάντα την κρυφή επιθυμία να ασχοληθεί με το δημοτικό τραγούδι. Η ευκαιρία αυτή εμφανίστηκε όταν συμμετείχε στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων στην Ελευσίνα, μετά από πρόσκληση ενός γνωστού του. Ερμηνεύοντας τα γνήσια τραγούδια, πέτυχε να προκαλέσει τον θαυμασμό του κοινού, αλλά και του διάσημου δημοτικού τραγουδιστή Αλέκου Δήμου, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην εκδήλωση και του πρότεινε αμέσως να ξεκινήσει τη δισκογραφία. Έτσι άρχισε να διαγράφει τα πρώτα του βήματα ως νέος καλλιτέχνης, ηχογραφώντας την ίδια χρονιά τον πρώτο του δίσκο.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη δημοτική μουσική, ηχογράφησε αμέτρητα τραγούδια και εργάστηκε σε πλήθος κέντρων διασκέδασης κυρίως στην Αθήνα και στα Ιωάννινα. Συνεργάστηκε επίσης με άλλους κορυφαίους ερμηνευτές όπως ο Λάμπρος Χαλκιάς, ο Λέκος Κιτσάκης, ο Τάκης Καρναβάς, ο Γιώργος Μπέκιος, ο Σάββας Ιάτρας και άλλοι. Αλλά και με ταλαντούχους οργανοπαίχτες όπως ο Βαγγέλης και ο Βασίλης Σούκας, ο Σταύρος Καψάλης, ο Ναπολέον Ζούμπας, ο Γιώργος Χαλιγιάννης και άλλοι.

0: Έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό πανηγυριών και διάφορων κοινωνικών εκδηλώσεων, στις οποίες τον καλούσαν με ενθουσιασμό για να τη συνοδεύσει με τη μελωδική φωνή του. Το πάθος του για το δημοτικό τραγούδι και η αγάπη του κόσμου αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη ώστε να συνεχίσει το καλλιτεχνικό έργο του, καθώς ο ίδιος τόνιζε πως...
1: Δεν έχω λάβει μεγάλη αναγνωρισιμότητα από αυτή που περίμενα, αλλά δεν είμαι αχάριστος, πάω παντού και με αγαπάει ο κόσμος και ιδιαίτερα πολλά νέα παιδιά.
0: Συνεχίζει τις ηχογραφήσεις νέων τραγουδιών και τις εμφανίσεις του μέχρι και τις μέρες μας.

0: προσφορά του Κώστα Τζίμα στη δημοτική μουσική παράδοση της Επίρου και κατά κύριο λόγο της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Λάκα Σουλίου, είναι εξαιρετική σημασία. Συνδυάζοντας τη δεξιότητά του στο τραγούδι και ταυτόχρονα την καθαρή φωνή του, κατέστησε γνωστά τα δημοτικά τραγούδια του τόπου του στα πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, στα οποία τραγουδούσε. Εκείνο το στοιχείο που τον έκανε να ξεχωρίζει ήταν η μοναδική του έκφραση, η οποία ήταν κατάλληλη για την ανάδειξη του ηρωικού χαρακτήρα και του συναισθήματος των σουλιώτικων τραγουδιών. Για το συγκεκριμένο θέμα απαντούσε χαρακτηριστικά.
1: Όταν τραγουδάω, έχω έναν δικό μου τρόπο και βγάζω αυτό που αισθάνομαι.
0: Επιπλέον, άφησε το δικό του προσωπικό στίγμα στη συνέχιση της παράδοσης του δημοτικού τραγουδιού, συνθέτοντας και γράφοντας ο ίδιος μουσική και στίχους, μέσω των οποίων υμνούσε τη Λάκα Σουλίου μαζί με την ιστορία της. Παρόλο που στη σύγχρονη εποχή οι παραδοσιακοί ήχοι εκλείπουν όλο και περισσότερο από τη ζωή στην Ελλάδα, ο Κώστας Τζίμας παραμένει με τη συνέχεια του καλλιτεχνικού του έργου παρών στην προσθήκη της δημοτικής παράδοσης. Μέσα από την παρουσία του στον χώρο της μουσικής σήμερα, συμβάλλει ενεργά στη μετάδοση όλης αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

0: Συνοψίζοντας, το δημοτικό τραγούδι της Λάκα Σουλίου αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Από την περιοχή προέρχεται μια πλούσια ποικιλία τραγουδιών με κυριότερη και γνωστότερη έκφανσή της τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια. Παράλληλα, τα τραγούδια της Λάκας παρουσιάζουν κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά ως απόρρια της ιδιαίτερης ιστορίας της, κατέχοντας έτσι μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα δημοτικά άσματα της Ηπείρου. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα συγκεκριμένα τραγούδια δεν τα αντιμετώπισαν ως επάγγελμα, αλλά αντίθετα ως πολύτιμα κοιμήλια, ως κομμάτια της ιστορίας. Για τον λόγο αυτό και αγωνίστηκαν όχι απλώς για τη διάσωση, αλλά και για τη συνέχεια της δημοτικής παράδοσης. Έχοντας λοιπόν ως παράδειγμα αυτούς τους ανθρώπους, ας κλείσουμε με την παρακάτω σκέψη. Είμαστε η νέα γενιά και χαράσουμε τον δικό μας δρόμο. Έχουμε όμως χρέος να διαφυλάξουμε την κληρονομιά που μας άφησαν οι παλαιότεροι. Γιατί αυτοί είναι όλα όσα μας απομένουν από εκείνους. Γιατί έτσι τιμάμε αυτούς και τον τόπο μας. Γιατί έτσι συνεχίζεται η ιστορία.
1: Στη Λάκα Σούλη γεννήθηκα. Πάντοτε την πονάω. Όλο την ονειρεύομαι. Γι' αυτή θα τραγουδάω.

0: Ιωάννινα.
1: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
2: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
1: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
2: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
1: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζανε σε ώρες,
2: αλλά σε τραγούδια.
1: Γιατί
2: αυτό ήταν η ζωή μας.
1: Αυτό εξακολουθεί να είναι.

0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Με την Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει στην ανάρτησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχεδιασμό και τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και τις οικονομικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των πολιτών. Στο τέλος του 2026, η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο.

0: Κ. Μητσοτάκης προάγει εγκυλενές παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα. Όπως είπε, η συμπρωτεύουσα έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, όμως η Καλαμαριά δεν είναι το τέλος, καθώς οι επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουν ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας. Εκτός από αυτό, ανακοίνωσε και τον διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Θα γίνει κανονικά η ανάπλαση της ΔΕΘ, όπως είχε δεσμευτεί και ο ίδιος προσωπικά. Αναφέρθηκε σε επενδύσεις της ΔΕΗ έως το 2030 στην Δυτική Μακεδονία και τη δημιουργία ενός mega data center που θα δημιουργήσει πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπατε και στο προηγούμενο θέμα, στη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση επιμένει και από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει το μήνυμα πως δεν είναι ασφαλώς, λέει, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Κάνει και αναφορές στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την βιομηχανία, το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας, λέγοντας πως η χώρα αποκτά έτσι ξεκάθαρους κανόνες. Ενώ με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης, και με αυτό κλείνω, μίλησε για τη διπλή ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και να διορθωθούν παθογένειες δεκαετιών.
1: Μίλτον, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση, γιατί αν αποδογύρισε επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνιας, επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 279 άτομα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματίες. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, για να μας δώσει ό,τι στοιχεία έχει μέχρι αυτή την ώρα. Κωστή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που συνέβη είναι ότι ένα επιβατικό σκάφος, το οποίο εκτελεί καθημερινά το δρομολόγιο από το Τασουτζού, το Τασουτζού είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, στις ακτές της Μικράς Ασίας εκεί, προς την Κερίνια βυθίστηκε, αναποδογυρίστηκε μάλλον. Πρόκειται για καταμαράν. Είναι μεγάλα καταμαράν.
1: Και τα καταμαράν αυτά δεν βρίζονται.
2: Προφανώς υπήρχε θαλασσοθαραχή.
1: Είναι και λόγω της κακοκαιρίας, γιατί είχαμε και το άλλο το τραγικό. Ακριβώς, με τον επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του. Ναι,
2: ακριβώς, και επίσης δεν ξέρουμε πόσοι ή πόσους μπορούσε να πάρει αυτό το σκάφος.
1: Μήπως ήταν υπεράριθμος λοιπόν ο αριθμός.
2: Μπορεί, θα μπορούσε. Οι 270 άτομα μου φαίνονται πάρα πολλά. Βεβαίως υπάρχουν και αυτή η εταιρεία, η Αγκιουνλερ, έχει και πλοία κανονικά. Αυτό που φεύγει από την Κερίνια, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω κι εγώ, είναι καταμαράν, μεγάλα καταμαράν. Ναι. Δεν έχουμε άλλη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι γίνεται, ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ότι έχουν πει από τα κατεχόμενα ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή κατάσταση, που αυτό όμως παραπέμπει στο ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλά τα πράγματα, και όλοι αντιλαμβανόμαστε, 270 άτομα αν έχει αναποδογυριστεί το σκάφος, μιλάμε για σίγουρα για πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό έχει μεταδοθεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν κάποια πλάνα τα οποία έχουμε δει. Φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όμως.
1: Κώστα, υπάρχουν και πληροφορίες στα site που κάνουν λόγο για το υλικό κατασκευής του σκάφους, ότι το πλοίο μπορεί να ήταν παλιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί και γρήγορα στα δύο. Γιατί, όπως σου έλεγα και πριν, επειδή έχει τύχει να κάνω και ιστιοπλοεία, τα καταμαράν είναι πολύ δύσκολο να αποδογυρίσουν. Βέβαια, υπήρχαν καιρικές συνθήκες άσχημες, και να δούμε τώρα πόσο και αν είναι τελικά, όπως μας είπες, υπεράριθμα τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος και το υλικό τους συνεισέφεραν.
2: Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι όντως αυτά τα σκάφη είναι παλιά. Έτσι, ένα δω στο λιμάνι της Κερίνιας φαίνονται πάρα πολύ παλιά αυτά τα σκάφη. Οπότε εκεί ίσως να οφείλεται αυτό το ατύχημα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε και το ατύχημα που έγινε με τον Κύπριο επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του πάλι εξαιτίας της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί στα βράχια το σκάφος. Και ό,τι νεότερο έχουμε και γι' αυτό το τραγικό περιστατικό με το επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνης που αναποδογύρισε. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και τώρα να επανέλθουμε στο προηγούμενο μας θέμα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και να πάμε στις αντιδράσεις που είχαμε, γιατί είχαμε δρεμία κριτική από την αντιπολίτευση λίγες μέρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Να πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην ακόμη τουλάχιστον της Πλεύσης Ελευθερίας. Συγκεκριμένα το Πασόκ, με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα

0: Κώστα Τσουκαλά αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ενδεικτική της αποτυχίας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα είναι το ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πληστηριασμών αναρτήθηκαν μέσα στο 2025, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς και τονίζει και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των ΦΑΝΣ να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Είναι όμως και κάτι άλλο που υπαγορεύει στον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, της υγείας σειρμάτων για το ιδιωτικό χρέος. Το 2018 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσαβάρας, εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη, κατέφερε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε βανιολίτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν τα πουλήσουν σε ΦΑΝΣ. Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς και σημειώνει ότι και εδώ εξαπάτηση και φτηνός λαϊκισμός και καταλήγει λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει, έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που το λέει, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σημειώνεται ότι τα χρωστούμενα προς το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδος και όλη μέρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να υλοποιεί αυτή την πολιτική που τσακίζει όλες τις ανάγκες του λαού για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της άπιας πολεμικά φύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι πλην του ΚΚΕ. Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση, τονίζει το ΚΚΕ, που τους χρωστάει στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του εξαγγελίες, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους. Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε, κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας ερυκνώνεται με πρωτοφανείς ρεπούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, ο πρωθυπουργός σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος και υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Κουμουνβούρου, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αφού σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του, τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής και δισεκατομμύρια που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εικόνα, ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για την εικόνα μιας κυβέρνησης που έφτασε στο παραπέντε να αναθεωρεί έργα, στόχους και δεσμεύσεις και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιώδη κούρσα του τελευταίου μέτρου σε τρίαμβο, είναι θλιβερή και επικίνδυνη για τους πολίτες και καταλήγει λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου του κόμματος, ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μέγαρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ευρυδίκη.
1: Ανδρέα Μαρεφιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κορυφώνεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί. Η κίνηση ήταν αυξημένη με ταξιδιώτες να φτάνουν από τους νησιωτικούς προορισμούς αλλά και επιβάτες που είναι έτοιμοι να σαλπάρουν. Εμείς να ακούσουμε μερικούς από αυτούς.
2: Σίγουρα θέλει παραπάνω, εντάξει, τόσο έχουμε, θα έρθουμε και του χρόνου.
3: Εμείς λείπαμε 17 μέρες. Τι από Σέριφο έρχομαι.
4: Τώρα πάω διακοπές.
5: Αυτή η μέρα το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
6: Τώρα γυρίζω στο Μόναχο. Ζω στη Γερμανία.
7: Μόνο γυρίζετε.
6: Είμαι διακοπές. Τέλος.
1: Που μας ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Με την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει, τελευταία ημέρα αύριο του Αυγούστου, πολλοί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής και το είδαμε κιόλας εμείς με την κάμερα του Earth News λίγο μετά τις 6 το πρωί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρεθήκαμε και πολλοί ταξιδιώτες επέστρεψαν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς από αύριο ξεκινούν τις εργασίες τους, μια εργάσιμη κιόλας ημέρα. Εκμεταλλεύονται, πρέπει να σου πω, και το κάθε τελευταίο λεπτό. Βέβαια δεν είναι και λίγοι εκείνοι που φεύγουν, γι' αυτό και βρίσκομαι στην πύλη Ε8 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πορά οχημάτων έχει σχηματιστεί και αναμένουν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Φυσικά έχει ξεκινήσει σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων. Είναι εκείνοι που φεύγουν, εκείνοι που έρχονται φυσικά, διότι για κάποιους τώρα ξεκινούν έτσι κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Είναι Κυριακή κιόλας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία προκειμένου να φύγουν νωρίς, οι οποίοι έφυγαν νωρίτερα το πρωί και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ για έτσι μια ολιγοήμερη απόδραση. Κυριακή κιόλας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία προκειμένου να φύγουν νωρίς, οι οποίοι έφυγαν νωρίτερα το πρωί και θα επιστρέψουν αργά το

0: Προβλήματα συνεχίζεται. Η επιστροφή των εκδρομέων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γίνεται όλο και πυκνότερη, βέβαια, η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κυρίως στο τμήμα από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες. Κάποια πολύ μικρή καθυστέρηση ίσως στο σταθμό των διοδίων στην Ελευσίνα, όπου είναι και αρκετά ταμεία ανοιχτά. Όμως είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Η εκτίμηση είναι ότι αργότερα από το απόγευμα, από τις 5 και μετά, θα υπάρξει αρκετά περισσότερη κίνηση, θα έλεγα, καθώς είναι Κυριακή. Οπότε είναι αυτοί οι οποίοι είχαν πάει για ένα Σαββατοκύριακο και φυσικά ολοκληρώνεται και ένας κύκλος θερινών διακοπών για κάποιους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει κάποια κίνηση, χωρίς να μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση αν θα μιλάμε για μεγάλες καθυστερήσεις. Πάντως σίγουρα θα έχει κάποιες δυσκολίες. Αν θα είναι μικρές ή μεγαλύτερες κλίμακας, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον στο τμήμα από τη Λαμία και κάτω προς την Αττική.
0: Mm-hmm.
1: Να σου πω ότι, όπως μας το σημειώνουν συνεχώς τα στελέχη της τροχέας, προσέχουμε, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν είμαστε επιθετικοί, τα όρια ταχύτητας, να είμαστε σε κάποια καλή κατάσταση, μην έχουμε καταναλώσει τώρα αλκοόλ ουσίες, μην έχουμε φάει τώρα 2 πιάτα στιφάδο, δηλαδή να περάσει λίγη ώρα, μας αρέσει το στιφάδο, να έχουμε κοιτάξει και τα ελαστικά μας, προσέχουμε.
0: Για να επιστρέψουμε όλοι.
1: Να επιστρέψουμε με ασφάλεια, μπορεί η ψυχολογία να είναι για κάποιους πεσμένοι, να γυρίζουν από διακοπές, όμως εφαρμόζουμε τον κώδικα να έρθουμε με ασφάλεια εμείς και η οικογένειά μας στο σπίτι μας.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στην Βόρεια Ελλάδα. Αυξημένη από το πρωί ήταν εκείνη στα διόδια Μαλγάρων. Εκεί τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Πολλοί έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής, αλλά για άλλους τώρα ξεκινούν διακοπές. Να ακούσουμε το Φέδωνα Τομοσόγλου.
2: Χρειάζεται υπομονή σε όσους αυτή την ώρα κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, καθώς υπάρχουν πολλά οχήματα. Ακούτε και τις κόρνες. Όσοι περιμένουν να περάσουν από το σταθμό των διοδίων στα Μάλγαρα, η ουρά στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, με την αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα να φαίνεται ότι ανέρχεται σε περίπου 20 λεπτά για να περάσουν, ξαναλέω, από τον σταθμό των διοδίων εδώ στα Μάλγαρα. Τα περισσότερα από αυτά τα όχημα είναι κόσμος που θέλει να απολαύσει μια τελευταία αυγουστιάτικη βουτιά. Βέβαια, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική και παραθέριζαν. Από την άλλη πλευρά, στο ρεύμα εισόδου προς την Θεσσαλονίκη, καταγράφεται παρόμοια εικόνα. Βλέπουμε αρκετούς που και σε αυτή την περίπτωση θέλουν να πάνε σε κάποια παραλία για μια τελευταία απόδραση. Αλλά βλέπουμε επίσης και αρκετά οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας από βαλκανικές χώρες. Είναι οι Βαλκάνοι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες και παραθέριζαν και επιστρέφουν σταδιακά προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σταδιακή εξασθένιση των μελτεμιών, λοιπόν, στο Αιγαίο αναμένεται αύριο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα νότια ανατολικά, φτάνονται στα 7 μποφόρ σε Κάρπαθο, Δωδεκάνησα και νότια ανατολική Κρήτη. Πάμε όμως στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας δώσει την καλύτερη εικόνα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, έχουν αποχωριστεί από τον φιλόδη χαρακτήρα τους που είχαν αυτές τις ημέρες. Και τώρα λοιπόν είναι μέχρι 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς την Κάρπαθο, νοτιοανατολικότερα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης και προς τα Δωδεκάνησα. Σήμερα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία. Ήδη στα δυτικά έχουμε φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε και λίγο τις επόμενες ώρες να φτάσουμε μέχρι 37. Ενώ έχουν ξεκινήσει και οι μπόρες και οι καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Και γενικότερα σήμερα αναμένουμε μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά, με έμφαση τη Μακεδονία, εκεί στην αεροσειρά της Πίνδου, Θεσσαλίας, Στερεά, καθώς επίσης φυσικά και προς την Πελοπόννησο. Να επισημάνω ότι κατά τόπους μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα προς Στερεά και στην Πελοπόννησο. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μια μέρα η οποία θα χαρακτηρίζει

0: χαρακτηρίζεται κυρίως από ζέστη, όχι όμως πάρα πολύ έντονη, καθώς θα φτάσουμε στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης έως 7. Γι' αυτό λοιπόν και στο χάρτη επικινδυνότητας παραμένει το πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία εκεί προς την Κρήτη και στα ανατολικότερα τμήματα εκεί προς τα νοτιοανατολικά δηλαδή του Αιγαίου. Και φυσικά δεν θα λείψει και αστάθεια, εμπόρους και καταιγίδες. Παρόμοια μέρα θα είναι και η Τρίτη, ενώ την Τετάρτη αναμένουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σε αρκετά έτσι κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά τη θάλασσα θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά 37 με 38 καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Και μάλιστα την Τετάρτη ίσως διατηρηθούν το βράδυ προς τη Μακεδονία λόγω μιας μικροδιατεροχής που θα περάσει από τον ελλαδικό χώρο. Ενώ θα ενισχυθούν και λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πράγματι για αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε από την Ελβετία και το περιστατικό με πυροβολισμού που σημειώθηκε σε rave party με ένα νεκρό και 5 τραυματίες, Δέσποινα Συριοπούλου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
1: Μια
2: 22χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμού. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής περίπου στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα σε rave party στο Άραου, στην πρωτεύουσα του καντονιού Άραου. Είναι μια τοποθεσία περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζυρίκος. Σημειώθηκε λοιπόν, αφού έχει τελειώσει το rave party, η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε τα κίνητρα ούτε ποιες ήταν οι συνθήκες της επίθεσης. Οι αρχές θα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αρχικά θεώρησαν ότι οι ήχοι από τους πυροβολισμούς ήταν πυροτεχνήματα, μέχρι που κάποιος άρχισε να φωνάζει όλοι κάτω και έτσι κατάλαβαν ότι πρόκειται για πυροβολισμούς. Τώρα, μετά το περιστατικό, η αστυνομία απομάκρυνε όσους είχαν απομείνει στο πάρτι και τους μετέφερε σε κοντινό γυμναστήριο και κάλεσε επίσης τους αυτόπτες μάρτυρες που διαθέτουν φωτογραφίες ή οποιοδήποτε υλικό να το παραδώσουν στις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.
1: Πάντως και η αστυνομία και μάρτυρες, αυτό τις μάρτυρες έκαναν λόγο για πειρά κατά ρηπάς σε ομάδα ανθρώπων.
2: Ναι, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ φιδωλή τουλάχιστον στις πληροφορίες που δίνουν προς τα
1: αυτά,
2: έξω.
1: Λοιπόν, οπότε ξέρουμε μέχρι τώρα.
2: Μέχρι στιγμής είναι αυτά.
1: Να πάμε στο Νεπάλ, εκεί ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών και των εγνωμένων, με τους διασώστες να συνεχίζουν το έργο της αναζήτησης επιζώντων σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χτες ή προχτές λέγαμε για την κυρία αυτή μεγάλης ηλικίας που διασώθηκε από τον Νίκο Ευγυρίας, και σήμερα είχαμε ένα 6χρονο κοριτσάκι.
2: Ναι, αυτά είναι τα θαύματα τα οποία δίνουν, ουσιαστικά τροφοδοτούν την ελπίδα. Αλλά η γενικότερη κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 750 πλέον είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 3.000 οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η βοήθεια στο Νεπάλ φτάνει τόσο πολύ δύσκολα. Η διανομή στους πληγέντες επίσης το ίδιο, η διανομή βοήθειας στους πληγέντες είναι πολύ πολύ δύσκολη, και οι ομάδες διάσωσης από την Ινδία και από την Κίνα που να ενισχύσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών, αλλά η πρόσβαση είναι λόγω της μορφολογίας του εδάφους και λόγω των φερτών υλικών της λάσπης που ακόμα υπάρχει, είναι τρομερά δύσκολη, και μεταφέρονται κάποιες προμήθειες με ελικόπτερα, ενώ εξετάζεται και η χρήση drones ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει ταχύτερα στις απομονωμένες περιοχές, την ώρα βέβαια δεν βοηθούν ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μεταδίδει από το Νεπάλ η απεσταλμένη του Earth News, Μαρία Σταθοπούλου.
3: Μια συγκλονιστική διάσωση μιας εξάχρονης, ενός εξάχρονου κοριτσιού της Μανίσα, η οποία ήταν χαμένη κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών στο σπίτι της, στο Τιμούρε, για πάνω από 60 ώρες. Ήταν παγιδευμένη. Άνδρες της ένοπλης αστυνομικής δύναμης του Νεπάλ άκουσαν τα κλάματά της και κατόρθωσαν να την ανασύρουν ζωντανή. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην περιοχή Ρασούα. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα τι συνέβη με τους γονείς της. Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος τους. Βρισκόμαστε μέσα στη στρατιωτική βάση στο Πιτούρ.

0: κατουρ προς τις πληγήσεις περιοχές. Να μεταφέρουμε στρατιώτες αλλά και διασώστες, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια. Και να μεταφέρουν μετά εδώ στη στρατιωτική βάση εκλογισμένους αλλά και τραυματίες. Είναι μια αερογέφυρα που έχει στηθεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει οδικός στις πληγήσεις περιοχές, έχει καταστραφεί όλο το οδικό δίκτυο. Μόνο μέχρι το Τρισούλι μπορεί να πάει κάποιος που είναι θαμμένο κυριολεκτικά κάτω από λάσπη και φερτά υλικά. Οι ελπίδες όμως δεν χάνονται των συγγενών που έχουν έρθει εδώ προκειμένου να μάθουν κάτι για τα δικά τους πρόσωπα. Έξω από το στρατόπεδο έχουν αναρτηθεί λίστες με ονόματα διασωθέντων. Και όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας είδαμε άτομα να έρχονται εδώ ακόμα και με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους να εξετάζουν ανθρώπους τους διασωθέντες. Είδαμε μάλιστα χαρακτηριστικά και μία κοπέλα η οποία είχε έρθει από την Ιαπωνία για να μάθει για την τύχη των δικών της ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουμε καταγράψει με την κάμερα του Earth News, εικόνες αποκάλυψης πραγματικά, και δεν το λέμε έτσι για να το πούμε όπως έχει υποθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Εδώ πραγματικά είναι εφιαλτική η κατάσταση.
1: Και να πάμε πάλι στην Κύπρο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας μετά την βύθιση επιβατικού πλοίου καταμαράν, όπως μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας Κωνσταντίνου, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και mm-hmm. τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι πρόκειται όντως για καταμαράν, το οποίο mm-hmm. αναστηγήθηκε το 2000. Έχω κάνει μια μικρή έρευνα και βρήκα κάποια στοιχεία στο Λαροσέλ της Γαλλίας mm-hmm. Και στην πορεία πέρασε από διάφορες ιδιοκτησίες, είχε περάσει και από το 2017 στο 2024 ως Iris Jet, είχε πάει στο πέραμα για επισκευές και είχε ελληνική σημαία. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εταιρεία που το αγόρασε ύστερα, η Philodendron Chilik, όπως ονομάζεται, η οποία έκανε αυτή τη γραμμή από την Κερίνια στο Τσασουγιού, το οποίο είναι το λιμάνι, το είχε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια, επειδή είχε κατασκευθεί και είχε μείνει για αρκετά χρόνια χωρίς χρήση λόγω οικονομικών οφειλών της εταιρείας. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο σε σχέση με το καταμαράν αυτό. Το βέβαιο είναι ότι τα καταμαράν σε ανοιχτή θάλασσα δεν είναι ασφαλή και σίγουρα δεν μοιάζει. Αυτό που προσπαθώ να δω ακριβώς τώρα είναι κατά πόσον οι προδιαγραφές ήταν για... Βλέπω τώρα, μου δίνει κάποια στοιχεία. Είχε χωρητικότητα 267 επιβάτες και έχουμε, δρομολόγιο ναι. Βρίσκονταν, βλέπω από εδώ, από τις τουρκικές αρχές, 259 επιβάτες, 8 μέλη πληρώματος, σύνολο 267 άτομα, και φαίνεται ότι στην αγγελία πώλησης που υπήρχε, λέει, υπήρχαν 346 επιβάτες μετά από ανακαίνιση. Mm. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στο τρέχον πιστοποιητικό επιβατικής ικανότητας mm. και φαίνεται ότι υπάρχει εδώ επίσης ένα κενό. Είχε επισκευαστεί για να μεταφέρει τόσους πολλούς επιβάτες. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι είχε γίνει. Το θετικό, αν μπορεί να το πει κανείς, είναι ότι είναι ακριβώς έξω από την Κερινία, δηλαδή από την ακτή φαίνεται.
1: 2 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερίνιας, όταν τρόποι δίνουν οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ναι, αλλά δεν είχε κινηθεί όμως προς τα μέσα, είχε κινηθεί παράλληλα προς τις ακτές.
1: Τι συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή?
2: Φαίνεται ότι δεν ήταν τελικά άσχημες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ναι. Μπορεί να υπήρχε άνεμος, από τις εικόνες φαίνεται ότι υπήρχε θάλασσα, είχε κύματα, δεν ήταν ήρεμη η θάλασσα, αλλά προκαλεί πολλά ερωτήματα αυτό η κατάσταση του συγκεκριμένου, και είναι αυτό που σας λέω και εγώ προηγουμένως, επειδή έχω πάει πολλές φορές και στο λιμάνι της Κερίνιας. Είναι παλιά αυτά τα καταμαράν, δεν είναι καινούργια και δεν ξέρει κανείς τι συντήρηση τους γίνεται, και ό,τι γίνει είναι αυτό που γίνεται στην Τουρκία, γιατί στα κατεχόμενα δεν υπάρχουν προδιαγραφές όπως στα αναγνωρισμένα κράτη.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμείς.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για τραυματίες που είχαμε κάποιες αναφορές, έχουμε κάτι νεότερο?
0: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Έχει επιβεβαιωθεί. Γι' αυτό και εγώ διαβάζω διάφορες αναφορές. Είμαι πολύ επιφυλακτικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται να μην. Και ελπίζουμε όλοι βεβαίως να μην υπάρχουν τραυματίες ούτε νεκροί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο άλλο τραγικό βέβαια αποτέλεσμα, γιατί με την ακραία καταιγίδα που είχατε, που πέρασε, έπληξε χθες στην Κύπρο, άφησε πίσω της ένα νεκρό Δήμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας, όπως έχασε τη ζωή του όταν το σκάφο του χτύπησε στα βράχια και καταστράφηκε. Εδώ πέρα οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν.
0: Σίγουρα συνέβαλαν, ήταν από εδώ και μέρες, εδώ και μερικά 24 ώρα είχε γίνει γνωστό ότι αυτό το πρωτοφανές βαρομετρικό τέλος πάντων πλησίαζε την Κύπρο και υπήρξαν προειδοποίησεις από τις αρχές. Το 112 έστελνε συνεχώς μηνύματα και έλεγε παραμείνετε στα σπίτια σας, απομακρυνθείτε από εδώ. Και δημιουργείται ένα ερώτημα επίσης για το γιατί έμειναν στο σκάφος αυτά τα άτομα. Όπως και να έχει, κατάφεραν να διασώσουν την κόρη και τη συμβία του, τη σύντροφο του άτυχου επιχειρηματία από την Λέμεσο. Μάλιστα η κόρη του απολύθηκε από το νοσοκομείο, έλαβε εξιτήριο σήμερα. Δυστυχώς όμως εκείνος είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και ιστορικός οδηγός σε ράλι ταχύτητας, ήταν άτυχος, δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι διασώστες και βρέθηκε πνιγμένος.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε Κωστή Κωνσταντίνου που μας έδωσε έτσι και τα δύο θέματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντατική είναι η ψεκασμή από δήμους και περιφέρειες σε περιοχές που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση του φετινού κύματος. Ένα παράλληλα είναι καθησυχαστική, καθώς οι περισσότεροι που έχουν μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να δούμε τα νεότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Η φετινή έξαρση του ιού έχει οδηγήσει περιφερειές και δήμους που εμφανίστηκαν κρούσματα σε συχνούς και εντατικούς ψεκασμούς. Η πρόληψη θα δημιουργήσει ένα σημαντικό χειρό, όπως λένε οι επιστήμονες για τη δημόσια υγεία. Να σου πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 60-80%, δεν εμφανίζουν συμπτώματα, περίπου το 20-40% εμφανίζουν πυρετό, ενώ μόλις το 0,5-1% μπορεί να αναπτύξει νόσο από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι αντιϊκή θεραπεία είτε εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει. Συνεπώς οι επιστήμονες αυτό που συνιστούν είναι τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η χρήση συγκεκριμένων εντομοποθητικών χώρου και σώματος, η ενδυμασία με ρούχα που καλύπτει από τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, η τοποθέτηση σίτα σε παράθυρα και πόρτες, επίσης η χρήση κλιματισμού σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τις κατοικίες, τους κήπους αλλά και τις αυλές.
1: Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε να πούμε το πρωί ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε συνέντευξή του στο Earth News, λέγοντας ότι η πλειονότητα όσων έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Και να τον ακούσουμε.
3: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140 ένας, αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
1: Στη Στη σύλληψη του γνωστού μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Πάμε στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
4: Μέρη και ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος εντοπίστηκε από αστυνομικές αρχές λίγο μετά τις 8 το πρωί στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου, τη στιγμή που φέρεται με ηλικιώδη ταχύτητα να προσπαθούσε να περάσει με το όχημά του από ένα πεζόδρομο. Οι αστυνομικοί του της τροχίας τον σταμάτησαν, του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών και όταν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, η πρώτη ένδειξη έδειξε 0,7 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, ενώ η δεύτερη είναι 0,63. Στις δύο περιπτώσεις ήταν πάνω από το όριο που είναι το 0,25 μιλιγκράμμ ανά λίτρο και αυτή την ώρα ο γνωστός μουσικός έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στο αυτόφορο.
1: Τώρα, Σοφία, να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Στη Μήλο, μια γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε αποκολλήθηκαν βράχοι από την θαλάσσια περιοχή κλέφτικο.
4: Πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία ήταν μέλος σε ένα τουριστικό σκάφος όπου πραγματοποιούσαν ξαναγήσεις στις παραλίες του νησιού. Mm. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ξεκίνησε να κολυμπάει σε ένα σημείο όπου υπάρχει απαγόρευση. Και το σκάφος, μάλιστα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, ήταν σε ένα σημείο όπου δεν επιτρέπεται κανονικά να υπάρχει παρουσία ούτε λουόμενων.
1: Προφανώς, ούτε... γιατί υπήρχε ιστορικό παρόμοιων γεγονότων, δηλαδή έχουν αποκολληθεί βράχοι και άλλα. Φορά.
4: Είναι συχνές οι κατολιστήσεις και οι αποκολλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά, όπως ενημερωνόμαστε, δεν υπήρχαν σημαδούρες που να είχαν τοποθετηθεί έτσι ώστε να γνωρίζουν οι λουόμενοι ότι σε εκείνο το σημείο δεν πρέπει να προσεγγίζουν. Γι' αυτό το λόγο και έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του λιμενικού σώματος, όπου μετέφεραν στην ακτή την 34χρονη, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι έχει τραύματα στο κεφάλι και στην ομοπλάτη, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή. Αλλά επειδή υπάρχουν τα κατάγματα αυτά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, όπου και εκεί θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.
1: Και ελπίζουμε να μπουν οι κατάλληλες σημάνσεις, έτσι, και ιδιαίτερα μετά από αυτό το περιστατικό στο σημείο αυτό που είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω στη συνέχεια. Πάλι στον διεθνή χώρο πηγαίνουμε και συγκεκριμένα στην Ουκρανία ανεβαίνει η ένταση στο μέτωπο με τη Ρωσία. Μετά την ρωσική επίθεση αποθήκη πυρομαχικών είχαμε το χτύπημα της Ουκρανίας σε δηληστήριο και αεροπορική βάση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη.
1: Τι έχουμε νεότερο?
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ο απολογισμός από το ρωσικό πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, σε αποθήκη που ήταν με πυρομαχικά, ανέβηκε στους 38. Χτες είχαμε 37, ενώ αναζητούνται 4 ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται. Η επίθεση αυτή είχε σημειωθεί το βράδυ της Παρασκευής και το πλήγμα προκάλεσε τεράστιες εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες επεκτάθηκαν σε δεκάδες κοντινά σπίτια και άλλα κτίρια. Τώρα, να πάμε στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ουκρανική επίθεση σε δηληστήρια και σε στρατιωτική βάση, και καθώς επίσης και στην επίθεση με ουκρανικά drones εναντίον της Wildberries, είναι μιας εταιρείας λιανικού εμπορίου που χαρακτηρίζεται ως η Amazon της Ρωσίας, και σύμφωνα με το Κίεβο χρηματοδοτεί και τροφοδοτεί άμεσα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
1: Τώρα, μετά από αυτό που μας είπες, που το αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, έχουμε και πολλές άλλες πληροφορίες για χεσαία ρωσική επιχείρηση.
5: Λοιπόν, ξεκινάει ένα δημοσίευμα από το Independent του Κιέβου, το οποίο λέει ότι και μετά αυτό το δημοσίευμα που επικαλείται τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, το παίρνει το πολίτικο. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία του Κρεμλίνου να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Παύλο Παλίσα, είναι αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ουκρανικές υπηρεσίες έχουν λάβει και έχουν επαληθεύσει όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο και μάλιστα έχουμε και τις πιέσεις από την πλευρά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ώστε να πάρει περισσότερα όπλα. Και επίσης έρχεται σε μία περίοδο που οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν έχουν κλιμακωθεί πολύ, με καθημερινά και νεκρούς αλλά και πολλές ζημιές.
1: Λοιπόν, τώρα είχαμε την επίσκεψη του επικεφαλής CIA του κ. Ράτκλεφ στην Μόσχα. Στην αρχή υπήρχε πολύ
5: ένα suspense, μία thriller.
1: Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε?
5: Σύμφωνα με το Axios, λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα του Axios, το οποίο λέει ότι ο διευθυντής της CIA, ο επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, του Ρώσου Προέδρου και του Ουκρανού Προέδρου. Κατά τη μυστική επίσκεψη που έκανε, μάλλον την τετράωρη επίσκεψη που είχε στη Μόσχα την Τρίτη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται ο ειδησογραφικός ιστότοπος, και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και αναζήτηση διεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα κύριος Ράτκλιφ βέβαια δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν.
1: Ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την
5: Ουκρανία. Ναι, ο πρόεδρος Πούτιν βέβαια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι αρνητικός.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Εκεί είχαμε πια... Όχι.
5: Λοιπόν, είναι ένα δημοψήφισμα. Μάλλον έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα αίτημα που είχε υποβληθεί το 2009, ανεστάλλει το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει ότι η αίτηση εξακολουθεί να ισχύει, όπως έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισλανδία, τον Ιούλιο του 2025. Και τώρα το 2024, με την εκλογή της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, είχαν συμφωνήσει να διεξαχθεί έως το 2027 ένα δημοψήφισμα αν θα ξεκινήσουν πάλι εκ νέου διαπραγματεύσεις. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Ισλανδικός λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τη νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν, με ανάρτησή του του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ σε απάντηση. Τώρα είχε κάνει δηλώσεις ο κ. Ερντογάν, που χαρακτήρισε το σιωνισμό γενοκτόνη και κατοχική ιδεολογία.
5: Ακριβώς και ζωσπαστική. Λοιπόν, άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη και κατηγορώντας ότι έχει υπονομεύσει την δημοκρατία στην Τουρκία, φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, υποστηρίζει τη Χαμάς και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας και να πάμε στο Μουζάκι Καρδίτσας, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜΕΛΑ στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου του 1944. Η Δώρα Μήτρα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δώρα.
6: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια λυπή αλλά συγκινητική εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη μάχη που, όπως ανέφερες και εσύ, Ευρυδίκη, δόθηκε στις 26 Αυγούστου το 1944. Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 νεκρών τριών αγωνιστών του ΕΑΜ Ελλάς στη μάχη που δόθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η μάχη την αποχώρηση των Γερμανών από το φανάρι, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν και από την Καρδίτσα και ολόκληρος ο νομός απελευθερώθηκε. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά στοιχεία. Μίλησε βεβαίως και για το τώρα, για τις τωρινές πολεμικές σειράξεις και την εμπλοκή της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στο ελληνοτουρκικό, οι εξελίξεις, όπως είπε, στα ελληνοτουρκικά με τη νέα απόπειρα κρυζαρίσματος του Αιγαίου από την ατοϊκή εντός εισαγωγικών σύμμαχο Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τις συμμαχίες αυτές. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, ενώ εν όψη και της ΔΕΘ είπε ότι ο λαός θα βρω το φωνάξει, ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία νέα θυσία για πολέμους και κέρδη, αλλά αντίθετα είναι αποφασισμένος να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. Να πούμε ότι στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κύριος Αντώνης Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και κυβέρνηση και Δήμος Μουσακίου στοχεύουν στην αξιοποίηση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού αλλά και άλλων κτηρίων της περιοχής και, και τη μετατροπή τους σε νεότερα μνημεία. Ευρυδίκη.
1: Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
7: Δηλώσεις σαν τη σημερινή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να φωτιστούν ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου, σελίδες που έγραψε ο λαός μας πιστεύοντας τη δύναμή του, επιλέγοντας μαζικά το δρόμο της αντίστασης, της οργάνωσης, της πάλης, της συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα που θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς ο λαός μπορεί να βγει νικητής από νέες θύελλες που σπέρνει σήμερα το σάπιο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης.
1: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών το 9χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί σε παραλία της Μαραθιάς Ηλίας. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη να μας δώσει τα νεότερα, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μιχάλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Το παιδί υποβλήθηκε χθες σε 2 αξονικές τομογραφίες. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό. Ο εντατικολόγος και υπεύθυνος της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, μας είπε ότι ο μικρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Διασωληνωμένος, σε βαθιά καταστολή, και του γίνεται και απειδηματική αγωγή μετά από το επεισόδιο παρολίγων πνιγμού στη θάλασσα. Πρόσθεσε ακόμα ότι αντιμετωπίζεται το εγκεφαλικό είδημα το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εμβίθυνσής του στο νερό, και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης απευθύνει έκκληση με αφορμή αυτό το περιστατικό στους γονείς μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού θα βελτιωθεί στις επόμενες ώρες.
1: Να το ευχηθούμε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Βασιλάκη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονος Τάχιανιτσά τα ξημερώματα του Σαββάτου. Πάμε στον Κωνσταμπούρη να δούμε γιατί είχαμε αυτό το γεγονός, Κώστα.
9: Λοιπόν, οι δύο νεαροί, ένας 26χρονος και ένας 27χρονος, είχαν διαφωνία και λογομαχία σε μπαρ των Γεννητσών. Mm-hmm. Το επεισόδιο έληξε μέσα στο μπαρ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, ο 26χρονος με δύο φίλους συναντήθηκε τυχαία σε άλλο σημείο της πόλης με τον 27χρονο που ήταν μαζί με την κοπέλα του. Οι δύο νέοι λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια. Ο 26χρονος χτύπησε τον 27χρονο με γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Ο 27χρονος νοσηλεύεται, μεταφέρθηκε σωμένα στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται στο Παγιοργείο σε σοβαρή κατάσταση, με αποτακτημένα με κρανοκεφαλικές κακώσεις. Λίγα αργότερα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και το συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, στο μπαρ που έγινε ο αρχικός καυγάς. Η αιτία που καυγάδισαν ήταν ένα επεισόδιο που έγινε μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είχαμε, Κώστα, και ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική. Ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Πώς μπορεί να έγινε αυτό?
9: Ακριβώς στην Κρυοπηγή, λίγο πριν τις 10 το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, συγγνώμη, ο 84χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού, στην Κρυοπηγή. Εκεί το έδαφος, όπως γνωρίζουμε, αν γνωρίζετε, η Κρυοπηγή έχει κατηφόρες μεγάλες και ανηφόρες. Για άγνωστο λόγο, το χειρόφρενο δεν έπιασε καλά και το αυτοκίνητο κύλησε προς τα πίσω. Ο 84χρονος προσπάθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να το σταματήσει, αλλά το όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
1: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους κατέγραψαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής μεταξύ του διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι με την τραγουδίστρια πελάτησά του. Το ρόλο του προμηθευτή του διακινητή είχε ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη θα ακούσουμε τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνας Δημοκλήδου.
10: Την παράνομη δραστηριότητα του 41χρονου διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι, που δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, αποκάλυψαν τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε, τις οποίες κατέγραψαν από την παρακολούθησή του οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής. Βασικός του προμηθευτής ήταν ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και τον προμήθευε με πατός είδους ναρκωτικά, και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός.
11: Ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών, θα λέγαμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά συνάντησαν οι αστυνομικοί κατά την κατοίκον έρευνα στην οικία του βασικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα φαίνεται ότι υπήρχε συνεργασία με ψυχολόγο, ο οποίος είχε γνώση πάνω σε ψυχοτρόπες ουσίες, όπως και σε ουσίες που υπάγονται στον νόμο περί ναρκωτικών.
10: Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο, ανάμεσά τους και μια τραγουδίστρια, με τις συνομιλίες τους να έχουν καταγραφεί από τις αρχές. Η τραγουδίστρια του ζητάει, λόγω της συμφωνίας που έχουν κάνει για την αποκλειστική της προμήθεια, να της κάνει και κάποιες δόσεις δώρο. Επίσης, σε άλλη συνομιλία, η τραγουδίστρια του κάνει παράπονα για την ποιότητα των ναρκωτικών του. Γενικά, ο διακινητής προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Από τις αρχές Ιουλίου στις 23 Αυγούστου προέβησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και άλλων ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους.
1: Αυξήσεις στις αποδοχές εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θερμολογεί η κυβέρνηση για το 27, για να προσαρμογή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και δέσμη μέτρων στήριξης των εργοδοτών, οι οποίοι και θα κληθούν να αναλάβουν το πρόσθετο μισθολογικό κόστος. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
12: 7 μήνες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για το ύψος του, εξαγγέλλοντας ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ.
13: Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
12: Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες του Απριλίου. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμοιβούνται με τον κατώτατο μισθό, ενώ η αύξηση θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων, όπως μητρότητας και ανεργία. Ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί η αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε εργαζόμενοι με μία τριετία θα δουν τον μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με δύο και τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246 ευρώ αντίστοιχα. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάρτιο του 2027, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί φορείς εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 θα είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028, ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές ανοίγει το απόγευμα η αυλαία των αγώνων στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες του 26 στον Τάραντα της Ιταλίας. Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλα έγινε πρώτο θέμα στα αθλητικά site. Να περάσουμε και στην αθλητική λοιπόν επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Χρυσή διάκριση για το ελληνικό τσούτο και το τρίαθλο χθες στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς η Ελισάβετ Τελσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του Βάδρου. Σήμερα, πολύ σωστά είπες, ξεκινά και ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διακρίσεις στα αγωνίσματά τους. Από την έτη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία με 3-2 σετ στο χθεσινό ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε το βράδυ στις 9 η ώρα της Sports 1 το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η ιστορία έγραψε η Εθνική Handball Ανδρών όμως, η οποία επικράτησε με 32-30 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, εξασφαλίζοντας παρέλαση και το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο που νίκησε το πρώτο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Η Εθνική Handball Γυναικών πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την υποδούχο Ιταλία και θα διεκδικήσει μετάλλιο. Να πούμε λοιπόν για τον Καρέτσα όμως, γιατί πραγματικά ήταν καταπληκτικό στην πρεμιέρα της Bundesliga στη Γερμανία, σημείωσε γκολ ο Κωνσταντέλιας, όμως έκανε και κάποιες τρομερές ενέργειες, όμως στο 21ο λεπτό τραυματίστηκε και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι ρήξη χιαστού. Περιμένουν μέχρι το απόγευμα τι θα δείξει η μαγνητική. Και τέλος θα κλείσω και με το πρόγραμμα της Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Και σήμερα στις 7:30 Άρης Όφη, στις 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και αύριο θα ολοκληρωθεί δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, τα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: είμαστε, δεν αργήσαμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3. Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινάει. Να είστε εδώ κοντά μας. Θα περάσουμε όμορφα. Θα μιλήσουμε για ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά όπου απαιτεί και η επικαιρότητα, θα κάνει και αυτή την εμφάνισή της στην εκπομπή μας. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Έλενα, πώς τον είδες το δρόμο έξω?
1: Εντάξει, ακόμα νομίζω καλά είμαστε, αλλά σήμερα θα επιστρέψουν αρκετοί και τέλος μετά, αυτό ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουν επιστρέψει περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τώρα που ερχόμουν, ο κόσμος, τα αυτοκίνητα ήταν ακόμα περισσότερα από χθες. Που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι έχει επιστρέψει. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί που θα περιμένουν να επιστρέψουν την τελευταία στιγμή. Γιατί αν αύριο πας για δουλειά, μέχρι να γυρίσεις, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις στο σπίτι σου, να εγκλιματιστείς που λέμε, να φτιάξεις και ένα φαγητό, άμα έχεις και οικογένεια, θέλει χρόνο. Άρα θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι γύρισαν. Είχε κίνηση στο δρόμο, για αλήθεια.
1: Ναι, έχει. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ναι, τέλη Αυγούστου τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι, ναι.
0: Τώρα, αν έμειναν και λίγοι έτσι ονειροπόλοι που θέλουν να το καθυστερήσουν, ναι, okay.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει να ταξιδεύω Σάββατο, να επιστρέφω Σάββατο για να αποφεύγω την κίνηση.
0: Ναι, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Πολλοί σκέφτονται, πάμε να φύγουμε πρωί-πρωί Κυριακή, πάμε να φύγουμε. Δηλαδή, ό,τι έχεις σκεφτεί, πάντα έχεις πέσει μέσα στην κίνηση.
1: Ναι, αλήθεια, το σκέφτονται κι άλλοι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τις τελευταίες στιγμές, ξέρεις, προσπαθούν όλοι να κερδίσουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω. Ναι. Μετά σου πάνε τα νεύρα στην επιστροφή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο όλο αυτό, στο σταμάτα.
1: Είσαι πρώτη Δευτέρα όλη την ώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μας ακούτε και από το AirTeco. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Και πριν ξεκινήσουμε την συνάντησή μας με την περιφέρεια, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να βγάλουμε και τον πρώτο μας συνάδελφο, τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε την επαφή μας με την περιφέρεια, την επαφή τη δική μας και κατ' επέκταση και σε όλους εσάς, να δούμε, να ακούσετε κι εσείς τι ειδήσεις έχει να μας δώσει η περιφέρεια. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτη στάση στην Πάτρα, στο συνάδελφο, στο Μιχάλη Βασιλάκη, που έχει και καλά και κακά νέα, να το πω εγώ. Θα ξεκινήσουμε, Βασίλη... Μιχάλη, από τα κακά νέα.
1: Με το δεκάχρονο,
0: με το δεκάχρονο αγοράκι.
2: Ναι,
0: δυστυχώς.
2: Ναι, από τις δύσκολες ειδήσεις. Είναι ούτως ή άλλως στην επικαιρότητα. Ο μικρός υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες και μάλιστα αυτές ήταν διαδοχικές, προκειμένου τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν από το ιατρικό προσωπικό, δηλαδή τον εντατικολόγο και υπεύθυνο της ΜΕΘΠΕΔΑ του Πανεπιστημίου. Ο ίδιος σε σημερινή επικοινωνία που είχαμε για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του παιδιού μας, είπε ότι παραμένει σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένο το παιδί, σε βαθιά καταστολή. Του γίνεται κάποια αγωγή για να υποχωρήσει το είδημα μετά και το επεισόδιο του παρολίγων πνιγμού του στη θάλασσα. Ο κ. Σιλιάρης πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το εγκεφαλικό είδημα, το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια που ήταν βυθισμένο στο νερό. Και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί πλέον σε τις επόμενες 24 ώρες, οι οποίες είναι και κρίσιμες. Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, ο κ. Σιλιάρης απευθύνει και μια έκκληση στους γονείς των μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Γιατί, όπως είπε, αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλία έγινε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και είναι κρίμα, γιατί μεν τα παιδιά θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα και έχουν ακόμα χρόνο για αυτό, πριν επιστρέψουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά από την πλευρά μας, οι γονείς πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας. Ας τον ακούσουμε. Έτσι, αυτά που έχει να μας πει ως συμβουλή, ως έκκληση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το παιδάκι, να είναι κάτι περαστικό και όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο κύριος Λιάδης, να μην αφήνουμε τα μικρά παιδιά μόνα τους ούτε λεπτό.
1: Μέσα στα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει όπως αυτό τώρα με το δεκάχρονο παιδάκι.
0: Το κακό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Πρέπει να έχουν τα μάτια τους 124-314 οι γονείς. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μας πεις πώς προετοιμάζεται το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, γιατί σε λίγο θα ανοίξει τις πύλες και για

0: τους καινούριους φοιτητές.
1: Και το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται και ετοιμάζεται και να τους υποδεχθεί, αλλά βέβαια υπάρχει και ο εισαγωγικά πονοκέφαλος για όσους δεν έχουν ακόμα καταφέρει να βρουν σπίτι της αρεστίας τους, τουλάχιστον στην Πάτρα. Ας πάμε λοιπόν από την κορύφωση των προετοιμασιών για αυτό που ως θεσμός έχει γίνει, ο θεσμός υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Η Βρετανική Αρχή το έχει ονομάσει Welcome to App του University of Patras 2026 και είναι μια σημαντική δράση εξωστρέφειας του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα υποδεχθεί περίπου 4.000 φοιτητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες και ετοιμάζει ένα πεντήμερο γεμάτο από μουσική, πολιτισμό, επιστήμη, αθλητισμό. Είναι όλες αυτές οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ και του Πανεπιστημίου της Πάτρας αλλά και των πόλεων, γιατί δεν είναι μόνο η Πάτρα, υπάρχουν σχολές και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει φιλώσεις και στις τρεις πόλεις, συνδυάζοντας αυτά που είπαμε, και αποτελεί και μια καλή πρακτική για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα, ανάμεσα στις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν φέτος είναι μια μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόλο της Αγίου Νικολάου, σηματοδοτώντας την κορύφωση του φεστιβάλ. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν επίσης και άλλες πολιτικές δράσεις, με την παρουσίαση της τραγωδίας Εκάβη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του σημαντικού σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού. Μάλιστα, η Εκάβη θα παρουσιαστεί μόνο εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα, θα ταξιδέψει συνέχεια στην Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα προγραμματισμένη προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί, καθώς και στην αυλία του Ross Daily με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ακόμα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά το κόσμο της περιοχής, επισκέψεις σε πολιτικούς χώρους, συνέδρια, αθλητικές δραστηριότητες, έτσι για να γνωρίσουν περισσότερο και καλύτερα οι φοιτητές και οι φοιτητρίες την πόλη της Πάτρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα κάνουν ξεναγήσεις στην Αχαία Κλάους, στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου και σε άλλα το κόσμο της περιοχής. Στο Μεσολόγγι θα υπάρχει αντίστοιχη ξενάγηση των φοιτητών στο κήπο των Ηρών. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μεσολόγγι συμπληρώνεται φέτος 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Ξεναγήσεις σε εκθέσεις, γνωριμία των φοιτητών με την πολιτική ζωή και τη γευστηγνωσία του Μεσολογγίου, αλλά και αστυνομικές παρατηρήσεις. Ενώ θα υπάρχουν επίσης στο Αγρίνιο εκδηλώσεις με καλωσόρισμα, επίσημο καλωσόρισμα των φοιτητών και των φοιτητών. Και πάρτι με DJ στον άβλιο χώρο του κάμπους του Αγρινίου. Είναι όλες αυτές οι δράσεις τις οποίες προετοιμάζει η Βρετανική Αρχή.
0: Μιχάλη, έχεις εικόνα για τις τιμές στα ακίνητα? Γιατί είπες νωρίτερα, αν θυμάμαι σωστά, 4.500 άτομα θα έρθουν νέους νέοι φοιτητές.
1: Ναι, και να προσθέσουμε σε αυτούς και τους παλιούς οι οποίοι ήδη υπάρχουν και οι οποίοι δίνουν ζωή στην πόλη της Πάτρας και στις υπόλοιπες πόλεις. Να διώσω σε κάποια στοιχεία έτσι ενδεικτικά, δηλαδή αν κάποιος θέλει να αναζητήσει στο κέντρο και αναφέρομαι σε περιοχές για όσους έχουν μια εικόνα ή για όσους ψάχνουν και μας ακούνε, από τα υψηλά Αλόνια, ψηλά Αλόνια ως την περιοχή της Αγίας Σοφίας, εκεί μια ανακαινισμένη καρσονιέρα, ένα στούντιο, οι τιμές κυμαίνονται από περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ το μήνα. Αν μιλάμε τώρα για ανακαινισμένη και επιπλωμένη καρσονιέρα, η τιμή είναι λίγο παραπάνω από 350 έως και 450 ευρώ. Για ένα διάρρη, για συγκατοίκηση για παράδειγμα, θα βρούμε τιμές από 400 ευρώ έως και 700 ευρώ για νεόπνητα, πλήρως ανακαινισμένα ή επιπλωμένα διαμερίσματα. Υπάρχουν βέβαια και οι περιφερειακές γειτονιές δηλαδή, οι οποίες δεν είναι τόσο κοντά στο κέντρο, που εκεί οι τιμές ξεκινούν λίγο παρακάτω. Δηλαδή για μικρές γαρσονιέρες έως 30 τετραγωνικά μέτρα, οι τιμές που ζητούνται ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ. Έτσι, αυτή είναι μια τάξη μεγέθους. Υπάρχουν όμως σε αυτά να προσθέσουμε και άλλες λύσεις που μπορεί να ακολουθήσουν κάποιοι γονείς και ενδιαφερόμενοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι φοιτητικές, οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Για να δώσω και εδώ μια τάξη μεγέθους, οι τιμές τους φτάνουν για περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα το καθένα στα 550 ευρώ. Σε αυτή την τιμή όμως περιλαμβάνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, όπως είναι το ρεύμα, η παροχή για περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα το καθένα στα 550 ευρώ. Σε αυτή την τιμή όμως περιλαμβάνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, όπως είναι το ρεύμα.

0: η αυτή την ουσία αυτοοργάνωση, γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι προέρχεται από την περιοχή θέλει να ξέρει λίγο πολύ τι γίνεται. Ορισμένως του βοηθάει κιόλας σε αυτή την πληροφορία που δίνουν. Και γιατί το δεύτερο χέρι σε αντικείμενα επίσης εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Δεν είναι εποχές που ρέουν τα χρήματα από τα μπαντζάκια μας. Οπότε για κάθε οικογένεια ο σωστός προγραμματισμός, ο οικονομικός προγραμματισμός έχει αξία. Και επίσης είναι και το λέτε, πολλές φορές τα σπίτια αλλάζουν χέρια από στόμα σε στόμα. Δηλαδή κάποιος γνωστός έχει κάποιον ο οποίος αποδεσμεύει ένα σπίτι, του δίνει την πληροφορία και έτσι έχει τη δυνατότητα να περάσει τα δικά του χέρια για τα επόμενα χρόνια των φοιτητικών σπουδών.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και αυτό χρήσιμο.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Μιχάλη Βασιλάκη από την Πάτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Εθνής Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εδώ στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Ελένα Καραθάνου.
0: Είμαστε λιγάκι πριν τις 3.30, ένα δεκάλεπτο περίπου, και έχουμε τη βόλτα στην περιφέρεια, την επαφή με την περιφέρεια. Θάνο, καταπληκτικό κομμάτι, εντάξει δεν το συζητώ. Μου μίλαγε η Έλενα και εγώ είχα χαθεί, άκουγα το τραγούδι που είχες βάλει. Μου λέει όλα και απλά άκουγα το τραγούδι, ναι, καταπληκτικό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, πάμε στην Καλαμάτα, πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα το Γαζούλη, καθώς θα μας πει για τη Λευκή Νύχτα για 12η χρονιά, και νομίζω όλοι καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Είναι που είναι τα μαγαζιά ανοιχτά 12 το βράδυ,
1: ναι,
0: και πάμε,
1: ναι,
0: πάμε, πάμε και πάμε και ψωνίζουμε.
1: Και είναι θεσμός πια σε πολλές περιοχές.
0: Σε πολλές περιοχές και οι τιμές είναι πιο χαμηλές. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα μας πει και για την αρχαία Θουρία. Κώστα,
1: καλησπέρα. Πώς ήταν η νύχτα σας χθες, να μας πεις?
2: Μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και πραγματικά χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο από την Καλαμάτα, επισκέπτες, αλλά και από γύρω περιοχές. Καθότι έχει καθιερωθεί, ήταν για 12η χρονιά, είναι μία από τις περιοχές Καλαμάτα που έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός της Λευκής Νύχτας. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πάντα του Αυγούστου, τελευταίο Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή ξημερώματα του Αυγούστου, που σηματοδοτεί ουσιαστικά και το κλείσιμο της εκπτωτικής περίοδου. Μετά τόσο τα πολυκαταστήματα, μεγάλα καταστήματα, αλλά όσο και οι ντόπιοι επαγγελματίες να κάνουν πολύ μεγάλες προσφορές πραγματικά, και φαίνεται ότι εκτιμήθηκε.

0: και αυτό και από τους επισκέπτες που βλέπαμε αρκετές τσάντες να κυκλοφορούν τις πρώτες πρωινές ώρες
1: δηλαδή
0: της Κυριακής. Ναι, η Καλαμάτα έχει ακόμα αρκετό κόσμο από όλους Αύγουστο. Ήταν ένας πολύ καλός μήνας, κάνοντας και το αντίστοιχο ρεπορτάζ χθες για τις ανάγκες τηλεόρασης, μιλώντας με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, μας είπαν για πληρότητες που ήταν στο 100% καθ' όλο τον Αύγουστο.
1: Προτιμήθηκε έτσι φέτος η Καλαμάτα.
0: Είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε.
1: Και τώρα με τον δρόμο είναι και πιο γρήγορα να έρθεις. Τον
0: υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει ο δρόμος που είναι με ασφάλεια. Κάποιος από την πρωτεύουσα σε 2,5 ώρες έρχεται από την Αθήνα. Αλλά υπάρχει και ο διεθνής αερολιμένας καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος της Καλαμάτας που συνδέει την Καλαμάτα με 31 πόλεις του εξωτερικού. Και κάθε χρόνο σημειώνει νέα αύξηση στις διεθνείς αφήξεις. Οπότε είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά όπως μας έλεγαν η φετινή τουριστική περίοδος. Ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν λίγο παγωμένοι. Ωστόσο, φαίνεται ειδικά ο Αύγουστος να αποζημίωσε, όπως μας έλεγαν τόσο τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό, είτε έχει να κάνει με εστίαση, είτε έχει να κάνει με ξενοδοχεία, είτε
1: ναι,
0: με.
1: Γιατί η εστίαση
0: χρόνια,
1: είχε
0: μίσθωση.
1: Κάποια παράπονα, Κώστα.
2: Και σε άλλες περιοχές.
1: Σε άλλες περιοχές.
2: Ναι.
1: Ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρχει τουρισμός, αλλά να μην γεμίζουν τα μαγαζιά, οι ταβέρνες που λέμε, τα εστιατόρια.
0: Υπάρχει μια λογική στους εξήγηση όλο αυτό, όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι σίγουρα επηρεάζουν όλους μας.
1: Κρατιέσαι όσο να είναι. Κάνεις κράτη. Πας να κάνεις τον μπάνιο σου, αλλά δεν είσαι και τόσο large που λέμε
2: όπως
1: στα υπόλοιπα όπως ήμασταν παλιά.
2: Γέμιζε το τραπέζι στην ταβέρνα.
0: Δεν σημαίνει αυτό. Είναι μια αλήθεια και αυτή την εικόνα μας μεταφέρουν και εδώ οι καταστηματάρχες της Μεσσηνίας. Πάντως ο Αύγουστος φαίνεται ότι αποτιμάται θετικά. Φτάνοντας τώρα στο τέλος του, φαίνεται ότι ήταν θετική αποτίμηση. Να πούμε ότι χθες από το πρωί ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της Καλαμάτας. Στις 8 η ώρα το βράδυ ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με τη Δημοτική Φιλαρμονική να δίνει το έναυσμα και τον Δήμαρχο Καλαμάτας μαζί με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Είπαμε έχει καθιερωθεί για 12η χρονιά ήρθε στην Καλαμάτα η συγκεκριμένη η Λευκή Νύχτα και είχαμε και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μια μπάντα από νεαρά παιδιά από το καλλιτεχνικό Στέκη, αλλά και τον πασίγνωστο τραγουδοποιό, τον Μάνο του Μουζουράκη, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, που κι αυτός μέχρι τα μεσάνυχτα ξεσήκωσε και τα πλήθη που έκαναν και τα ψώνια τους εκείνες τις
2: ώρες. Ψώνησατε και
1: μεταμουσικής.
2: Έτσι, ναι.
1: Ψώνια μεταμουσικής. Και μια και λες για τα ψώνια, Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο νομίζω είναι η τελευταία μέρα των
2: 31
1: Αυγούστου, τέλος. Οπότε ψωνίστε για του χρόνου.
2: Ό,τι προλάβετε.
0: Αυτό ακριβώς. Έγινε καλές προσφορές. Τα μαγαζιά θέλουν να ξεστοκάρουν που λέμε.
1: Έτσι,
0: οπότε κάνουν και καλές προσφορές. Οπότε είναι η τελευταία ημέρα. Όσοι προλάβετε λοιπόν και αύριο μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτή
1: αγορές.
0: Την περίοδο των εκτός.
1: Τέλεια. Ναι. Και τι άλλο λοιπόν έχεις να μας πεις. Τι συμβαίνει με την αρχαία Θουρία.
0: Επειδή είπαμε, μιλήσαμε για τουρισμό, ο τουρισμός η Μεσσηνία είναι γνωστό ότι εκτός από τις πανέμορφες παραλίες έχει και σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους. Νομίζω είναι η ναυαρχίδα μας, η αρχαία Μεσσήνη, που ο καθηγητής ο Πέτρος Οφέμελης με τα αρχαιολογική του καπάνια εδώ και 30 χρόνια να έχει φέρει στο φως. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όχι τόσο γνωστοί στο ευρύτερο κοινό. Και ένας από αυτούς είναι η αρχαία Θουρία. Μιλάμε για έναν οικισμό στα 10 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, που ξεκίνησε η ανασκαφική προσπάθεια από το 2007 και από το 2009 συνεχίζεται ως συστηματική ανασκαφή υπό την αιγίδα της Αναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας με επικεφαλή την δόκτωρ αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη. Έχουν προηγηθεί, πριν φτάσω στα φετινά, να σας πω σημαντικές ανακαλύψεις. Περιλαμβάνεται το Ασκληπείο με το ναό, το εγκυμητήριο και τους βωμούς του. Καθοριστικό σταθμό ήταν και το 2016 όταν εντοπίστηκε το αρχαίο θέατρο που έως τότε ήταν άγνωστο. Τώρα φέτος, αύριο ολοκληρώνεται η φετινή ανασκαφική περίοδος και ήρθαν νέα στοιχεία για το μέγεθος και την οργάνωση της αρχαίας Θουρίας που αποκάλυψαν οι φετινές ανασκαφές με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην περιοχή νότια του αρχαίου θεάτρου που αναζητείται η αρχαία αγορά. Το σημαντικότερο από τα νέα ευρήματα είναι ένας αναλυματικός στίχος, δηλαδή ένας στίχος αντιστήριξης μήκους 117 μέτρων που καλύφθηκε φέτος σε όλη του την έκταση. Μαζί του εντοπίστηκαν και κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία σύμφωνα με την επικεφαλή και τις καφέ στην Δόκτωρο Ξένια Ραπογιάννη παραπέμπουν σε μεγάλα δημόσια οικοδομήματα. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο και το ενδεχόμενο να υπήρχε εκεί και ναός, κάτι που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Τώρα, ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν ένα μικρό μαρμάρινο γαλμαρούσο, μιλάω για τα φετινά ευρήματα. Ένα τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα που ενδέχεται να απεικονίζει θεότητα, αλλά και μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων. Οι έρευνες όμως δεν περιορίζονται μόνο στο θέατρο. Στην Ακρόπολη αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα οχυρωματικού τείχους, ενώ δυτικά του Ασκληπίου εντοπίστηκε ακόμα ένα δημόσιο οικοδόμημα, το οποίο η χρήση διερευνάται. Είναι ένας σπουδαίος χώρος λοιπόν που από το 2007 έχει ξεκινήσει η ανασκαφή του και κάθε χρόνο αποκαλύπτεται. Το αρχαίο θέατρο έχει αποκαλυφθεί σχεδόν σε ολόκληρο στο σύνολό του, σε μια μοναδική θέα απέναντι ουσιαστικά από την αρχαία Μεσίνη, και έτσι είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να έχουμε έναν δεύτερο πόλο αρχαιολογικό έλξης εκτός από την αρχαία Μεσίνη και αρχαία Θουρία, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες, οι έρευνες αρχικά των αρχαιολόγων και τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε ο χώρος να γίνει επισκέψιμος. Είναι σίγουρο ότι θα μας δώσουν ακόμα ένα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Μιλάμε ουσιαστικά για μία από τις σπουδαιότερες πολιτείες. Έτσι, εικάζεται ότι εκεί ήταν οι αρχές Φαρέ, δηλαδή η παλιά αρχαία πόλη της πόλης της Καλαμάτας. Ήταν δηλαδή μαζί με την αρχαία Μεσίνη οι δύο πόλοι έλξης εκείνης των ελληνιστικών χρόνων. Αυτής της εποχής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, και είναι σημαντικό ότι η χώρα μας κρύβει από κάτω σπουδαίους θησαυρούς που εκτιμώνται ιδιαίτερα από ξένους επισκέπτες, και είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στο φως τόσο για εμάς αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πότε θα συνεχιστούν μετά αυτά τα έργα για ανασκαφές?
0: Συνεχίζονται οι ανασκαφικές περιόδους, ξεκινούν ουσιαστικά το Μάιο και ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου.
2: Τέλη Αυγούστου, έτσι, μάλιστα.
0: Ναι, έτσι βγαίνει το πρόγραμμα, το ανάλογο πρόγραμμα από την Αθήνα Αρχαιολογική Εταιρεία που έχει
2: του χρόνου πάλι.
0: Στην προσπάθεια να πω ότι υπάρχει στήριξη και από ιδρύματα, από το Ιδρύμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, το Ιδρύμα Καρέλια, τον Δήμο Καλαμάτας, στηρίζουν συστηματικά αυτές τις ανασκαφικές προσπάθειες της αρχαιολόγου της κυρίας Αραπογιάννη, που πραγματικά και αυτή συνεχίζει κάτι σπουδαίο για την περιοχή. Αυτό που έκανε ο Πέτρος Θέμελης για την αρχαία Μεσίνη το κάνει στην αρχαία Θουρία και η ίδια με την αρχαιολογική της καμπάνια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα, ο συνάδελφος. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Κώστα.

0: είμαστε.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και από το AirTech και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στην Κοζάνη, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Μάκη τον Ασιάδη. Καθώς φεύγουν και οι τελευταίοι από εκεί, επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά στο κέντρο που λέμε. Έτσι, Μάκη, καλώς.
0: Αδειάζουν τα χωριά.
2: Λοιπόν, αδειάζουν τα χωριά. Κάθε καταργά στο πάμε. Τώρα με πετύχατε στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών. Είμαστε στα όρια Κοζάνη Γρεβενών, εδώ. Το αυτό ένα χωριό με τη Κοζάνη στο Ρεβλό να απέχουμε ούτε 2-3 χιλιόμετρα. Να σκεφτείτε, έτσι είναι κοντά με τα χωριά, τα μαστροχώρια του Βοήλου. Εδώ είμαστε, έτσι ήρθαμε για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Αλλά αν ακούσατε πίσω έτσι τον ήχο, ακούτε δημοτική μουσική σας.
1: Κάπου το γλεντάς δηλαδή, κάπου το γλεντάς.
2: Εντάξει, δεν το γλεντάω. Όλα σιγά σιγά τελειώνει τα τελευταία.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Εγώ νομίζω ότι εσύ περνάς καλύτερα. Θα έχει και φαγητό εκεί, θα έχει και κρασί εκεί. Μάκη.
2: Σήμερα δεν έχει γλέντι. Χθες το βράδυ είχε γλέντι.
1: Τι ξεμείνατε από χθες τότε.
2: Λοιπόν, χθες ήμασταν στη γιορτή κρασιού στον Πελεκάνο Κοζάνης, που ήταν η παλαιότερη γιορτή. Γιατί 46 χρόνια τη κρασιού και απολαύσαμε τουλάχιστον κρασί ντόπιο. Τα μιλάμε ντόπιο κρασί που κάνουν εκεί, τη παρέα το κρασί, όχι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι όπως είναι και ο Πελεκάνος, όπως είναι και εδώ ο Άγιος Κοσμάς, σιγά σιγά τα χωριά αυτά το αδειάζουν, γιατί το χειμώνα μένουν λίγοι κάτοικοι. Δυστυχώς τα χωριά μας αδειάζουν. Εδώ μένουν λίγοι κάτοικοι, αλλά το καλοκαίρι πραγματικά σπίζει από εκεί. Και να ακούς παιδικές φωνές. Πας στα χωριά και ακούς παιδικές φωνές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται με τίποτα τον χειμώνα. Το χειμώνα σπάνια να ακούσεις καμιά παιδική φωνή, γιατί φεύγουν εδώ οι οικογένειες, πάνε είτε στο εξωτερικό, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και στο εξωτερικό. Έχουμε και πολλούς που είναι απόδημους, είτε στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πολύ τα ανταμώματα γίνονται αυτό το διάστημα, δηλαδή λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι. Είχαμε και τα πανηγύρια
1: το 15 Αύγουστο.
2: Το 15 Αύγουστο, εννοείται, και το 15 Αύγουστο που πραγματικά δεν είσαι πού να πιω χωριό να πας να διαλέξεις.
0: Πού να πρώτο πας.
1: Άμα ξεκινάγανε νωρίς, τα έπαιρνες με τη σειρά. Μα είναι δίπλα-δίπλα. Κάθεσαι λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο. Σε όλα τα χωριά φίλοι υπάρχουν. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Αλλάζει τις ημερομηνίες. Δεν είναι την ίδια μέρα τα πανηγύρια για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σε όλα.
2: Ξέρετε, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω. Όταν πηγαίνω στη Σαμαρίνα, έχω τεράστιο πρόβλημα. Πολλές φορές το λέω πώς θα. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω σε ποια αριστερά θα καθίσει. Γιατί είναι όλοι γνωστοί, όλοι εδώ,
1: έλα εκεί. Ένα κομμάτι από τον καθένα, Μάκη. Ένα κομμάτι από τον καθένα.
2: Λοιπόν, και μια και μίλησα για τη Σαμαρίνα, να πούμε ότι η Σαμαρίνα που είναι από τα ορεινότερα χωριά. Εκεί θα, την άλλη Κυριακή, σχεδόν τέτοια ώρα, θα έχει γεννηθεί ένα αλλογραφικό μουσείο, το οποίο θα είναι έτσι από τα μόνιμα αλλογραφικά μουσεία στο χωριό. Είναι πραγματικά κάτι έλειπε και στο χωριό, που και εκεί το χωριό σφίζει το ζωή το καλοκαίρι, αλλά φέτος ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί φέτος όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στα βλαχοχώρια που είναι εμείς στα ορεινά αυτά χωριά, γιατί φέτος δεν ανέβηκαν οι κτηνοτρόφοι από τα χυμαδιά. Λοιπόν, ήταν λόγω της απαγόρευσης, λόγω της ευλογιάς, απαγορεύτηκε η μετακίνηση κυρίως από Λάρισα να έρθουν στην περιοχή των Ορεβνών και της Κοζάνης, γιατί πάνε και σε χωριά της Κοζάνης. Και έτσι πραγματικά φέτος έβλεπες χωριά όπως είναι Σαμαρίνα, Ισμίξη, Φιλιππέη, που δεν είναι χωριό βράχων, αλλά είναι κοπατσαρί που λένε οι ντόπιοι, στο Περιβόλι, στην Αβδέλα. Φέτος πραγματικά έβλεπες λιγότερο κόσμο και είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος δεν θα γίνει με τον τρόπο που γινόταν και η γιορτή για τον προστάτη των κτηνοτρόφων, τον Άγιο Μάμα.
1: Αυτό είναι η γιορτή κτηνοτροφίας που γινόταν κάθε χρόνο στη Σαμαρίνα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και μόνο σας συγκέντρωνε χιλιάδες πόρτα, πραγματικά. Δηλαδή εκεί στο Χελιμόδι που ήταν ανάμεσα σε τρεις περιφερειακές νότητες ήταν Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς. Εκεί ανάμεσα Δοτσικό, Σαμαρίνα, δίνω ένα στίγμα και Επταχώρη και Πεντάλοπο. Κάπου εκεί σε ένα σημείο, αντάμωνα λοιπόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια και πραγματικά γινόταν ένα πανηγύρι που δεν θα το βλέπεις έξω, στη μέση του πουθενά που λένε. Λοιπόν, και έβλεπες και είχαν οργανώσει, κάναν το χώρο σιγά σιγά, το κάναν χώρο. Το χώρο αυτό υπάρχει ένα κλεισάκι το οποίο το ονόμασταν προς τιμή του Αγίου Μάμματος του Προσάτους, που γιορτάζει το 2 του μήνα. Αλλά αυτό θα γίνουν μόνο οι θρησκευτικές εκδόσεις και όποιος θελήσει υπάρχουν υποδομές, θα πάει να ψήσει έτσι ατομικά, αλλά δεν θα είναι αυτή η γιορτή που γινόταν.
1: Το αντάμωμα,
0: αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Λοιπόν, αλλά διαβάζοντας για τον Άγιο Μάμα, ξέρω ότι υπάρχει και ο Άγιος Μάμας στην Χαλκιδική. Εκεί από ό,τι ξέρω, το διάβασα μάλλον, από αύριο ξεκινάει μπουροπανήγυρο το Άγιο Μάμα, το Χαλκιδική, όσοι μας ακούν λοιπόν. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και έτσι εναλλακτικές που λένε για την ημέρα. Πάντως, αυτό που πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι φέτος είδαμε περισσότερο κόσμο σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά, σε σχέση με άλλες χρονίες, κυρίως γιατί πλέον πολλοί επιλέγουν και το βουνό. Δεν είναι λίγοι που επιλέγουν, ειδικά με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν το διάστημα, πραγματικά επιλέγουν γιατί εδώ στα ορεινά των γρήγορων που βρισκόμαστε. Εντάξει, την ημέρα κάνει ζέστη.
1: Το βράδυ όμως είναι
2: κουβερτούλα. Θέλεις ο Αγγέλ, θέλεις και ο Μάκης, θέλεις και...
1: Νομίζω ότι Μάκη θυμήθηκαν τα σπίτια των παππούδων και των γιαγιάδων, γιατί ίσως και τα βαλάντια να μην έφταναν και για κάτι άλλο. Οπότε εκεί υπάρχει μια σιγουριά. Οι συγγενείς έτσι να φιλοξενηθούμε κάπου.
0: Ποτάμια εκεί κοντά ακόμα καλύτερα.
2: Είναι γι' αυτό, αλλά είναι ότι αυτό που βλέπουμε, ότι μας το λένε οι παππούδες, είναι ότι τα παιδιά που έρχονται από τις μεγάλες πόλεις πραγματικά κλαίνουν όταν φεύγουν από εδώ το καλό. Εγώ τελειώνει. Γιατί δεν θέλει αυτή την ανεμελιά. Το παιχνίδι έξω, μέχρι αργά, μέσα στο χωριό.
1: Οι παρέες που κάνεις. Στην πλατεία του χωριού, όλα αυτά. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες.
2: Είναι πραγματικά και τους βλέπεις τα παιδιά έρχονται εδώ και φεύγουν.
0: Ξεσαλώνουν.
2: Ναι.
1: Νομίζω το ευχαριστούνται. Είναι και η φύση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε.
0: Ελεύθερα.
1: Είναι και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε διακοπές στη θάλασσα. Εκεί είναι σαν να υπάρχει ένα πρόγραμμα, πας κάνεις μπάνιο, δηλαδή πας στη θάλασσα για να κάνεις μπάνιο. Νομίζω ότι πάνω στα χωριά δεν υπάρχει πρόγραμμα.
2: Ναι. Χθες συνάντησα ένα παππού που μου λέει: έχω και τα εγγόνια και από το γιο και από την κόρη, τα οποία δεν θέλουν να φύγουν. Τώρα λέει: αμάν, πώς θα φύγουν τώρα την άλλη εβδομάδα. Το σκέφτονται, δεν θέλουν να αφήσουν το χωριό, να φύγουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι τα άλλα στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολο έτσι για τα παιδιά. Και μια και μιλάμε τότε για μπάνια και αυτά, μην νομίζετε ότι και εδώ πάνω σιγά σιγά έχουμε. Καταρχάς έχουμε πεντακάθαρα ποτάμια.
1: Ναι, αυτό που είπε η Έλενα πριν, ότι υπάρχουν τα ποτάμια που μπορεί να πα να. Να κολυμπήσει, αλλά εντάξει.
0: Να δροσιστεί.
1: Αυτό
0: να
1: θέλει δροσύνη. Και λίγη προσοχή. Η αλήθεια είναι πως το ποτάμι δεν. Να κολυμπά στο ποτάμι δεν είναι και πολύ εύκολο.
2: Ναι. Είναι ο Βενέτικο, ο οποίο πραγματικά. Είναι ο Βενέτικο που είναι ο μεγαλύτερο παραπόταμο του Αλιάκμονα. Πρώτη φορά έχει περισσότερο νερό από ό,τι έχει ο Αλιάκμονα, που ξεκινά από την Καστοριά. Ο Βενέτικο είναι ένα ποτάμι που ξεκινάει μέσα από το Λεωνά και καταλήγει μέσα στα Γραβίνα Ζμίγη. Υπάρχει Ζμίξη εκεί στην αγάπη, ανάμεσα αγάπη και καλόχη. Και εκεί υπάρχουν ωραία μέρη. Είναι οι φυσικές μικρές και πισίνες και παραλίες. Υπάρχει επίσης η πισίνα που είναι στο πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που λέμε εμείς, εκεί που υπάρχει ο μύθος ότι πέρασε με το Βουκεφάλα, με το καβάλα στο Βουκεφάλο ο Μέγας Αλέξανδρος σε μια πλευρά του ποταμού στην άλλη. Και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη φυσική πισίνα που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι και επίσης και η πορτίτσα των Γρεγονών στο Σπήλαιο. Στο Σπήλαιο δεν ξέρω αν έχετε πάει κάπου, αλλά αν. Βάλετε τώρα, όσο μιλάω εγώ, έτσι βάλετε πορτίτσα Γρεβενών, θα δείτε γιατί σας μιλάω. Λέει, θα δείτε ένα καταπληκτικό φαράγγι, το οποίο στην αρχή του φαραγγιού υπάρχει ένα πέτρινο πετρόκτιστο γεφύρι. Και εκεί συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει το νερό, μπαίνει μέσα στο φαράγγι. Mm. Υπάρχει το νερό, μπορεί να κάνει το μπανάκι σου.
1: Ναι, το είδα.
2: Καλύτερα.
1: Μας έπεισες και το ψάξαμε.
2: Εγώ
1: το είδα.
2: Να μην νομίζετε γιατί για αυτά που λέμε, δεν λέμε.
1: Όχι,
0: σε πιστεύουμε.
2: Και, γιατί έχω φύγα. Τελευταία πήγα και εγώ. Απλά δεν έκανα βουτιά την τελευταία φορά πήγα. Για τις ανάγκες του ροπορτάζ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Μάκη, να ευχαριστηθείς. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα πας εκεί στο Γλέντι να συνεχίσεις. Ό,τι και να κάνεις.
2: Λοιπόν, εδώ είναι.
0: Τελείωσε το Γλέντι.
2: Εδώ δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει εδώ. Πολλές φορές όταν πηγαίνεις στα χωριά, αυτά που έλεγα πριν, τα μεγάλα, τα βλαχοχώρια που λέμε εμείς, πάνω τα χωριά, εκεί δεν χρειάζεται να έχει γλέντι. Κάθε μέρα πάει.
1: Το στείνεις εκείνη την ώρα.
2: Υπάρχει ορχήστρα, φεύγει εδώ καθένα, στείνει το Γλέντι. Κάθε βράδυ υπάρχει Γλέντι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουμε στείλει. Εντάξει, υπάρχει το επίσημο που λένε θα κάνουμε τη γιορτή τότε, 15 Αύγουστο ή κάποιες ημέρες γιορτών, αλλά από εκεί τώρα κάθε απογευματάκι να πας κάθε μέρα.
0: Μόλις μαζευτούν 2-3.
2: Μαζεύουν 2-3 και δεν θέλω να φορμή παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Μάκη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλά να περάσεις.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα.
2: Γεια.

0: Και πρέπει πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, σε ένα τεταρτάκι δηλαδή, αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την επαφή μας με την περιφέρεια και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα Ιωάννινα και τον συνάδελφο, τον Πάνο Τζόκα, που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άννα και Έλενα από τα Γιάννα. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Εκεί πώς είστε εσείς, τα Ιωάννινα? Ζέστη, δροσιά? Πώς είστε
2: δροσιά
0: σήμερα?
2: Δεν υπάρχει. Έχει πολύ ζέστη και εδώ. Δυστυχώς έχει μια εβδομάδα που έχει πάρα πολύ ζέστη. Ευελπιστούμε τις επόμενες ημέρες να πέσει κάπως.
0: Να δροσίσει κάπως.
2: Για να απολαύσουμε λίγο τα πανηγύρια που έμειναν ακόμη να γίνουν εδώ στην περιοχή μας. Και βεβαίως τις πολλές εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς. Να πούμε δύο λόγια γιατί
0: δεν τουριστική κίνηση. Φυσικά. Είχατε κόσμο?
2: Ναι, παρουσιάζει ενδιαφέρον βέβαια η τουριστική κίνηση στην Ήπειρο. Είχαμε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλή επισκεψιμότητα στην πόλη των Ιωαννίνων, ασιατικά. Δεν είχαμε πτώση σε σχέση με πέρυσι. Πάρα πολύ καλή επισκεψιμότητα στην Κόνιτσα, που τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς ανεβαίνει λόγω των διαδρομών, λόγω του Αγίου Παϊσίου. Εκεί είναι στο 100% όλο το καλοκαίρι η πληρότητα στην περιοχή. Και σε πληροφορίες που αντλήσαμε χτες, γιατί ήμασταν στην Κόνιτσα, οι δείκτες αυτοί θα είναι ήδη σχεδόν και τον Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δροσίζονται, περπατάνε στην Μονή του Μίου, όπου μόνασε το 1958 ο Άγιος Παΐσιος, και παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα η περιοχή και ιδιαίτερη δυναμική όσον αφορά τα αποθέματα, τις φυσικές ομορφιές. Τόσο καλά δεν πήγαν τα πράγματα όμως στο Ζαγόρι φέτος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δίκτυοι δεν ταξιδεύουν πλέον όπως ταξίδευαν οι Ισραηλινοί, που ήταν η προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Πολύ καλά πάνε τα πράγματα όμως στα Τζουμέρκα και τα παράλια. Τα παράλια πάνε πάρα πολύ καλά, η Πρέβεζα, όπως είπε και ο συνάδελφος σήμερα στο Ερτνιούς εκεί, σε ένα ρεπορτάζ, στην περίμετρο, ο Χρήστος Νεμοζάλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, 85 με 100% η πληρότητα τους δύο τελευταίους μήνες και τα ποσοστά αυτά αναμένονται και για τον Σεπτέμβριο.
0: Πολύ καλά.
2: Όμως, πολύ καλά, πολύ καλά αυτά. Όπως επίσης και τα παράλια της Εσπρωτείας, με μια πάργα να είναι πάντα γεμάτη, αλλά και τα άλλα παράλια της Εσπρωτείας, οι όμορφες ακρογιαλές της, είναι επίσης γεμάτες. Πάμε καλά, θα έλεγα.
0: Εδώ, ευχάριστα τα πράγματα.
2: Την τουριστική κίνηση. Επίσης καλά πάμε και όσον αφορά τις ζημιές από φωτιές φέτος. Ό,τι εκδηλώθηκε πνίγεται εύκολα και γρήγορα. Από
0: αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο.
2: Ναι. Ευτυχώς να μην ματιάσω την περιοχή, γιατί πέρυσι είχαμε
0: ματιάσει, γιατί ακόμα είμαστε.
2: Δοκιμαστήκαμε πέρυσι και όλα καλά. Όλα καλά φέτος, θα έλεγα. Πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να ξεκινήσω από την Κόνιτσα.
0: Για πάμε τώρα και στις εκδηλώσεις να δούμε. Όσοι είναι εκεί, όσοι προτίθεται να έρθουν προς τα εκεί, να ενημερωθούν τι πρόκειται να συναντήσουν.
2: Θέλω να ξεκινήσω από την Κόνιτσα.
0: Από που θέλεις, βεβαίως.
2: Από ένα διήμερο φεστιβάλ το οποίο παρακολούθησε. Ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας εδώ η ΕΡΤ Ιωαννίνων και συμβάλλανε και στην διοργάνωσή του. Έχει μια διάσταση την οποία θα πρέπει να αναδείξω αυτό το φεστιβάλ και θα σας πω γιατί. Το φεστιβάλ έγινε την Παρασκευή και ήταν να γίνει και χτες. Πολλοί κόσμος χτες δεν έγινε για ένα τυχές περιστατικό. Πριν να εμφανιστούν τα συγκροτήματα, τα πολλά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, κατέρευσε ένας συνάνθρωπός μας. Ένα πρόβλημα που είχε στην καρδιά που αποδείχτηκε. Ευτυχώς είχε προβλεφθεί να είναι εκεί το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που σε ένα λεπτό πέσαν πάνω του και
0: που έκαναν κάρπα.
2: Ακριβώς. Και ξεκινάω από το γεγονός αυτό να τονίσω ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς που οργανώνουν μεγάλα event και συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο να παίρνουν τα μέτρα, όπως τα πήρε χτες ο Δήμος Κόνιτσας.
0: Λόγω του φεστιβάλ εκεί, και ακριβώς, σωστό είναι ακριβώς αυτό που λες και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί όταν έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλές εκδηλώσεις, όποια εκδήλωση και αν είναι αυτή, πάντα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα στενοφόρο και άνθρωποι που γνωρίζουν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
2: Ακριβώς όπως έγινε χθες στην Κόνιτσα. Τώρα να πάμε να έρθουμε στα Γιάννενα. Αναβίωσαν φέτος τα υπηρωτικά. Τα υπηρωτικά ήταν ένας θεσμός που είχαν σταματήσει πριν από 4 δεκαετίες. Ήταν θεσμός πολύ μεγάλος που άφησε το δικό του αποτύπωμα, όπως και το φεστιβάλ της Δωδόνης που γινόταν παλαιότερα. Λοιπόν, αναβίωσαν φέτος και χθες έκλεισε αυτός ο κύκλος με την καριοφιλιά Καραμπέτη που μας έφερε στα Γιάννενα τη Μύδια. Ήταν κατάμεστο το υπαίτριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Φιλοδοξία της Δημοτικής Αρχής είναι να επανέλθουν την επόμενη χρονιά με πολύ πιο πλούσιο πρόγραμμα τα υπηρετικά στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών. Mm-hmm. Να πάμε όμως και στην Πρέβεζα σήμερα. Όσοι θα βρίσκονται εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν την σαρδέλα της Πρέβεζας. Είναι η γιορτή Σαρδέλας, επίσης μια εκδήλωση που γίνεται δεκαετίες και συνεχίζει να την διοργανώνει ο Δήμαρχος και ο Δήμος Πρέβεζας. Ο Δήμος λοιπόν Πρέβεζας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και οι αλλοίοι της πόλης θα πραγματοποιήσουν και βαρκαρόλα στο λιμάνι της πόλης και βεβαίως τη γιορτή Σαρδέλας μετά στο λιμάνι της Πρέβεζας. 9 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει. Όπως προείπα, πρόκειται για ένα θεσμό με ιστορία περισσότερων από 4 δεκαετιών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φημισμένη σαρδέλα στα κάρβουνα μαζί με τα κηπευτικά της περιοχής και άφθονο κρασί σε μια βραδιά που τιμά τις γεύσεις και την παράδοση του τόπου. Ο Δήμος Πρέβεζας απευθύνει λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές. Και να έρθουμε και πάλι στα Γιάννενα και να πούμε πως ο κορυφαίος πολιτιστικός φορέας της περιοχής, μάλλον ένας από τους κορυφαίους, όπως είναι η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, ολοκληρώνει τη βδομάδα αυτή, την Τρίτη, λοιπόν την 3η-1η Σεπτεμβρίου, το Music Festival 2026. Ένας καινούριος θεσμός που ξεκίνησε πέρυσι και παρουσιάζει συγκροτήματα τοπικά, αλλά και φιλοξενεί και άλλες δράσεις με ποικίλες μουσικές στην περιοχή. Μουσικές προσεγγίσεις ξεχωριστές, με κιθαρίστες, με αυτοσχεδιαστικά σύνολα, με εγχειρήματα που παντρεύουν την jazz μουσική με την υπηρώτικη, με εγχειρήματα που παντρεύουν το παραδοσιακό με το rock. Αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσει κανείς που βρίσκεται στα Γιάννενα. Λίγη λοιπόν την 3η-1η Σεπτεμβρίου μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο υπαίτριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, στο θέατρο Κώστας Φρόντος που το ξέρουν οι περισσότεροι. Την διοργάνωση και την φετινή διοργάνωση υπογράφουν η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών αλλά και ο Δήμος Ιωαννιτών.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Από εκδήλωση σε εκδήλωση μας πήγε.
1: Έχουν πράγματα να κάνουν πάρα πολλά. Τέλεια.
2: Και να πούμε ότι συνεχίζουν και τα πανηγύρια στην περιοχή μας μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου διατηρούνται ανώθευτα στα χωριά της Κόνησας, των Μαστροχωρίων, στα χωριά του Πογονίου και του Ζαγορίου. Συνεχίζουν λοιπόν να γίνουν τα πανηγύρια και έχουν πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα έχουν νέο κόσμο. Επιστρέφει ο κόσμος αυτός. Μπορεί τώρα τα πανηγύρια να μην έχουν να απόλευσαν την μαγικο-θρησκευτική λειτουργία που είχαν παλιότερα, όμως είναι ένας πόλος έλξης και μια μάλλον πιστοποίηση των νέων για την ταυτότητά τους.
1: Πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραία να περάσεις καλά πάνω σε όσα από αυτά πας και γενικά όσοι είσαστε εκεί, καλά να περάσατε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Τζόκα από τα Ιωάννα από την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μέχρι την περιφέρεια. Μάθαμε κάποια πραγματάκια.
0: Πολύ ωραία, νομίζω, περνάμε στην περιφέρεια. Ωραία. Από γιορτή σε γιορτή, από εκδήλωση σε εκδήλωση.
1: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά η περιφέρεια έχει ποιότητα ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι, έχει ποιότητα ζωής. Mm. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχήν, ότι δεν το αναφέραμε από την αρχή, καθώς είναι σε εξέλιξη, ότι υπάρχει ένα ναυάγιο με καταμαράν, όπου επέβαιναν 267 άνθρωποι ανοιχτά της Κερίνιας, τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες. Άλλωστε είναι σε εξέλιξη και η επιχείρηση διάσωσης και η επιχείρηση έρευνας. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ήταν 267 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 172 και σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται 89 άτομα. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να βρεθούν να μην υπάρχουν άλλες
0: απώλειες. Να είναι ασφαλής.
1: Να είναι ασφαλής, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα την Πιλάλη για να δούμε αν έχει νεότερες πληροφορίες γι' αυτό και εσείς να μην φύγετε, γιατί θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, αφού μέχρι τις 5 η Άννα Ασημέλη
0: και η Έλενα Καραθάνου
1: θα είμαστε εδώ μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. 6 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το CNN Turk, ενώ 170 έχουν διασωθεί από τους περίπου 279 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατικού σκάφους τύπου Καταμαράν που ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για άλλους περίπου 100 επιβαίνοντες σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στην μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάκυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και την στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχολείο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πυροβολισμοί έπεσαν πριν από λίγο στην οδό Κασάνδρου στη Θεσσαλονίκη σε καφετέρια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο δράστης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είχε διαπληκτιστεί για άγνωστο λόγο με υπάλληλο του μαγαζιού. Έφυγε και επέστρεψε με την καραμπίνα και πυροβόλησε 2 φορές μέσα στο μαγαζί και άλλες 3 τουλάχιστον έξω. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 ημέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ερεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μία 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Ααράου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Ασημέλη και η Άννα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 4 και 10, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και με την Έλενα Καραφάνο.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε στον... Στέλνει συνέχεια μήνυμα. Είναι ο Κώστας Παπαδάκης. Είναι φαν μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλή Κυριακή με υγεία και σε σένα, Κώστα. Να είσαι καλά εκεί στην όμορφη Κρήτη και να περνάς καλά. Λοιπόν, ο Κώστας δεν έχει να πάει πουθενά, γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί μένει, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που, όπως είπες, σήμερα επιστρέφουν τα κεφάλια μέσα και στο σπίτι.
1: Πληρότητα και στις επιστροφές, λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να δούμε τώρα ποιος θα μας δώσει αυτή την εικόνα για το τι γίνεται στα λιμάνια όσον αφορά τις επιστροφές. Ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης του λιμενικού σώματος και εκπρόσωπος τύπου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσούκα.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε.
1: Επιστρέφουν όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι, και χθες τελικά.
0: Ένας μεγάλος αριθμός τουλάχιστον.
2: Ναι, σίγουρα. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, βρισκόμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής βρίσκεται στο κόρυφωμά της, καθώς έχουμε σε εξέλιξη τη μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού, παράλληλα με κάποιες τελευταίες αποδράσεις του μήνα.
0: Κοντινές αποδράσεις εδώ που προλαβαίνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το λόγο τα μέτρα τάξης που εφαρμόζεται το λιμενικό, όχι μόνο στα λιμάνια της Αττικής αλλά και σε όλη την επικράτεια, είναι ιδιαίτερα εντατικά, με στόχο να διασφαλίσουμε την ασφαλή και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όπως είπαμε, περισσότερες επιστροφές πλέον έχουμε παρά αναχωρήσεις. Ενδεικτικά, να σας πω, χθεσινή ημέρα σημείωσε μια εξαιρετικά υψηλή κίνηση, καθώς μόνο σε ένα 24ωρο επέστρεψαν πάνω από 52.400 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής. Και γενικά από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και χθες το Σάββατο, περισσότεροι από 336.000 εκδρομείς επέστρεψαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Αττικής μέσω των τριών κεντρικών λιμανιών.
0: Να υποθέσω ότι θα υπάρχουν και επιπλέον δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν αυτοί που επιστρέφουν.
2: Υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός δρομολογιών, πολύ σωστά, ναι. Ωστόσο, εντάξει, καταλαβαίνετε, αν αναλογιστούμε τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή, που είχαμε τη μεγαλύτερη ημερήσια επιστροφή της εβδομάδας, γυρίσανε πάνω από 67.000 άτομα.
0: Ναι.
2: Και για σήμερα αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς επιστροφής, καθώς ολοκληρώνεται το κύμα των αδειούχων του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία ακόμα αναχωρούν.
0: Ναι, είναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Να τους πούμε τυχερούλιδες αυτούς. Θα πάνε σε προορισμούς που μπορεί να ήταν πυγμένοι πριν και τώρα να είναι ελεύθεροι και.
1: Να πιο χαλαροί.
0: Πιο χαλαροί, ναι, ναι. Ο καιρός κρατάει ακόμα, οπότε.
2: Με λίγα λόγια, αναχωρήσεις ακόμα παραμένουν σε αξιοσημείωτα επίπεδα.
0: Πολύ
2: ακόμα και αυτές τις τελευταίες αποδράσεις του μήνα. Την Παρασκευή αναχωρήσαν πάνω από 25.000 επιβάτες. Χθες 21.600 επιβάτες και σήμερα προβλέπεται η αναχώρηση περίπου πάλι 20.000 επιβατών. Δηλαδή, συνολικά για το τριήμερο, η αναχώρηση από την Αττική πάλι αγγίζουν πάνω από τις 66.000 συνολικά.
1: Είναι οι μέρες αυτές που και φεύγουν πάρα πολύ και έρχονται επίσης πάρα πολύ. Είναι κίνηση.
0: Αυτό. Τουλάχιστον είναι όλα ομαλά. Ανέμους πολλούς δεν έχουμε, άρα
1: υψηλή θερμοκρασία επίσης έχουμε.
0: Ακριβώς. Καλό τάξιδες ή θάλασσες που λέμε.
2: Πολύ σωστά. Άμα έχουμε και λίγο χρόνο να δώσουμε και κάποιες οδηγίες.
0: Βεβαίως, κύριε Μπαλατσούκα.
2: Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να είμαστε γέρος στο λιμάνι, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με όχημα, να βρίσκονται στους χώρους επιβίβασης τουλάχιστον μία ώρα και μία μισή αν είναι, και να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης. Πριν να αναχωρήσουμε, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας, να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπλου με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή με τις κατατόπου λιμενικές αρχές. Και σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και για αναφορά οποιοδήποτε συμβάντος, μπορούμε να λαμβάνουμε ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, που υπάρχει ειδική ενότητα, καθώς και ειδικές φόρμες για συμπλήρωση οποιοδήποτε παραπώνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ασφαλή ταξίδια σε όλους.
0: Σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το ευχόμαστε. Γεια σας.

0: αρκετοί προφανώς προσπαθείτε κάτι να γράψετε, έρχονται κάποια μηνύματα, αλλά γράφετε μόνο Earth News Radio και δεν γράφετε το κείμενο, το κείμενο δεν φαίνεται. Γράφετε το κείμενο, το αποστέλλετε στο Earth News Radio.
1: Είναι κενό το μήνυμα δηλαδή.
0: Ναι, είναι κενό το μήνυμα, δεν φαίνεται κάτι, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον Πάρη το Ποντίκα να δούμε τι έχει να μας πει. Γεια σου Πάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα ξέρουμε.
2: Όπως είπατε πριν, ναι, έχει αρχίσει μεγάλη επιστροφή. Και στη μεγάλη επιστροφή οι περισσότεροι που δεν κινούνται με πλοίο κινούνται με αυτοκίνητο, έτσι, ή αεροπλάνο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων βεβαίως κινείται με αυτοκίνητο. Και δυστυχώς έχουμε δει, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν πυρκαγιές οχημάτων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα νομίζω η ζέστη, και θέλω να δούμε μαζί ποιες είναι οι κύριες αιτίες της πυρκαγιάς, και μετά θα αναφερθώ και στα στατιστικά που δείχνουν ότι έχουμε αύξηση αυτών των πυρκαγιών. Πρώτα απ' όλα, διαρροές στο σύστημα καυσίμου. Η νούμερο ένα αιτία είναι η διαρροή της βενζίνης, πετρελαίου ή υγραερίου LPG πάνω σε καυτά εξαρτήματα του κινητήρα, όπως η εξάτμιση, μπορεί να προκαλέσει άμεση ανάφλεξη. Δεύτερον, οι ηλεκτρικές βλάβες, φθαρμένα καλώδια, κακοτεχνίες σε πρόσθετες ηλεκτρικές συσκευές, όπως είναι οι συνάγερμοι, τα οικοσυστήματα, βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε έφλεκτα υλικά και δυστυχώς έχουμε τη φωτιά. Επίσης, η ελλιπής ή η κακή συντήρηση, η φθορά σε κρίσιμα εξαρτήματα, η αμελούμενη αλλαγή φθαρμένων σωληνώσεων και η χρήση παλιών υλικών αυξάνουν επίσης κατακόρυφα τον κίνδυνο. Και το κυριότερο, η υπερθέρμανση κινητήρα, δηλαδή προβλήματα στο σύστημα ψύξης, έλλειψη ψυκτικού υγρού, βλάβη στο βεντιλατέρ, ανεβάζουν επικίνδυνα θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να λιώσουν πλαστικά ή καλώδια, και βεβαίως το μεγαλύτερο, έτσι, παράπονο όλων, νομίζω τον Έλλη, όλου. Τα γερασμένα οχήματα έχουν πολύ πιο ευάλωτα πολυκυρισμένα λαστιχάκια και καλωδιώσεις που σκληραίνουν και σπάνε. Μπορεί να υπάρξει κάποια διαρροή λιπαντικών υγρών, ελαιόλαδα, υγρά φρένων ή βαλβολίνες που στάζουν σε επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά. Αυτά είναι από, από τις κυριότερες αιτίες που μπορούν ένα αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, αν αντιληφθούμε γέρος το τι συμβαίνει, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να απομακρυνθούμε, έτσι, από το αυτοκίνητό μας. Δυστυχώς όμως, πολλοί δεν έχουν πυροσβεστήρα. Το έχετε δει αυτό? Εσείς έχετε, κορίτσια, στο αυτοκίνητό σας πυροσβεστήρα?
1: Βέβαια.
0: Εμείς έχουμε πυροσβεστήρα και οι περισσότεροι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτό που έχουμε πει κιόλας, Πάρη, ότι από τις αρχές Ιουλίου πρέπει να υπάρχει το καινούριο φαρμακείο.
1: Μπράβο,
0: πλέον.
1: Αυτό.
0: Άρα νομίζω ότι όποιος δεν το έχει, έχουμε συζητήσει αυτό.
2: Έχει πρόστιμο. Το θέμα είναι, παιδιά, να προλαβαίνουμε πριν να γίνει το κακό.
0: Καλά, μπορεί και να μην προλάβουμε όμως να το σβήσουμε το αυτοκίνητο. Σημασία έχει να απομακρυνθούμε εγκαίρως. Δεν θα καθόμαστε τώρα να ανοίγουμε το προπαγκάζ να ψάχνουμε να βρούμε να το σβήσουμε. Να απομακρυνθούμε είναι το κυριότερο.
2: Σωστά. Βέβαια, αυτό μετά καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τροχέα, πυροσβεστική, ασθενοφόρο, αν υπάρχει κάποιο. Έτσι, και βεβαίως μπορεί να προκληθεί και η πυρκαγιά αν το αυτοκίνητό μας είναι δίπλα σε ξερόχορτα. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί και πυρκαγιά. Υπάρχουν, η ανάλυση δεδομένων της πυροσβεστικής δείχνει ότι το 2025 καταγράφηκαν 1616 αστικές πυρκαγιές στην κατηγορία αυτοκίνητα. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη επίδοση στη διαθέσιμη σειρά στοιχείων από το 2014 έως το 2025, έναντι 1165 περιστατικών το 2024 και 1110 το 2023. Η αύξηση λοιπόν από το 24 στο 25 είναι στο 38,7%, ενώ σε σχέση με το 14, όταν είχαν καταγραφεί 759 περιστατικά, ο αριθμός έχει υπερδιπλασιαστεί. Να πάμε μόνο τον Ιούλιο, για το 2026 είχαμε 183 περιστατικά. Έτσι. Η αύξηση καταγράφεται και το πρώτο 7μηνο του 26, χωρίς όμως ακόμα να έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά τα στοιχεία. Εγώ θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο γενικά είναι ένα ασφαλές μέσον, έτσι. Βέβαια, αρκεί να το προσέχεις, να το διατηρείς, να το περνάς κταίο, γιατί πολλοί έχουμε μπερδέψει ότι, ξέρετε, το πήγα κταίο, πέρασα. Ναι, το πήγες το κταίο και πέρασες. Το έχεις συντηρήσει όμως σωστά?

0: έχεις κάνει τα απαραίτητα σέρβις. Και δεν μιλάμε μόνο για τα καινούργια αυτοκίνητα που υποχρεωτικά.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτές οι οδηγίες που δίνουμε, που πρέπει να δίνουμε και που πρέπει ο καθένας να ακολουθεί για να έχει το αυτοκίνητο έτσι όπως πρέπει να το έχει.
2: Σε καλή κατάσταση για την ασφάλειά του πιο πολύ.
1: Για την ασφάλειά του πιο πολύ. Να σου πω πάρη τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μία απορία. Σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα όρια κυκλοφορίας όταν κάνεις προσπέραση ισχύουν?
0: Κοίταξε να δεις. Υποτίθεται ότι προσπερνάς ένα αυτοκίνητο. Καταρχήν, πάντα πρέπει, είσαι υποχρεωμένος να κινείσαι στη δεξιά, αν δεν πηγαίνεις γρήγορα, ή στη μεσαία λωρίδα. Τώρα μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο. Mm-hmm. Η μεσαία λωρίδα λοιπόν είναι αυτή που είναι για το όριο ταχύτητος. Η αριστερή, η δεξιά είναι όταν έχεις κάποια έκτακτη ανάγκη, πηγαίνεις σιγά, όπως και η Λέα. Έτσι. Mm-hmm. Και η μεσαία λοιπόν είναι αυτή που είναι η κανονική λωρίδα κυκλοφορίας. Και η αριστερή είναι για αυτούς που θέλουν να κινηθούν πιο γρήγορα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια πυροσβεστική, ένα ασθενοφόρο να κάνει κάποιος μια προσπέραση σε, έκτακτη, σε έκτακτο έτσι, για κάποιο έκτακτο συμβάν. Τώρα, αν λοιπόν το όριο είναι 120 χιλιόμετρα και εσύ πας με 160 χιλιόμετρα την ώρα και σε σταματήσουν, είναι σίγουρο θα σου δώσουν, θα έχεις και το αντίστοιχο πρόστιμο. Μέχρι 10% πάνω από το όριο, βεβαίως αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία της τροχέας. Έτσι. Να σου πει αν κινείσαι παραπάνω ή όχι.
2: Πώς
0: να
2: θα κάνεις προσπέραση αν κινείσαι με τα ίδια χιλιόμετρα, δηλαδή 120 και οι δύο οδηγοί.
0: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σου λέει ότι δεν πρέπει να πας πάνω από το όριο. Οπότε αν κινηθείς πάνω από το όριο, ρισκάρεις.
1: Πώς θα προσπεράσεις, να μου πεις.
0: Μα αυτό.
1: Που συνήθως όταν προσπερνάς αναπτύσσεις ταχύτητα για να προσπεράσεις.
0: Κανονικά.
1: Να προσπεράσεις όχι κάποιον που πηγαίνει με το όριο, κάποιον που πηγαίνει κάτω του όριου.
0: Κάτω
1: και
0: του
1: θέλεις
0: όριου
1: να, τον προσπεράσεις.
0: Να φτάσεις στο όριο. Αν είναι 130 και ο άλλος πηγαίνει με 120, πας 10 χιλιόμετρα πάνω-πάνω και τον προσπερνάς. Εάν όμως ο άλλος κινείται με 130 και εσύ πας με 150.
2: Για να
1: όχι,
2: τον προσπεράσεις.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για τις normal περιπτώσεις.
0: Έτσι. Αυτή λοιπόν η απορία είναι ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που λέει ότι δεν μπορείς να κινείσαι πάνω από το όριο. Η ταχύτητα και το όριο σημαίνει συμμόρφωση και σημαίνει ότι ακολουθώ πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Τώρα αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ή κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, μεταφέρεις έναν άρρωστο ή ξέρω εγώ προσπαθείς να αποφύγεις κάτι, εκεί πέρα είναι πάλι στη διακριτική ευκαιρία της τροχέας να επιβάλλει πρόστιμο ή όχι.
2: Μάλιστα. Έτσι, εντάξει, προσπέραση δηλαδή για να κάνεις προσπέραση είναι λίγα δευτερόλεπτα κανονικά. Δεν είναι να κινείται το όχημα αρκετή ώρα.
0: Ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός. Καταρχήν πρέπει, η προσπέραση είναι νόμιμη μόνο όταν επιτρέπεται από τη διαγράμμιση και τη διαμόρφωση του δρόμου. Σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης δεν γίνεται. Έτσι. Επίσης, να πω και τι γίνεται σε περίπτωση που ο κώδικας είναι αυστηρός, ιδιαίτερα με τους ελιγμούς παράνομης προσπέρασης. Καθώς ανάλογα και με τη σφοδρότητα της παράβασης. Μπορεί δηλαδή να επιβάλλεται πρόστιμο έως και 700 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Έτσι. Πουθενά λοιπόν δεν αναφέρεται ότι μπορεί ο οδηγός να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, ακόμα και για λόγους ασφαλούς ολοκλήρωσης της προσπέρασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να τηρούμε τα όρια κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Επίσης.
2: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, και πάμε και στα ιατρικά. Πάμε στην Σοφία την Πατραμάνη να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα. Σοφάκι,
1: γεια σου, Σοφία. Σοφία.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Στο κλίμα των ημερών και επειδή όσο προχωράει ο Σεπτέμβριο.

0: τόσο περισσότερο έχουμε αυξημένο τον αριθμό σε κρουαζιέρες. Υπάρχουν
1: έχεις
0: πακέτα.
1: Έχεις πάει?
0: Ναι, υπάρχουν πιο οικονομικά πακέτα.
1: Δεν έχω πάει, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχεις πάει, είναι ωραία.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Α, δεν
0: έχω πάει. Σε πολύ τοπικό επίπεδο, δηλαδή από νησί σε νησί σε νησί.
1: Μάλιστα,
0: εδώ
1: μάλιστα.
0: Στα μέρη μας μακρινό, δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Που λέει και ο Στήθος.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να, ναι, από το ΕΟΔΗ, που επικαλείται τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν συγκεκριμένες επισημάνσεις για να μην υπάρχουν προβλήματα ή τουλάχιστον για να περιοριστεί ο αριθμός των προβλημάτων. Μια κρουαζιέρα είναι μια αλυσμόνητη εμπειρία για πάρα πολλούς, αλλά για ένα μικρότερο αριθμό ίσως είναι και ταλαιπωρία. Έτσι λοιπόν, κάποιος εκτιμά το που θα πάει ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του. Και βέβαια αν έχει σταθμούς που δεν είναι τοπικές εδώ στο Αιγαίο, που δεν μας επιφυλάσσουν καμία έκπληξη και είναι πάντα ευχάριστες, αν είναι σε προορισμός όπου πρέπει να έχει κάνει ειδικά εμβόλια, θα πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ από την αρχή τονισμένο από το γιατρό, ούτως ώστε να είναι κάποιος θωρακισμένος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασθένειες που θα δημιουργούσαν πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα κατέστρεπαν, βέβαια, εννοείται, και όλη την ιστορία της κρουαζιέρας.
1: Βέβαια, γιατί πας κάπου, πηγαίνει ο κόσμος εκεί στο λιμάνι, έχει κάποιες ώρες ελεύθερες και δεν ξέρεις τι θα κολλήσεις. Αναφερόμαστε τώρα στο εξωτερικό, έτσι.
0: Αναφερόμαστε στο εξωτερικό. Γενικώς πάντως και μέσα στο πλοίο θα
1: θέλει
0: πρέπει
1: μια προσοχή.
0: Θέλει μια προσοχή.
1: Δεν ξέρω, καθαρίζονται επαρκώς, δηλαδή όταν αδειάζει πριν ξεκινήσει η επόμενη κρουαζιέρα υπάρχει...
2: Θεωρητικά ναι.
1: Θεωρητικά ναι,
0: αλλά... Αν είναι μεγάλη μέσα 3.000 άνθρωποι...
1: Είναι αυτό.
0: Ένας από όλους θα έχει μια γρίπη.
1: Κάτι θα έχει, ναι.
0: Ναι, κάτι πρέπει να αποφεύγουμε τις λαβές που υπάρχουν παντού.
1: Σωστά.
0: Γιατί ή αν δεν τις αποφεύγουμε πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Δεν βάζουμε μετά τα χέρια μας, τα μάτια μας, το στόμα μας, τη μύτη μας. Είναι πύλες εισόδου μικροβίων και ιών. Με αποτέλεσμα αν κάποιος από όλους αυτούς έχει μια ίωση που είναι πιθανότατα να έχει και την περνάει ενδεχομένως καλά εκεί.
1: Δεν θυμάσαι με τον κορονοϊό πόσα κρουαζιερόπλια δεν μπορούσαν να δέσουν σε λιμάνια.
0: Ναι.
2: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το βλέπουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Κάθε φορά που υπάρχει ένας ιός κάτι.
0: Θυμάμαι μια φορά ένα πελώριο κρουαζιερόπλιο. Φαινόταν δηλαδή από πολλά μέρη της Αθήνας. Μια ταράτσα ψηλή να είχε, το έβλεπε στον Πειραιά, ξεχώριζε. Εκεί ήταν μέσα οι άνθρωποι και είχαν γαστροεντερίτιδα. Και δεν κυβέρνανε, ναι.
2: Εκεί εγκλωβίζονται όλοι, δεν μπορεί κανένας να φύγει και περιμένεις.
1: Περιμένεις
2: να περάσει το περιστατικό, ελπίζοντας ότι δεν έχεις κολλήσει. Ελπίζοντας αυτό.
1: Να περάσει και το περιστατικό. Κάτσε εκεί 7-10 μέρες περιμένοντας να περάσει το περιστατικό.
2: Αυτό δεν κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγκλωβίζονται όλοι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Ένα να είναι το περιστατικό, είτε είναι κορονοϊός, είτε είναι γαστρεντερίτιδα ή οτιδήποτε. Εγκλωβίζονται όλοι. Έτσι δεν είναι, Σοφία?
0: Ναι, γιατί συνήθως, ειδικά η γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται ακόμα πιο εύκολα.
1: Βέβαια.
0: Εσένα που φέρνει να σταματήσεις και να πάρεις πράγματα, όπου έχει πάρει κάποιος και μετά έχει ακουμπήσει στο δικό του το πιάτο ότι σπάτουλα σερβιρίσματος, το σκέφτει, που χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα.
1: Ναι. Και να το ακουμπήσει και εσύ.
0: Ναι. Έχει επιστρέψει στο δίσκο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι, παίρνεις από την αρχή ό,τι παίρνεις και μετά ξεχνάς ότι υπάρχει κάτι που σου αρέσει.
1: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχει κάτι.
2: Δεν ξαναπάς, λέει, στο μπουφέ, τέλος.
1: Και να πεινάς, δεν θα φας.
0: Και να πεινάς, δεν θα φας. Από την αρχή υπολογίζεις τι θα πάρεις πριν να υπάρχει η δεύτερη δόση σερβιρίσματος. Γιατί εκεί, αν θα γίνει λάθος, είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάθει γαστρεντερίτιδα. Επίσης, αποφεύγουμε γενικώς, όταν είμαστε διακοπές, όχι μόνο στο κρουαζιερόπλοιο, τα παγάκια. Μπορεί να μην είναι, να είμαστε κάπου που το νερό να μην είναι.
2: Να είναι μολυσμένο, για παράδειγμα.
0: Να είναι μολυσμένο, ακριβώς.
1: Να μην πίνετε, ρε παιδί μου. Μπορεί και να μην πίνετε.
0: Τα παγάκια
1: περιοχές που δεν πίνετε.
0: Αποδιαλωμένο και σωστά αποθηκευμένο νερό. Οπότε τα αποφεύγουμε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, όταν σερβίρει ο σερβιτόρος ή και μόνοι μας αφήνει τα παγάκια, μπορεί να μας ξεφύγει να μπει μέσα η λαβίδα στο ποτήρι μας. που θα έχει μπει και στο ποτήρι του άλλου, ενός άλλου ανθρώπου. Πάλι θα υπάρχει μεταδοτική τάση. Οπότε αυτό το προσέχουμε. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αποφύγεται γενικώς τα παγάκια. Επίσης, όταν υπάρχει στις κρουαζιέρες, συνήθως μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα ο νεροϊός. Mm. Ο νεροϊός δεν απομακρύνεται, δεν καταστρέφεται με τα μαντιλάκια που κρατά με τα αντισηπτικά. Θέλει τη χλωρίνη του για να καταστραφεί. Τώρα το να κρατάει κάποιος την αραιωμένη χλωρίνη σε ένα μικρό μπουκαλάκι για να τη χρησιμοποιεί, έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν στις τουαλέτες για να μην κάθεται πάνω και να αποφεύγει γενικώς τις λαβές και στη συνέχεια να κάνει σωματική υγιεινή ή να καπνίζει αν επιτρέπεται ή να τρώει κάτι με το χέρι. Επίσης, μην ξεχνάμε τη βασική αρχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ειδικά στις κρουαζιέρες είναι αυτό. Βρασμένο, μαγειρεμένο, ξεφλουδισμένο ή αγνοημένο, το αγνοούμε. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να καθαρίσουμε κάτι, ένα φρούτο. Mm-hmm. Αν δεν μπορούμε να φάμε μαγειρεμένο, σωστά μαγειρεμένο φαγητό ή καλά βρασμένο, δεν το τρώμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα σνακ, ας πούμε, που έχουν κρέας που είναι μισοψημένο και σε μια ταβέρνα θα μας άρεσε πολύ να τα φάμε ή σε κάποιο ρεστοράν που είναι η κουλτούρα του αυτή, αυτό δεν ξεχνάμε. Όπως επίσης ξεχνάμε και τα οστρακοειδή.
1: Μάλιστα. Yeah. Ωραία. Λοιπόν, οπότε όπως ταξιδέψει.
0: Να είναι καλή η κατάσταση της υγείας μας.
1: Ναι.
0: Πάντα παίζει ρόλο και η ηλικία σε ταξίδια μακρινά.
1: Ως την Τζαμάικα.
0: Ναι, και εξωτικούς προορισμούς. Ούτως ώστε να βαδίζουμε σε σίγουρα νερά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Τελικά είχα την απορία γιατί δεν έχω πάει. Με όλα αυτά με έπεισε.
0: Θα πάει, γιατί είσαι νέα.
3: Ναι. Νέα είμαι, αλλά δεν θα πάω γιατί θέλω να παραμείνω.
1: Εντάξει, θα είσαι λίγο πιο προσεκτική.
3: Και δεν θέλω να μου μείνουν στη μέση οι διακοπές. Άστα. Λοιπόν.
0: Άρα, 65 χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και πάλι δεν είναι αποτρεπτικές οι οδηγίες.
3: Όχι, αρκεί να είναι σύντομα.
1: Δηλαδή και ταξιδεύουν και έχουν τη δυνατότητα, λέει η Σοφία, να προσέχουν.
3: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Καλά.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, να σας πω και το ωραίο που διάβασα, ότι ένας Ιταλός απατεώνας, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, Έλενα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρέωνε 40 ευρώ για την επίσκεψη σε ένα θέατρο, το οποίο το έκτισε ο ίδιος και ισχυριζόταν ότι ήταν αρχαιοελληνικό.
1: Εντάξει, τρομερός.
0: Λοιπόν, κατασκεύασε λοιπόν ένα ψεύτικο αρχαίο θέατρο ανάμεσα στους λόφους της επαρχίας της Βιντσέντσα στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας σύγχρονους λίθους που είχαν υποστεί τεχνητή παλαίωση ώστε να μοιάζουν αρχαίοι, και το παρουσίασε ως αρχαιολογικό έβριμα που περιείχε κατάλοιπα από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, ακόμη και την νεολιθική εποχή. Μάλιστα, οργάνωνε και ξεναγήσεις.
1: Βέβαια,
0: ιστορικές αναπαραστάσεις και χρέωνε και 40 ευρώ τον επισκέπτη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στη φυλακή κατέληξε. Φράνκο Μαλόσο το όνομά του, 69 ετών. Παρουσιαζόταν στους καλλιτεχνικούς κύκλους ως Franz von Rosenfranz. Όλα Franz von Frun. Κάτι είχε με το
1: Franz το κράτησε.
0: Ναι, αλλά κάτι είχε με το φι. Franz von Rosenfranz. Λοιπόν, και κατάφερε λοιπόν να πραγματοποιήσει μια από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές απάτες.
1: Φαντάσου πόσοι το επισκέφτηκαν και τι χρήματα έβγαλε. 40 ευρώ είσοδος για να μπεις μέσα σε αυτό το θέατρο, για να το δεις δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά λοιπόν είχε και πινακίδες που περιέγραφαν λεπτομερώς την ιστορία εντός εισαγωγικών
1: του χώρου,
0: ναι, του θεάτρου, ναι. Καλωσόρισαν τους επισκέπτες στην είσοδο, παρουσίαζε το χώρο ως πραγματικό. Ξεκίνησαν οι έρευνες, απορρίφθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων, δεν υπήρχαν αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο, και σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα είχε υποβάλει αίτηση για άδεια οικοδομής και την κατασκευή ενός γκαράζ, και τελικά έφτιαξε κάτι αρχαιοελληνικό που αρχαιοελληνικό δεν ήταν.
1: Πήρε άδεια για γκαράζ και έφτιαξε θέατρο.
0: Λοιπόν... Τώρα, η δικαστική απόφαση τον υποχρεώνει να αποζημιώσει το Δήμο για τη ζημιά που προκάλεσε, να κατεδαφίσει το θέατρο και τις υπόλοιπες παράνομα κατασκευασμένες εγκαταστάσεις και να επαναφέρει το λόγο στην αρχική του κατάσταση. Τώρα, για τα χρήματα που έβγαζε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ίσως ξέρει ο Τάσος, ο Επιτρόπο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, πώς το ακούς αυτό?
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Όλο ιδέες για επιχειρηματικότητα ρίχνετε.
1: Όχι εμείς, άλλοι.
0: Εμείς απλά αναφέρουμε αυτόν τον Ιταλό που αποφάσισε ότι
1: να βγάλει χρήματα,
0: θα φτιάξει αρχαιολογικό θέατρο και θα χρεώνει.
2: Είναι και ούνα ράτσα, ούνα φάτσα, οπότε τώρα έχεις εξιδέες εδώ, αρχίσουν να ανοίγουν οι δουλειές.
0: Λες,
2: απατεώνας ο τύπος, μεγάλο.
0: Ναι.
2: Το άκουστηκα σοκαριστικό. Πιο σοκαριστικό είναι το πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος, δηλαδή ότι παραμυθιάζεται εύκολα ο κόσμος.
0: Πήγαιναν οι άνθρωποι, 40 ευρώ το κεφάλι έπαιρνε.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Τους έλεγε και την ιστορία του θέατρου.
2: Δώσουμε, γιατί θα πάρουμε και ένα hot dog απ' έξω. Όχι, αυτό είναι για τα κύπελα, αλλά
0: πας Α, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε πάει κανένα.
2: Ευρώ για να δει το αρχαίο θέατρο,
1: μπορεί,
2: το μαϊμού.
1: Μπορεί να είχε και καμιά καντίνα απ' έξω, δεν το ξέρουμε.
2: Ναι, που ήταν ψεύτικο. Ναι, να έχει καμιά καντίνα απ' έξω. Θα εκμεταλλευόταν και το χώρο το γύρω καταστήματα.
0: Έτσι. Θα πολλούσε και τίποτα αναμνηστικά. Πετρούλα από το αρχαιοελληνικό τέτοιο είναι, ξέρει.
1: Δηλαδή αυτός ο Δήμος που δεν το έδωσε την άδεια, τι να πούμε τώρα.
0: Θα τον υποχρέωσουν να επαναφέρει στην αρχική του μορφή το λόφο. Άντε να δω πώς θα το κάνει αυτό.
2: Σε αυτές τις απάτες συνήθως υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, όταν λέω πολιτικών, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Κάπως κάποιος εμπλέκεται εκεί πέρα για τις άδειες, για αυτά, για τη
0: σωστά,
2: χρήση.
0: Σωστά.
2: Γιατί όλοι βλέπουν τι
0: κάποιος
2: γίνεται.
0: Κάποιος δεν έλεγξε την χρήση. Γιατί όταν λες ότι θα φτιάξω γκαράζ και ξαφνικά φτιάχνει
1: θέατρο.
2: Δεν γίνεται να μην το ελέγξει κανένας.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν το έλεγξε όπως έπρεπε.
2: Ναι, καλά.
0: Σίγουρα ελέγχθηκε. Αλλά ξέρεις, αυτό που λέμε.
2: Ναι, αυτό που είπαμε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι σε αναμονή όλο το γερμανικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Και δεν είναι υπερβολή σε αυτό που λέω, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός σε όλα τα social media, αλλά και σε όλα τα κορυφαία site της Γερμανίας. Τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια.
0: Με τον Κωνσταντέλια, τι ατυχία ήταν αυτή.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχει...
0: Νομίζω δεν έφυγε με ευχές αυτό το παιδί από εδώ, τουλάχιστον από ορισμένους, από ό,τι θυμάμαι. Υπήρχαν δράματα. Ο ΠΑΟΚ έζησε ένα δράμα. Δεν ήθελαν οι οπαδοί να φύγει, η φίλαθλοι να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα ευχόταν όμως ο.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλίμονο. Αλίμονο. Κανένας δεν λέει αυτό το πράγμα. Απλά όλοι αυτοί οι στεναχώρια ήταν.
2: Για να το πούμε για Γιάννη Ζεδοβρονίδη, στο 51ο λεπτό τη πρεμιέρα τη. Χθε έπαιζε η Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Υπάρχει πιθανή σοβαρός τραυματισμός για ρήξη χιαστού, λένε. Όμως περιμένουν τη μαγνητική. Είπαν ότι σήμερα, τώρα το μετέφεραν οι άνθρωποι του Ιζόνου, ότι μπορεί να είναι και αύριο να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα. Περιμένουν να δουν, να είναι ο κατάλληλο χρονικό διάστημα να το κάνουν, δηλαδή, για να είναι σίγουροι. Για την απόφαση να μην κάνει δύο μαγνητικές, θα κάνει μία και να είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε ή σήμερα ή αύριο το οριστική έτσι, απόφαση. Να πούμε όμως πριν το ότι ο Κωνσταντέλιος και ο Καρέτσας ήταν καταπληκτικοί. Ήταν η αρχή και το τέλος της ομάδας. Ο Καρέτσας μάλιστα είχε ασίστ το 1-0 και ο Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα του έκανε και γκολ, σημείωσε και γκολ. Αλλά είχαν και ορισμένες πολύ καλές στιγμές και οι δύο, και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Όμως αυτό ήταν μοιραίο. Ο Καρέτσας μάλιστα μετά στα social media, αδερφέ μου, κατά τα γερά και τέτοια και όλα τα σχετικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σου παρισταθεί και να του δείξει ότι τέλος πάντων είναι κοντά του και να μην απογοητευτεί. Κατά τα άλλα, είχαμε πολύ
0: μεγάλη ευκαιρία. Αν τυχόν ισχύει αυτό το να έχει ρίξει χέρι του, περίπου ας πούμε πόσο μπορεί να τον αφήσει εκτός, ξάμηνο.
2: Όχι, μιλάμε για 8 μήνες.
1: Θέλει και αποκατάσταση
2: μετά.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα 8μήνο κατά μέσο όρο τώρα, λέμε.
0: Ναι, κατά μέσο όρο.
2: Και πώς θα είναι ο ποδοσφαιριστής μετά, θέλει και το χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, να γυρίσει. Θα είναι ο ίδιος 8 μήνες απραξίας.
0: Ναι. Σωστά.
2: Βεβαίως, αυτό το διάστημα, να ξέρεις ότι οι επαγγελματίες.

0: μαθητές και μιλάω για επαγγελματίες, η προετοιμασία τους και η αποθεραπεία τους μετά τις επεμβάσεις είναι εμείς οι φυσιολογικοί άνθρωποι, να το πω έτσι. Δεν θα τα έχουμε. Έχει πάρα πολύ προπόνηση.
1: Ναι, πολύ πίεση μετά, βέβαια.
0: Δηλαδή τους βλέπεις και έρχονται και πιο δυνατοί. Στρέφουν πιο δυνατοί. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό σε ένα ομαδικό άθλημα, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, για να βρουν ρυθμό. Γιατί είναι πάρα πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης. Όχι μόνο οι προπονήσεις δεν είναι αρκετές, ή τέλος πάντων οι αποθεραπείες και οι φυσιοθεραπείες. Είναι το θέμα ότι δεν έχουν ρυθμό. Οπότε το 8 μπορεί να γίνει και 10 μήνες. Οπότε πάει και χρονιά κάπως.
1: Χάθηκε η σεζόν όλη. Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε δράσεις και έχουμε δράσεις στους βασιλιακούς αγώνες και με μεγάλες επιτυχίες. Η καταπληκτική εδώ κορίτσι η Ελισάβετ Ελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών στο τσούντο πήρε χρυσό μετάλλιο στους βασιλιακούς αγώνες. Στο τρίαθλο χρυσό μετάλλιο και αυτός. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα ξεκινάνε και οι αγώνες του Στίβου με 28 Έλληνες και αθλήτριες. Θα αγωνιστούν οι Έλληνες και Ελληνίδες, είναι το σωστό, τέλος πάντων, έτσι όπως το είπα. Θα αγωνιστεί η ελληνική αποστολή, θα έχει εκεί όλα τα αθλήματα, όλα τα αγωνίσματα, συγγνώμη, από την έρτη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Όμως είχαμε και πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την εθνική βόλεϊ των ανδρών, η οποία νίκησε μέσα στην Ιταλία 3-2 σε την Ιταλία, την ομάδα, και στο χθεσινό ημιτελικό. Και μάλιστα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία σήμερα στις 9 η ώρα. Πέρα τη Sports 1 έχει προγραμματιστεί. Θα δούμε τώρα για πού θα γίνει η Ελλάδα. Από την ΕΡΤ πάντως είναι όλοι αυτοί οι αγώνες των Μεσογειακών και διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο. Έτσι, και η Εθνική Βόλη Γυναικών διεκδικεί το χάλκινο. Να πούμε ότι η Εθνική Handball των Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει εξασφαλίσει μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Νίκησε στο ημιτελικό 32-30 την Πορτογαλία και τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο, η οποία νίκησε 1-0 στο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή συγκυρία για τους Έλληνες αθλητές, αγώνες οι οποίοι δεν έχουν τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων, για να δείτε, ενός πανευρωπαϊκού, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αθλητές να κάνουν αγώνες και να βρουν και τη φόρμα τους σε τέτοιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, κορίτσια, έχουμε Super League. Χθες είχαμε δύο πολύ καλά παιχνίδια, έτσι όπως εξελίχθηκαν. Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Σήμερα στις 7:30 Άρης Όφη. Στις 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός και Κηφισιά στις 9 αυτά τα δύο παιχνίδια. Και αύριο Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της Super League, του νέου πρωταθλήματος. Στις 7:30 ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό στην Ποιωτία, δηλαδή. Οπότε έχουμε να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Σας είπα και για τους μεσογειακούς αγώνες, σας είπα και για το πρωτάθλημα. Έχουμε βόλιο όμως στις 5 η ώρα. Μπορεί να σας είπα για βόλια, αλλά έχουμε και βόλια γυναικών για το ευρωπαϊκό, έτσι, το μεταδίδει και η Ερασπορ και η ΕΡΤ2. Η Εθνική παίζει στη φάση των 16:05 η ώρα απέναντι στη Γαλλία, με έπαθλο μια θέση στα προμητελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγει και η Τσεχία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό για τα κορίτσια. Και μια και είπα για κορίτσια, χθες έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος γυναικών ποδοσφαίρου. Με την πρώτη αγωνιστική, να την πω έτσι γρήγορα, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τέρπι ξεκινάει το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη είναι τα παιχνίδια. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο και αυτό θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ, τέλος πάντων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Και έγινε και προχθές και η κλήρωση για τη Super League 2, σας το είπα και χθες, αλλά να το τονίσω ότι και τώρα, γιατί είναι και αυτό αποκλειστικά από την ΕΡΤ και έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η πρεμιέρα. Ακόμα δεν έχει οριστεί ακριβώς το πρόγραμμα, δηλαδή οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Όμως έχουμε την πρώτη αγωνιστική που θα παίξει ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Ακτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αλαγίνης Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Παθραγικός Πας Πύργος. Αυτό είναι και το πρόγραμμα το ουσιαστικά της Super League που θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω,

0: ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει στη διάθεση των φιλάθλων και τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, για την παρθενική παρουσία της Γαλανόβιχης στη Ονέσιας Λίνκ, στην πρώτη κατηγορία, παρακαλώ, είναι η εθνική μας ομάδα, και αυτό μπορούν να απευθυνθούν είτε στα site είτε στην ΕΠΟ για περισσότερες πληροφορίες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχουμε και την πρώτη αγωνιστική, όχι αναμένεται, θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Από την Τρίτη έως την Πέμπτη θα έχουμε αγώνες. Από μόνο γρήγορα στο πρόγραμμα.
1: Φυσικά.
0: Θα τα πούμε και το βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία να το πούμε και τώρα. Την Τρίτη θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Βόλος Καλαμάτας στις 6 και την Τετάρτη θα παίξουν μέσα στο Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Όφη, η επανάληψη του τελικού, του περσίνου τελικού, και την Πέμπτη Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ένα κύπελο το οποίο από πέρσι διεξάγεται σε μορφή Champions League, να το πω έτσι, με διαδικασία League Phase αρχικά. Οι πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στους 8, οι υπόλοιπες παίζουν play-off, κάποιες συμβαίνουν έξω. Είναι μια διαδικασία διαφορετική, που νομίζω ότι έβγαλε και κερδισμένο το κύπελο σε αυτή τη διαδικασία. Η εθνική μπάσκετ προετοιμάζεται, γιατί είναι στην τελική ευθεία, έχει τρία παιχνίδια. Το πρώτο και το πιο κρίσιμο είναι τώρα με την Ισπανία τη Δευτέρα αύριο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και λέω κρίσιμο μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά την Ουκρανία 82-76, και έχει τα τρία παιχνίδια τώρα εντός έδρας με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, που πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει εάν θέλει να διατηρήσει έστω και τις λίγες αλλά σημαντικές πιθανότητες να προκριθεί στο Μουντομπάσκετ του 2027. Και μια είδηση που βγήκε το μεσημέρι, να μην ξεχάσω, η πολύ καλή ομάδα του Μονακό που διέπρεψε στην Ευρωλίγκα με το Σπανούλι, το Μάικ Τζέιμς, όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε μέσα, οριστικά και μετάκλειδα με απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, διαλύεται. Φεύγει από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, οικονομικά προβλήματα, και πέφτει σε ερασιτεχνική κατηγορία, ίσα-ίσα δηλαδή, για να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ. Λοιπόν, να πω για το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ότι σήμερα ξεκινούν οι γιορτές παλιάς πόλης στην Ξάνθη με συναυλίες από καλλιτέχνες, γλέντι, εδέσματα στα σοκάκια και τους γραφικούς δρόμους. Οπότε όσοι είστε στην Ξάνθη, αλλά και όσοι θέλετε να πάτε, μπορείτε να πάτε, γιατί ξεκινάει. Και να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι γράφουμε το μήνυμα, το στέλνουμε στο Viber, μάλλον πατάμε Viber, γράφουμε το μήνυμα και το αποστέλνουμε στο Earth News Radio. Δεν γράφουμε Earth News Radio στο μήνυμα, γιατί πολύ προσπαθείτε να μας στείλετε μήνυμα, αλλά κάπου λιγάκι μπερδεύετε. Το κείμενο και αποστολή αφού βρείτε το Earth News Radio.
2: Και έρχεται κενό μετά, γι' αυτό το τονίζει πάλι η Άννα Σημέλη.
1: Ναι, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τα οποία είναι κενά. Φαίνεται το όνομά σας, αλλά δεν γράφει τίποτα. Απλά έχει έρθει. Οπότε έτσι, για να σας βοηθήσω, σας λέω αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε πάλι σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Πιλάλη. Αλλά εκτός αυτού και εμείς ολοκληρώνουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πέρασε το 2ωρο, πέρασε. Καλή επιστροφή και καλή προσαρμογή λοιπόν σε όλους εσάς που έρχεστε τώρα από τις διακοπές σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, γεμάτη να είναι. Σίγουρα θα είναι και στους δρόμους γεμάτη, αλλά να είναι βέβαια. Και γεμάτη.
1: Εντάξει,
2: από ευχάριστα.
1: Ακόμα όμως θα είναι λιγάκι καλά τα πράγματα,
2: καλά,
1: γιατί
2: είναι,
1: δεν θα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
2: Έτσι.
1: Που συνήθως όταν ξεκινάνε τα σχολεία γίνεται ακόμα περισσότερο χαμός. Θα είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα.
2: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: και να προσαρμοστούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη, τη μία να είναι άδειοι δρόμοι και την άλλη να γίνεται χαμός. Θέλουμε και εμείς εδώ την προσαρμογή μας.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε προσαρμοστεί αφού είμαστε εδώ πέρα. Τι, πώς,
2: έχουμε και δρόμους ξαφνικά.
1: Στους δρόμους, εντάξει.
2: Στους δρόμους ξαφνικά βλέπεις.
1: Θα γυρίζανε, μωρέ, όλοι αυτοί. Δεν θα γυρίζανε, νόμιζες ότι δεν θα ερχότανε. Άλλωστε, κάθε Αύγουστο το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, μην ελπίζει. Θα γυρίσει ο κόσμος στο σπίτι του. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο και την Ανδρομάχη, που προφανώς προσπάθησαν κάτι να μας στείλουν την επόμενη φορά, παιδιά.

0: Εμείς θα τα πούμε την το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βέβαια την καλησπέρα μας εννοείται και τους ευχαριστούμε που μας ακούνε και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το 1ο του Σεπτέμβρη,
1: ναι.
0: Να είμαστε καλά, όλα να είναι καλά και θα τα ξαναπούμε. Εκπομπή 2 στις 3 εδώ, Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή εκπομπής Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο σήμερα ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλά
1: και
0: να
1: καλό
0: περνάτε.
1: Μήνα.
0: Και καλό μήνα, ναι. Όχι
1: την
0: αύριο,
1: τρίτη,
0: την Τρίτη.
1: Την τρίτη.
0: Ναι, επειδή εμείς δεν θα τα πούμε. Καλό μήνα να έχετε.
1: Και αυτά. Να προσέχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο που σημειώθηκε νωρίτερα ρηχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 23 ακόμη άτομα, όπως δήλωσε στο CNN Τούρκο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. Είναι άγνωστα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνα στη Νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί ακόμη, και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στην μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κρηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχόλιο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυριστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Τραγωδία στα Χανιά. 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην Πλατανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το κοριτσάκι έχασε τη μάχη με τη ζωή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο τα ξημερώματα στα Γιάννητσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη.

0: για οδήγηση που την επήρε αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς στήθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτιού Αιγαίου. Τρεις συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς χθες σε τρία διαφορετικά περιστατικά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού.

σήμερα με το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, κορυφωνόταν πριν από 104 χρόνια η Μικρασιατική καταστροφή. Με το σημερινό, το σύγχρονο ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, αυτό θα συνέβαινε μετά από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο νεότερος ελληνισμός συνέβη τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτεμβρίου του 1922, ανάλογα με το ημερολόγιο που ακολουθούμε. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για αυτή την πληγή που άνοιξε τότε. Πολλοί θεωρούν ότι τότε πέθανε και η μεγάλη ιδέα που είχε ξεκινήσει από το 1840, αν θυμάμαι καλά, τα χρόνια του Κολέτη. Αυτός ήταν και ο πατέρας της μεγάλης ιδέας, που ήταν η όσο το δυνατόν ενσωμάτωση των Ελλήνων μέσα στο φυσικό ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρουμε το 1830 το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με πολύ στενά, ασφυκτικά σχεδόν για την επιβίωσή του γεωγραφικά όρια, κατάφερε μέχρι το 1922 να τριπλασιαστεί, να υπερτριπλασιαστεί, ειδικά την δεκαετία από το 1912 ως το 1922, αλλά το 1922, το μοιραίο 1922, μπήκε η ταφόπλακα της μεγάλης ιδέας. Δεν υπήρξε άλλη ενσωμάτωση, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα Δωδεκάνησα που ενσωματώθηκαν το 1947 και ως απόρρια της συμμετοχής του πολύ βαριού φόρου αίματος που πλήρωσε η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα ως τιμωρία της Τουρκίας, επειδή μπήκε πολύ αργά, σχεδόν στο παραένα, στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων, ήταν η επιτίδια ουδέτερη σε όλη τη διάρκεια. Γι' αυτό ο Τσόρτσιλ, που όπως αποκαλύφθηκε μετά από την μυστική του αλληλογραφία, ενώ είχε υποσχεθεί εν πολύ στην Τουρκία τα Δωδεκάνησα, που τότε ήταν υπό ιταλική κατοχή, τελευταία στιγμή και ως ακριβώς ανταπόδοση της θυσίας των Ελλήνων, τα έδωσε σε εμάς, τα έδωσε στους Έλληνες. Αλλά στην ουσία το 1922 σταμάτησε η επέκταση της Ελλάδας. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές μαρτυρίες. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχουν πάντοτε οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και όχι μόνο από ανθρώπους που είδαν τα γεγονότα, αλλά που συμμετείχαν με κάποιο τρόπο σε αυτά, στη διαμόρφωσή τους, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Ένας από αυτούς, από τους πιο επιφανείς, ήταν και ο George Horton. Ο George Horton, Αμερικανός, ο οποίος ήταν πρόξενος στη Σμύρνη την εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής και διπλωμάτης που είχε διατελέσει σε διάφορα πόστα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία, και πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, βεβαίως μονάχα στον ελλαδικό χώρο είχε εργαστεί ως διπλωμάτης, διότι η μαρτυρία του, για την οποία θα μιλήσουμε απόψε, το απότοκο της φοβερής του, της ανατριχιαστικής του εμπειρίας από τη Μικρασιατική καταστροφή, αποτυπώθηκε στο βιβλίο του με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε το 1929, μόλις 7 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή και αφού είχε ήδη αποσυρθεί από το διπλωματικό σώμα. Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας, που στην πρώτη έκδοση είχε και τον πολύ περιγραφικό αλλά και ενδεικτικό των προθέσεων του συγγραφέα υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους
και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης, χόρτων επί 30 χρόνια προξένου και γενικού προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή. Η έκδοση που χρησιμοποιούμε είναι έκδοση του βιβλιοπωλείου της Εστίας και η εισαγωγή και μετάφραση είναι της Βίγα Σολομονίδου. Λοιπόν, πολύ αναλυτικά και σε ορισμένες σελίδες, πραγματικά ανατριχιαστικά, ο Χόρτον περιγράφει το χρονικό της καταστροφής, ξεκινώντας από ένα συνοπτικό ιστορικό στο πρώτο κεφάλαιο των τουρκικών σφαγών από το 1822 στο 1909, καταθέτει μέσα στο βιβλίο και μαρτυρίες πολλών άλλων, προσπαθώντας να αποφύγει τις καθ' αυτό μαρτυρίες Ελλήνων και Αρμενίων, δηλαδή των θυμάτων, όχι επειδή, όπως λέει ο ίδιος μέσα στο βιβλίο, τις θεωρεί αναξιόπιστες, όχι γι' αυτό, αλλά για να προσδώσει μεγαλύτερο βάρος στις μαρτυρίες ανθρώπων που δεν είχαν κανένα λόγο να αλλοιώσουν όσα είδαν και να πάρουν θέση υπέρ ή κατά των Τούρκων, υπέρ ή κατά των Ελλήνων. Βεβαίως ο Χόρτον από την ίδια την εμπειρία και τις μαρτυρίες των άλλων που παραθέτει στο βιβλίο είναι καθαρά εναντίον των Τούρκων, γι' αυτό και το βιβλίο του είχε απαγορευτεί για πάρα πολλά χρόνια. Είχε απαγορευτεί ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η αλήθεια του Χόρτον δεν συνάδει με τη διπλωματική, με την επίσημη διπλωματική αλήθεια, και παρόλο που και αυτό στρογγυλεύει σε μερικά σημεία την αφήγησή του, λιένει την αφήγησή του, παραμένει ένας φοβερός, ένας τρομακτικός λίβελος εναντίον των Τούρκων. Συνεχίζει λοιπόν με τους διωγμούς, πρώτα των Αρμενίων, τη μεγάλη εθνοκάθαρση των Αρμενίων, τη μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία προηγήθηκε των σφαγών των Ελλήνων, φτάνει στη μοιραία ελληνική απόβαση στη Σμύρνη το Μάιο του 1919. Εκεί περιγράφει πάρα πολύ τα παρασκήνια στα οποία την αλληλοφαγωμάρα, γενικώς μιλάει για την αλληλοφαγωμάρα των χριστιανικών κρατών απέναντι στους μουσουλμάνους Τούρκους, και ότι ήταν για τους Τούρκους μια διπλή προσβολή η ελληνική απόβαση το Μάιο του 1919. Γιατί ήταν διπλή προσβολή? Διότι από όλες τις δυνάμεις κατοχής

που συμμετείχανε σε αυτή την παράταση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του μεγάλου πολέμου όπως τον αποκαλούσαν τότε, η πιο προσβλητική δύναμη για να κάνει απόβαση στην Τουρκία δεν ήταν ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ιταλοί. Λέω τις τρεις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες είχαν άμεσο ενδιαφέρον για την περιοχή της Σμύρνης, ιδίως οι Ιταλοί. Αλλά η πιο μεγάλη προσβολή ήταν να το κάνουν οι Έλληνες, διότι οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι είναι οι πρώην δούλοι τους. Μάλιστα ο Χόρτον που γράφει, υπενθυμίζω ξανά αυτές τις γραμμές, το 1929, όταν ακόμα το φυλετικό πρόβλημα στην Αμερική είναι, υπάρχουν λιντσαρίσματα, τα αναφέρει κιόλας, λιντσαρίσματα Αφροαμερικανών, νέγρων όπως τους αποκαλούσαν τότε και τώρα κάποιοι, μέσα στην ίδια την Αμερική, και λέει ότι το να αποβιβαστούν ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη ήταν το ίδιο, θα προκαλούσε την ίδια εντύπωση στην Αμερική με το να έρθουν οι Αφροαμερικανοί και να καταλάβουν τις πολιτείες του Νότου, να πάρουν την εξουσία, όχι απλώς να απελευθερωθούν, να πάρουν την εξουσία. Λοιπόν, έτσι εισέπραξαν, τόσο προσβλητικά εισέπραξαν την απόβαση. Από εκεί και πέρα μιλάει διεξοδικά και για τα χρόνια από το 19 ως το 22, την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, τον Αριστίδη Στεργιάδη, τον διοικητή που έβαλε ο Βενιζέλος και το οποίο ήταν τόσο ακριβοδίκαιος ώστε κατάφερε όλοι να τον μισήσουν, κυρίως οι Έλληνες, γιατί τιμωρούσε περισσότερο και με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα εγκλήματα που κάναν οι Έλληνες, διαπράταν οι Έλληνες και γενικότερα οι χριστιανοί, παρά οι μουσουλμάνοι. Και αναφέρει μετά την ελληνική οπισθοχώρηση, στην οποία κανείς δεν την πίστευε. Όσοι ξέραν βεβαίως το καταλαβαίναν ότι θα συμβεί, αλλά κανένας δεν πίστευαν ότι θα πάρει τόσο τρομακτικά γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ότι από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μέση της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες θα βρεθούν στα παράλια. Και φυσικά περιγράφει μετά τις σφαγές με τρομακτικά ανατριχιαστικό τρόπο και κυρίως το πώς επιτράπηκαν να γίνουν αυτές οι σφαγές με το αλληλοφάγωμα, όπως είπαμε, των χριστιανικών δυνάμεων, το πώς υπονόμευε η Γαλλία την Αγγλία, πώς η Γαλλία και η Αγγλία μαζί υπονόμευαν την Ιταλία, πώς ερχόταν σε συμφωνία με τον Κεμάλ πρώτα η Ιταλία με ειδική συμφωνία και μετά η Γαλλία, πώς η Αγγλία δεν έκανε κάποια συμφωνία φυσικά με τον Κεμάλ, αλλά παρέμεινε μονάχα σε ρητορικά ευχολόγια, προσφέροντας προστασία μονάχα ρητορική στους Έλληνες, που στην πραγματικότητα και όσο πιο ομά το περιγράφει ο Χόρτον στο βιβλίο, προστατεύαν και τα αγγλικά ή ακόμα πιο ομά κυρίως τα αγγλικά συμφέροντα, τα αγγλικά πετρελαϊκά συμφέροντα στη Μικρά Ασία. Παρ' όλα αυτά η Αγγλία δεν έτεινε καμία χείρα βοηθείας. Το ίδιο και η Αμερική, η οποία και αυτή είχε πετρελαϊκά συμφέροντα που ρητός αναφέρει ο Χόρτον στο βιβλίο του, για να φτάσουμε στην απίστευτη αυτή σφαγή με παραταταγμένο τον στόλο των συμμάχων Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών και Αμερικανών λίγα μόνο μέτρα από το σημείο της σφαγής. Να μην κάνουν τίποτα, να μην απλώνουν χείρα βοηθείας στις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων και φυσικά των Αρμενίων που σφάχτηκαν και εξανδραποδίστηκαν εκείνο τον φοβερό Σεπτέμβριο του 1922. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε για τη συγκλονιστική μαρτυρία του George Horton, η μάστιγα της Ασίας, που κυκλοφόρησε σε μία από τις εκδόσεις, έχει κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Μίνωας, αλλά η συγκεκριμένη μετάφραση της Σολομονίδου είναι από τις εκδόσεις της Εστίας, που κυκλοφόρησαν και σε μία σειρά του Βήματος, της βιβλιοθήκης του Βήματος της εφημερίδας, στη σειρά «Ο ελληνικός 20ος αιώνας». Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας, με υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία πώλησης της Σμύρνης». Ο George Horton, που έζησε από το 1859 ως το 1936, Αμερικανός διπλωμάτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και φιλέλληνας, επιφανής δημοσιογράφος και διανοούμενος στο Σικάγο, εμβριθής μελετητής της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, άρχισε την καριέρα του ως φιλολογικός επιμελητής της εφημερίδας Chicago Times Herald και μετά ως διευθυντής σύνταξης της λογοτεχνικής συμπληρωματικής έκδοσης της εφημερίδας Chicago American. Διατέλεσε πρόξενο στον ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου προώθησε με θέρμη την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στη Σμύρνη, όπου υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, που περιγράφει στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε, λανθασμένα είπα πριν, το 1929, κυκλοφόρησε το 1926, μόλις 4 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο Horton μετέφρασε στα αγγλικά τη Σαπφό, έγραψε σχόλια στην Αγία Γραφή, αρκετά μυθιστορήματα, ένα λυρικό οδηγό για τον επισκέπτη των Αθηνών και συνέθεσε μια στοχαστική περιγραφή της παραμονής του στην Αργολίδα. Ο Horton, εκτός από κορυφαίος διπλωμάτης, ήταν και πολύ πιστός χριστιανός. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το ιεραποστολικό έργο στην Τουρκία και γι' αυτό είχε καταλήξει και στο συμπέρασμα μετά από την εμπειρία της Μικρασιατικής καταστροφής ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης το ιεραποστολικό έργο σε μια μουσουλμανική χώρα και ειδικά στην μουσουλμανική Τουρκία. Το γιατί το περιγράφει σε 2-3 από τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου «Η μάστιγα», όπου ασχολείται ειδικά με τη σχέση του Ισλάμ και του χριστιανισμού. Τον χριστιανισμό τον θεωρεί κατακερματισμένο, όπως είναι και στην πραγματικότητα, αλλά τον Ισλάμ το βλέπει ενιαίο, ως μια ανερχόμενη ενιαία δύναμη που έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο χριστιανισμός και γι' αυτό επικρατεί στις χώρες όπου έρχονται αντιμέτωποι χριστιανισμός και Ισλάμ. Βεβαίως τώρα, με την ύστερη γνώση που έχουμε από αυτόν τον ένα αιώνα που κυκλοφόρησε, ακριβώς έναν αιώνα που κυκλοφόρησε το βιβλίο του από το 1926, γνωρίζουμε ότι και το Ισλάμ δεν είναι μία συμπαγής δύναμη, έχει διαιρέσεις. Ίσως ο Horton στην εποχή του να μην μπορούσε να φανταστεί, ξέρω εγώ, πόλεμο Ιράν-Ιράκ με εκατομμύρια νεκρούς, ούτε συγκρούσεις μέχρι σήμερα Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Να υποτιμούσε τη διαίρεση ανάμεσα σε Σιίτες και σε Σουνίτες, την έβλεπε όμως μια συμπαγή τρομακτική δύναμη και έχουν ενδιαφέρον τα σχόλιά του, ακόμα και αν μερικά από αυτά σήμερα φαίνονται ξεπερασμένα. Είναι δύσκολο, γράφει λοιπόν ο George Horton στο κεφάλαιο «Ισλάμ και Χριστιανισμός», είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς που ζουν στις χριστιανικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αντιληφθούν τη θέση

ενός ιεραποστόλου, ο οποίος φτάνει σε μια μουσουλμανική κοινότητα με σκοπό να προσιλητήσει τα μέλη της. Αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με έναν χότζα, που θα εμφανιζόταν συνοδευόμενος από 2-3 συζύγους με γιασμάκι, σε μια ευλαβική, γιασμάκι είναι το Φερετζές, και σε μια ευλαβική κοινότητα μεθοδιστών του Μίτσιγαν, και θα προσπαθούσε να κάνει εκστρατεία υπέρ του Μωάμεθ. Όσο για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης επί των μουσουλμάνων, θα πρέπει να πούμε ότι όταν έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν σε σχολεία έξω από τη θρησκεία τους και φτάσουν στο σημείο να αμφιβάλλουν για αυτήν, τότε γίνονται άθεοι. Η εμπειρία του Μεγάλου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου υπενθυμίζουμε, επηρέασε βαθιά όλους τους μη χριστιανικούς λαούς και έκανε το ιεραποστολικό έργο πιο δύσκολο από ποτέ. Ο Χριστός δεν είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης, υποστηρίζουν, και κανένας είδους κήρυγμα δεν είναι ικανό να τους αλλάξει γνώμη. Πρίγκιπας της ειρήνης, λένε κοροϊδευτικά. Αυτός είναι ο πρίγκιπας των υποβρυχίων, των βομβαρδιστικών, των δηλητηριωδών αερίων και των πολυβόλων. Τα υποτιθέμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Χριστού είναι πιο εμφανή από την ίδια τη διδασκαλία. Ένα σημείο υπεροχής της θρησκείας του Ισλάμ αποτελεί η ειλικρίνειά της και η ελευθερία που δίνει στα πάθη και τα ορμέμφυτα της κατώτερης φύσης του ανθρώπου. Οποιαδήποτε κι αν είναι η διδασκαλία του Κορανίου σχετικά με τη διάδοση των δογμάτων του με το σπαθί, γιατί οι ερμηνευτές του ιερού αυτού βιβλίου είναι χιλιάδες και μπορεί κανείς να βρει ό,τι θέλει στις σελίδες του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς το παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Ίδρυσε το βασίλειό του με το σπαθί στο χέρι, ήταν πολυγαμικός, λίστευε τα καραβάνια και έδινε εντολές να δολοφονούνται οι εχθροί του. Αυτά δεν τα γράφω με την πρόθεση να δυσφημίσω τον προφήτη, αλλά ως απλή αναφορά σε πολύ γνωστά ιστορικά γεγονότα. Ενώ κηρύσσει πολλές αρετές, το Κοράνι παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα ανθρώπινα πάθη και είναι πιο ελκυστικό για τα ένστικτα του ανθρώπου από ότι η ασκητικότητα του χριστιανισμού. Έτσι διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα ανάμεσα σε πρωτόγονους λαούς, καθώς και σε λαούς με μικρότερο δίκτυ πολιτισμού. Και ένας από αυτούς τους λαούς είναι κατά τον Χόρτον οι Τούρκοι. «Έχω ήδη επιστήσει», γράφει ο Χόρτον παρακάτω, «την προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι οι Τούρκοι είναι οι κατώτεροι από όλες τις μουσουλμανικές φυλές και θα ήταν άδικο να πούμε ότι γενικά όλοι οι μουσουλμάνοι επικροτούν τις σφαγές και τους βιασμούς που διαπράττουν οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους τόσο σωστά χαρακτήρισε ο Γκλάστον και άλλοι ιστορικοί». Στην πραγματικότητα, ο Γκλάστον, υπενθυμίζουμε, είχε πρώτος χαρακτηρίσει ή ένας από τους πρώτους δυτικούς που είχαν χαρακτηρίσει τους Τούρκους ως μάστιγα, από όπου και ο τίτλος του βιβλίου του Χόρτον, «Η μάστιγα της Ασίας». Στην πραγματικότητα, ίσως οι Τούρκοι ίσως δεν αποτελούν το σοβαρότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Χριστιανική Εκκλησία, γράφει ο Χόρτον. Έχουν ήδη ολοκληρώσει το θηριώδες έργο τους και η επιρροή τους ως δύναμης προσιλητισμού δεν θα επεκταθεί έξω από τα εδάφη τους, εκτός κι αν εξαπολύσουν κι άλλον επιτυχή πόλεμο. Συνεχίζει δίνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά για το πώς επεκτείνεται ο μουσουλμανισμός. Στις μέρες μας γράφει, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο μουσουλμανισμός καλύπτει το βόρειο τμήμα της Αφρικής από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, σχεδόν ως τον σημερινό, τον οποίο έχει ξεπεράσει στην Ανατολή. Περιβάλλει την Αβυσσινία, την Αιθιοπία δηλαδή, μια νησίδα εκφυλισμένου χριστιανισμού, κατέχει σταθερά την Αραβία, την Περσία, το Αφγανιστάν, το Τουρκεστάν και έχει ήδη καταλάβει μεγάλα τμήματα της Κίνας και της Ρωσίας, όπου η πρόοδός του είναι αλματώδης. Αποτελεί μία από τις κυρίαρχες θρησκείες στην Ινδία και φτάνει ως τις Φιλιππίνες και τις Ολλανδικές Ινδίες. Λοιπόν, παρακάτω λέει κάποιους αριθμούς που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία πλέον. Το 2026 λέει ότι οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στα 230 και 250 εκατομμύρια. Τώρα πια νομίζω ότι είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο.
πάντοτε σταθερά κάτω από το χριστιανικό κόσμο, που συνολικά αποτελείται από πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αποδείξει, γράφει ο Χόρτον, ότι οι προσιλητισμοί μουσουλμάνων στο χριστιανισμό σπανίζουν, ενώ αντίθετα το Ισλάμ προκαλεί μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους χριστιανούς κατοίκους των εδαφών που κατακτά. Ένας από τους λόγους που γράφει ο Χόρτον για αυτή την ευκολία προσιλητισμού είναι και οι συνέπειες, διότι είναι πολύ πιο εύκολα να προσιλητιστείς και να γίνεις μουσουλμάνος. Δεν έχεις στον πολιτισμένο χριστιανικό κόσμο, δεν έχεις ιδιαίτερες συνέπειες, ενώ αντίστροφα, αν θελήσεις να απαρνηθείς την μουσουλμανική θρησκεία και να πας σε οποιαδήποτε άλλη ή στον αθεϊσμό, η ποινή εκείνο τον καιρό, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα, είναι ο θάνατος. Θα επανέλθουμε όμως με τις διαφορές ανάμεσα στη μουσουλμανική και τη χριστιανική θρησκεία, που ήταν κατά τον Χόρτον και ένας από τους κύριους λόγους όπου κατέληξαν στην μικρασιατική καταστροφή.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε για την φοβερή μαρτυρία του George Horton, του προξένου εκείνο το καιρό στη Σμύρνη, George Horton, του Αμερικανού διπλωμάτη με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις και από τις εκδόσεις πέραν των άλλων εκδόσεων, έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις. Η συγκεκριμένη όμως μετάφραση της κυρίας Σολομονίδου μας κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Εστίας. Λοιπόν, λέγαμε ότι ο George Horton ως πιστός χριστιανός, υπέρ του δέοντος μάλλον, είχε και προσωπική εμπλοκή με τις ιεραποστολές των Αμερικανών στη Μικρά Ασία. Στο τέλος του βιβλίου, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», αναφέρεται στις διαφορές κατά τη γνώμη του που επιτρέπουν την εξάπλωση του Ισλαμισμού εις βάρος του χριστιανισμού. Τις σελίδες αυτές, γράφει ο Χόρτον, τις έγραψα χωρίς το παραμικρό πνεύμα φανατισμού και με μοναδικό στόχο να παρουσιάσω στον κόσμο και ιδιαίτερα στο χριστιανικό κόσμο την αλήθεια γύρω από ορισμένα ζητήματα ιστορικής σημασίας. Στην καλά οργανωμένη προπαγάνδα που κάνουν εναντίον του χριστιανισμού, τόσο με γραπτά επιχειρήματα όσο και με το διαδεδομένο τους σύστημα των λαϊκών ιεραποστόλων, οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν πολύ την αντιχριστιανική ιστορία του χριστιανικού κόσμου. Το τρομακτικό θέαμα του Μεγάλου Πολέμου πρόσθεσε ένα ακόμη γερό επιχείρημα στην ήδη γεμάτη φαρέτρα τους. Γνωρίζουν επίσης οι μουσουλμάνοι ότι η διδασκαλία του Χριστού όχι μόνο δεν επηρέασε ποτέ σε μεγάλο βαθμό την πολιτική των δυτικών κυβερνήσεων, αλλά και απέτυχε να ρυθμίσει όπως θα έπρεπε την ιδιωτική ζωή των πιστών. Ο μουσουλμανισμός δεν ζητά από το άτομο τόσα πολλά όσο ο χριστιανισμός. Έτσι είναι πιο εύκολο να ζει κανείς σύμφωνα με τις αρχές του, με συνέπεια να υπάρχει λιγότερη υποκρισία ανάμεσα στους οπαδούς του. Για παράδειγμα, η συζυγική σχέση είναι πολύ χαλαρή στην πίστη του προφήτη και η πολυγαμία επιτρέπεται. Ένας μουσουλμάνος συγγραφέας παρατηρεί ότι η κοινωνική διαφθορά είναι άγνωστη στις Ισλαμικές χώρες. Ένας αρθρογράφος του περιοδικού Αρμένια, που πρόσφατα έκλεισε στη Βοστόνη, απαντά ότι αυτό αληθεύει γιατί ο μουσουλμάνος έχει το ελεύθερο από τη θρησκεία του να μεταβάλει το σπίτι του σε οίκο ανοχής. Η μουσουλμανική προπαγάνδα διατείνεται ότι όλες οι σύζυγοι ενός μουσουλμάνου έχουν επίσημη και τίμια υπόσταση, ενώ αντίθετα οι χριστιανοί διατηρούν παράνομες σχέσεις που πολύ συχνά οδηγούν τα θύματά τους στην καταστροφή αφού τα εγκαταλείψουν στον εξευτελισμό. Βεβαίως εδώ πρέπει ίσως να διευκρινίσουμε ότι αυτό που ο Χόρτον αναφέρει ως το δικαίωμα στην πολυγαμία στις μουσουλμανικές κοινότητες, για την ακρίβεια και όπως το καυτηριάζει και ο ίδιος αργότερα, είναι το δικαίωμα στην μονομερή ή μονόπαντη πολυγαμία. Οι άντρες είναι πολυγαμικοί σε αυτές τις κοινότητες, όχι οι γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως σκεύη ειδονής όχι μονάχα σε αυτή τη ζωή αλλά και στη μέλουσα. Όταν το Ισλάμ, το Κοράνι παρουσιάζει τον παράδεισο ως μια ιδιαίτερα αισθησιακή κοινότητα που σε περιμένει, όμορφες γυναίκες που περιμένουν και θα κοιτάνε μόνο εσένα, μονογαμικές αυτές, μόνο εσένα που ήσουν ο πιστός μουσουλμάνος, θα σου κοιτάνε και θα σου παραδίδονται ψυχήτε και σώματι, χωρίς να διευκρινίζει, λέει ειρωνικά ο Χόρτον, βεβαίως πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλες γυναίκες, οι επίσημες γυναίκες του εκλειπώντος τις πρόθυμες αυτές σεξουαλικά πανέμορφες γυναίκες που σε περιμένουν μαζί με τα πιλάφια στον παράδεισο. Μια τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα συμπεράσματα από τη Μάστιγα της Ασίας, το κλασικό βιβλίο του George Horton για την καταστροφή της Σμύρνης.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας, στη μάστιγα της Ασίας, καθώς συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και ο Αμερικανός διπλωμάτης George Horton μας άφησε αυτή τη μαρτυρία, την προσωπική του μαρτυρία από τη μικρασιατική καταστροφή, από την πυρπόληση της Σμύρνης. Δικά του είναι λοιπόν και τα συμπεράσματα στο τέλος του βιβλίου. Τα κυριότερα σημεία της διήγησης γράφει που προηγήθηκε είναι τα εξής. Πρώτον, η Σμύρνη πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Η πυρκαγιά αποτέλεσε την τελευταία προς το παρόν πράξη στην πάγια πολιτική που διαμόρφωσε επί αιώνες τη μουσουλμανική ιστορία και εξάπλωση και ιδιαίτερα την τουρκική ιστορία από την άνοδο των Νεοτούρκων στην εξουσία. Παραδείγματα της πάγιας αυτής πολιτικής αποτελούν πρώτα οι δολοφονίες, οι βασανισμοί και οι διωγμοί που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία κατά την περίοδο του λεγόμενου εκτουρκισμού και οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο το 1912. Οι δολοφονίες και η έξωση από τα σπίτια τους των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη διάρκεια της περίοδου που προηγήθηκε της έκρηξης του Μεγάλου Πολέμου, καθώς και η καταστροφή των ελληνικών χωριών που ευημερούσαν, όπως την περιγράφει ο Γάλλος Μανσιέ γράφοντας για τα τραγικά γεγονότα της Φώκαιας. Οι απελάσεις Ελλήνων από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο καταχείμωνο του 1916. Ο ποντιακός ελληνισμός είναι αυτός. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξαναγκάζονταν να βαδίζουν μέσα στη θύελλα μέχρι που πέθαναν πολλές χιλιάδες, όπως αναφέρει ο Ντάνα Γκέτσελ στην επιστολή του που παρατέθηκε. Η εξόντωση αριθμού μεταξύ 800.000 και 1 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915-1916. Η πυρπόληση της Σμύρνης και η σφαγή χιλιάδων κατοίκων της το 1922. Δεύτερο συμπέρασμα. Η Σμύρνη πυρπολήθηκε από Τούρκους στρατιώτες σε μια στιγμή που η πόλη βρισκόταν κάτω από την πλήρη κατοχή τους. Οι φωτιές ανάφτηκαν πρώτα στην αρμενική συνοικία, στην οποία οι Τούρκοι λαιλατούσαν, δολοφονούσαν και βίαζαν επί πολλές μέρες προηγουμένως και όπου δεν υπήρχε πια ούτε ένας Αρμένιος, με μοναδική ίσως εξαίρεση κάποιους επιζώντες που κρύβονταν στα υπόγεια των σπιτιών. Τρίτο συμπέρασμα. Αξιόπιστοι μάρτυρες που δεν ανήκουν ούτε στην ελληνική ούτε στην αρμενική κοινότητα πιστοποιούν ότι η Σμύρνη πυρπολήθηκε με τον τρόπο αυτό. Αυτό το λέει ο Χόρτον γιατί, όπως αναφέρει και νωρίτερα στο βιβλίο του, διαδόθηκε ειδικά σε όσους είχαν τουρκικά, φιλοτουρκικά συμφέροντα και οικονομικά κυρίως. Διαδόθηκε η διαστρεβλωμένη, η εντελώς ανάποδη, η αντεστραμμένη φήμη ότι την Σμύρνη την έκαψε ο ελληνικός στρατός κατά την αποχώρησή του. Ο Χόρτον ως αυτόπτης μάρτυρας και συνδυάζοντας και τις μαρτυρίες πολλών άλλων λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι από τη στιγμή που την είχαν στην ολοκληρωτική τους κατοχή. Δεν υπήρχε μέρος της Σμύρνης που να μην είναι υπό το δικό τους έλεγχο. Τέταρτο συμπέρασμα, ένας Τούρκος στρατιώτης έχισε πετρέλαιο ή μείγμα πετρελαίου και βενζίνη στο δρόμο μπροστά στο αμερικανικό προξενείο, προξενώντας έτσι τη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όσων βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Πέμπτο, η πυρπόληση της Σμύρνης και οι σφαγές και οι βιοπραγίες εναντίον των χριστιανών κατοίκων της στο σωτήριο έτος 1922 κατέστησαν δυνατές χάρη στην αμοιβαία αντιζηλία και τα αντιμαχόμενα εμπορικά συμφέροντα ορισμένων χριστιανικών δυνάμεων και χάρη σε αυτή καθ' αυτή τη βοήθεια ηθική και υλική που πρόσφεραν οι δυνάμεις αυτές τους Τούρκους. Έκτο, οι Τούρκοι εξετέλεσαν τις τρομακτικές πράξεις τους εναντίον των χριστιανών και της ανθρωπότητας γενικότερα με την πεποίθηση ότι δεν θα συναντούσαν όχι μόνο καμιά αντίδραση αλλά ούτε και καμιά κριτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδηγήθηκαν στην πεποίθηση αυτή από τη θορυβώδη τουρκόφιλη και αντιχριστιανική προπαγάνδα του αμερικανικού τύπου
προπαγάνδα που διήφθηναν ορισμένοι κυνηγοί εκχωρήσεων εμπορικών συμφερόντων και άλλοι αρθρογράφοι με ανάλογα συμφέροντα. 7. Καμία ανακοίνωση που να εκδηλώνει φρίκη, διαμαρτυρία ή αποτροπιασμό στο πνεύμα εκείνης του Gladstone δεν έχει μέχρι στιγμής δοθεί στη δημοσιότητα από την αμερικανική επίσημη πλευρά, παρόλο που οι Τούρκοι ξεπέρασαν αυτή τη φορά ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να φανταστεί ο Gladstone. Οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του πολιτισμένου κόσμου μέχρι να μετανοήσουν ειλικρινά για τα εγκλήματά τους και να προβούν σε κάθε είδους επανόρθωση στα μέτρα του δυνατού. Η απόκρυψη ή διαστρέβλωση πράξεων σαν αυτές που περιέγραψα στα προηγούμενα κεφάλαια με στόχο την απόκτηση υλικών ωφελημάτων ή την προστασία κτηρίων και περιουσιών αποκαλύπτει ένα χαμηλό επίπεδο ηθικής που συμβαδίζει με το πνεύμα αυτής της εμπορικοκρατικής και κερδοσκοπικής εποχής. Το γεγονός ότι ο Χριστός έχει πολλούς ανάξιους οπαδούς που οργανώνουν ιεραποστολικές αποστολές αποτελεί έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ο μουσουλμανισμός υπερκέρασε τον χριστιανισμό τόσο στο αρχαίο του Λίκνο όσο και γενικότερα, οπουδήποτε οι δύο θρησκείες συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Τέλος, οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην Αμερική θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Αμερικανοί ιεραπόστολοι στην Τουρκία δεν είναι σε θέση να προσιλητήσουν Τούρκους ούτε και να τελούν θρησκευτικές τελετές με την παρουσία των Τούρκων. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι σήμερα τα σχολεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούν στις βάσεις αυτές και ότι αν κάποιος Τούρκος προσιλητιστεί, πολύ σύντομα θα δολοφονηθεί και τόσο οι Ιεραπόστολοι όσο και τα κτίρια τους θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της τουρκικής επίθεσης. Αλλά το σημαντικότερο μάθημα που βγαίνει από τις σελίδες αυτές είναι η διαρκώς αυξανόμενη αδυναμία της χριστιανοσύνης, η οποία είναι σήμερα διαιρεμένη, ανειλικρινής και διαβρωμένη από τον υλισμό. Της χριστιανοσύνης που υπονομεύεται και αποχαυνώνεται στη σταθερή και απλοϊκή της πίστη από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οποιοδήποτε έχει ποτέ παρακολουθήσει μια γενική συνέλευση ιεραποστόλων, όπως έπραξα εγώ ο ίδιος στην Ουάσιγκτον, δεν είναι δυνατόν να μην εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και τον θρησκευτικό ζήλο όλων αυτών των ευγενών ανδρών και γυναικών που μεταφέρουν την όμορφη διδασκαλία του Χριστού στις ειδωλολατρικές χώρες. Τους είδα και τους άκουσα λίγο μετά την επιστροφή μου από την Εγγύς Ανατολή και τη φρίκη της Σμύρνης και με μεγάλη δυσκολία συγκρατήθηκα από το να σηκωθώ όρθιος και να φωνάξω «Γυρίστε πίσω στην πατρίδα και σώστε εμάς πριν είναι πάρα πολύ αργά». Βλέπετε, ο Τζόρτζ Χόρτον, ο επιφανής διπλωμάτης, μέχρι το τέλος θεωρεί ότι για τα δεινά του χριστιανισμού δεν φταίνε παρά η διχόνοια, η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα, κυρίως η διχόνοια και η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στους Προτεστάντες, αλλά σε κάποια στιγμή αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία, αναφέρεται και στους Ορθόδοξους, απέναντι σε έναν συμπαγή, επιθετικό και αιμοσταγή μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό βλέπουμε ότι μόνο εν μέρη επιβεβαιώνεται στον αιώνα που ακολούθησε από την κυκλοφορία του βιβλίου. Πενθυμίζουμε, το βιβλίο «Η Μάστιγα της Ασίας» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1926, 4 μόλις χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, γραμμένο εν θερμό από έναν άνθρωπο που είδε πράγματα και δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα ίδια του τα μάτια. Και φυσικά με την ιδιότητα του προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, πρώτα απ' όλα βεβαίως, και τα κατάφερε σχεδόν στο σύνολο, τους Αμερικανούς συμπολίτες του, όσους είχαν την Αμερικανική υπηκότητα, αλλά και εδώ εφιστά
την προσοχή μας σε ένα δράμα, ένα παράπλευρο δράμα, ότι πολλοί μουσουλμάνοι που είχαν την αμερικανική υπηκότητα είχαν και μέλη προστατευόμενα, γυναίκες, αδελφούς, που δεν είχαν την αμερικανική υπηκότητα. Και θα έπρεπε ο ίδιος ο Χόρτον να φροντίσει για να ακροτηριαστούν οι οικογένειες, να διαχωριστούν μεταξύ τους. Οι τυχεροί που θα παίρναν τον δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι άτυχοι που μπορεί να είχαν Αμερικανό σύζυγο, αδελφό, πατέρα, αλλά θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν και θα έπρεπε να μείνουν στον τόπο της σφαγής. Ο κόσμος φυσικά, ο μουσουλμανικός κόσμος που παρουσιάζει ο Τζορτζ Χόρτον το 1926 είναι πολύ διαφορετικός, το είπαμε και νωρίτερα, από τον σημερινό μουσουλμανικό κόσμο που είναι και αυτός απίστευτα διαιρεμένος και με διαιρέσεις πλέον αίματος, πολυαίμακτες διαιρέσεις. Δεν μπορούσε φυσικά ο Χόρτον στην εποχή του να φανταστεί πολέμους ανάμεσα σε μουσουλμανικά κράτη με πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, όπως τον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ. Παρόλα αυτά παραμένει η μαρτυρία του και η κραυγή του, γιατί όλο το βιβλίο είναι μια κραυγή, πολύ σημαντική ακόμα και 104 χρόνια μετά από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. «Η μάστιγα της Ασίας» του Τζορτζ Χόρτον. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα ήχησε από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων με 7 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς στήθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 7 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. 237 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 23 ακόμη ατόμων, μεταδίδει το CNN Turk. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουνα στη νότια Τουρκία. Άγνωστα προς το παρόν τα αίτια του ναυαγίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων κοινωνικών οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχολείο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και εκατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 800, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της συγκεκριμένης πισίνας ήταν πολύ μικρό, μόλις 40 πόντους, όπου βρέθηκε το παιδί αναίσθητο. Άμεσα το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Ζήση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
5: Καλησπέρα σας. Πάει και αυτός ο Αύγουστος που δεν ήταν και ο καλύτερος μεταξύ μας. Έκαψε σπίτια, δέντρα, ζώα, πήρε ανθρώπους μαζί του στο καλό. Στις 26 Αυγούστου ήταν η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η ημέρα καθιερώθηκε το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ακτιβίστρια και ενεργή σε θέματα ζώων Colleen Page, η οποία εκτός από την Παγκόσμια ημέρα σκύλου έχει καταφέρει να καθιερώσει μια σειρά από δημοφιλές παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα γάτας, κουταβιού, κατοικίδιων, άγριας ζωής. Οι Αμερικανοί αρέσκονται σε αυτά και εμείς καμιά φορά τους ακολουθούμε. Πιο ειλικρινής και αξιοπρεπής για τη μέρα είναι η επιστολή του Μιχάλη Στρατάκη, γραφιά στο επάγγελμα κατά πώς δηλώνει, που γράφει: «Αγαπημένε σύντροφέ μου, δασκαλέ μου, χαραμυρασάρι μου και ψυχολαξευτή μου, Ρόκο, εγώ σου μιλώ και καταλαβαίνεις, σύντα σου λέω. Εσύ μου μιλάς μα δεν καταλαβαίνω, όσο και αν γαυγίζεις, όσο και αν κουνείς την ουρά σου, όσο και αν με ξανοίγεις στα βάθητα των αμαθιών μου, όσο και αν τρίβεις τη μουσούδα σου στην ειδική μου, όσο και αν κυλιέσαι ανάσκελα και παραδίνεσαι. Για να μάθω τη γλώσσα σου θα πρέπει να διαβούνε χιλιάδες ορώνοι και να εξελιχθώ για να σε φτάξω. Για τη ψυχή σου εκατομμύρια χρόνοι πρέπει να διαβούνε για να καταφέρω να θεοποιηθώ και να γεννώ σαν και σένα. Σήμερα, Ρόκο, γιορτάζεις γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα του Σκύλου. Καραγκιοζηλί και αγόρι μου, αλλά πάλι καλά να λέμε. Άμα ο άνθρωπος εκαταλάβαινε την ψυχή, τη σκέψη και τη γλώσσα σου, όχι μία, αλλά 365 παγκόσμιες ημέρες του σκύλου το χρόνο θα είχε καθιερώσει να γιορτάζει. Αλλά είσαι με ένα γενιέ του τονά. Μονοχά η μία μέρα θα σου ανήκει και οι υποδέλυπες 364 θα ανήκουν τσιφόλες, στα μαρτύρια, στην εγκατάλειψη, στις σκοτωμούς και στην εκμετάλλευσή σου από κάποιους τάχα μου δήθεν φιλόζωος, από σε χρησιμοποιούν για να κουκουλώσουν τη μισανθρωπιά τους. Για να με ξανοίγησε τσάκα μάρι μου. Άδικο έχω? Ναι, κατέχω το πως στενοχωράσαι κάθε που γρικάς να μιλώ άσχημα για τους ανθρώπους. Για τούτο δεν σου λέω κι άλλα. Μόνο σταμάτα να ξανοίγεις με παράπονο, γιατί κι εγώ στενοχωρούμε άμα σε θωρώ παραπονεμένο. Αυτή την ώρα τιμούμε τους συγκατοίκους μας, γενικά τα σκυλιά, και σήμερα. Σύσυχα πλάνη στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Γιούλη Ζήκου είναι γνωστή για την αγάπη της στα ζώα. Είχε πει: «Γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από τα Ιωάννινα και μεγάλωσα με άλογα, γαϊδουράκια, πρόβατα, κατσικάκια, σκυλιά, γάτες και κοτούλες. Όταν φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, με μάτωσε περισσότερο ο αποχωρισμός μου από τα ζώα παρά από τους ανθρώπους. Χρόνια τώρα, προτεραιότητά μου είναι τα αδέσποτα ζωάκια». Καλησπέρα σας, κυρία Ζήκου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη.
0: Εσείς και τα ζώα μια σχέση αγάπης ετών, και ήρθε η ώρα κάποτε αυτή η αγάπη και η φροντίδα και σας επιστράφηκε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Εννοείς το μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό?
0: Ναι, βεβαίως. Εννοώ το Ρωμαίο και το πρόβλημα υγείας που είχες.
1: Α, εντάξει, γιατί έχω πάρει από τόσα μα τόσα δεσποτάκια, ναι. Τόση αγάπη που είναι απίστευτο. Τα βάζω στην ίδια ζυγαριά με αυτό που έγινε με το Ρωμαίο, που μου έδωσε τη ζωή μου, που μου έσωσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι δώσαμε μία παράσταση τον αείμνηστο, τον σύζυγό μου, τον Γιάννη τον Μόρτζο. Λοιπόν, τον Ελευθέριος Βενιζέλος, η ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και παίξαμε στο Λόφο Πανί, στον Άλυμο. Λοιπόν, το θεατράκι αυτό είναι αρκετά ψηλά. Πιο κάτω χαμηλά ήταν τα δεσποτάκια που πήγαινα εγώ, τα τάιζα, τα έκανα παρέα, βολτίτσες κτλ. Λοιπόν, αναγνώρισαν τη φωνή μου ενώ παίζαμε την παράσταση. Και όλα μαζί, τέσσερα ήτανε, ήρθανε, ανέβηκαν επάνω στη σκηνή την ώρα της παράστασης.
0: Και παρακολουθούσαν.
1: Και με ακολουθούσαν

0: πάνω στη σκηνή όση ώρα έπαιζα. Ο κόσμος από κάτω είχε σοκαριστεί ευχάριστα. Ο άντρας μου είχε σοκαριστεί δυσάρεστα.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: λογικό.
0: Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και γιατί έβλεπε ότι η παράσταση τυναζόταν στον αέρα. Αλλά ναι, εγώ εντάξει, τι να πω. Ήμουν ευτυχισμένη.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν ευτυχισμένη πολύ.
1: Εσύ ήσουν ευτυχισμένη. Υπάρχουν φαντάζομαι πολλά περιστατικά στη ζωή σου που κάποιος σκύλος, κάποιος γάτος, κάποιος κάτι έπαιξε.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Πήγαινα σε μια πλατεία και τάιζα ένα θηλυκό, τη Λούση.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή την ώρα που έσκυψα, εγώ από μικρό παιδί έβγαζα έρπη στα χείλη μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν αγχωνόμουν, όταν στρεσαριζόμουν, αμέσως έβγαζα έρπιτα. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως έσκυψα να ταΐσω τη Λούση, η Λούση μου δίνει μια γλυψιά στα χείλη πάνω στον έρπιτα. Ναι. Και από τότε δεν ξαναέβγαλα έρπιτα.
1: Μεταφυσικό το ακούω. Περίεργο είναι αυτό.
0: Δεν ναι. είναι περίεργο. Από ναι. τότε δεν έχω ξαναβγάλει έρπη στα χείλη μου.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θέλεις να παρουσιάσεις ότι είναι σωτήρια η συμμετοχή των ζώων στη ζωή σου.
0: Νομίζω ότι κάτι έχουν το σάλιο τους. Που σε κάνουν καλά.
1: Θα είχε χρησιμοποιηθεί και από τη φαρμακολογία κάτι τέτοιο, αν ισχύει, νομίζω. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι το 19 είχες ανέβρισμα εγκεφάλου, βρέθηκες κάτω, λιπόθυμη, και ο Ρωμαίος, ο φοβερός Ρωμαίος που έχεις ακόμα παρέα σου, έβαλε τις φωνές τόσο πολύ για τις αστεμόνες σας και αναγκάστηκε κάποιοι, ενδιαφέρθηκαν και έτσι...
0: Κοίτα, έγινε το εξής. Το πρωί έφυγε ο Γιάννης, ο Μόρζος, πήγε σε ένα φεστιβάλ στην Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Οπότε έμεινα μόνη μου με το Ρωμαίο. Το βράδυ γύρω στις 2:20 ένιωσα ένα τρομερό πονοκέφαλο και επειδή εγώ γενικώς δεν είχα πονοκεφάλους ποτέ έτσι στη ζωή μου,
1: ναι.
0: λέω, μα τι είναι αυτό το πράγμα, ήταν τόσο έντονο και λέω, ας πάω να πάρω ένα ντεπών. Και σηκώνομαι να πάρω ένα τεπών και δεν πρόλαβα να το πάρω το τεπών, έπεσα κάτω, σε κόμμα.
1: Ναι.
0: Είχε, από ό,τι μάθαμε αργότερα, είχε σπάσει το ένα το ανέβρισμα, αιμορραγούσε ο εγκέφαλος και φούσκωνε το δεύτερο, το πιο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Ο Ρωμαίος, προφανώς, πρέπει να είχε έρθει και να με έγκλειφε για να με συνεφέρει,
1: ναι.
0: γιατί μου είπαν μετά ότι με βρήκαν μέσα σε μία λίμνη από σάλια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά από ό,τι έμαθα τους γειτόνους και τους συγγενείς, έπαιρνε φόρα να σπάσει την πόρτα του σπιτιού. Έπεφτε πάνω στην πόρτα να τη σπάσει και ούρλιαζε, γρύλιζε και βγήκε όλη η γειτονιά έξω, ξύπνησαν την αδερφή μου από κάτω. Ήρθε η αδερφή μου ευτυχώς πάνω, ειδοποίησε τον αδερφό μου, ο οποίος είναι νευρολόγος ψυχίατρος, και είπε γρήγορα στον Ερυθρό Σταυρό. Με πήραν στον Ερυθρό Σταυρό, λένε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, έχει σπάσει, αιμορραγεί ο εγκέφαλος. Λέω αδερφό μου, ό,τι μπορείτε, με βάζουν μέσα και τελικά σώθηκα. Το πρώτο διάστημα είχα διάφορα, δηλαδή είχα θέματα, πρέπει να έχει πειραχθεί το κέντρο ισορροπίας, το οπτικό νεύρο, είχα πολλά θέματα. Και παρακαλούσα το Θεό και έλεγα, Θεούλη μου, τουλάχιστον να μην έχει πειραχθεί το κέντρο της μνήμης. Γιατί αν έχει πειραχθεί αυτό, ναι, εγώ τελειώνω, δεν θα ξαναπαίξω θέατρο. Αν όμως, λέω, δεν έχει γίνει αυτό, κάνω τάμα ότι θα ανεβάσω μια παράσταση αφιερωμένη στα τετραποδάκια, έτσι για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.
1: Και το έκανα στο 23 το ζεμπέκικο της Τζοκόντας.
0: Και το έκανα, ναι. το έκανα και... και μάλιστα έβαλα μέσα και τη σκηνή έτσι αυτή που...
1: Ναι, που είχατε ζήσει.
0: Ναι. Τι άλλο να πω. Τώρα αυτό είναι. Και μάλιστα έβαλα μέσα και τη σκηνή έτσι αυτή που.
1: Ναι. Που είχατε ζήσει.
0: Ναι. Τι άλλο να πω. Τώρα αυτό είναι.

0: βραβείου στο φεστιβάλ Κανών.
1: Ναι.
0: Και άλλα δύο βραβεία στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ταινία παίζεται μάλιστα, έμαθα την Πέμπτη στο φεστιβάλ της Χίου που γίνεται ένα φεστιβάλ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί μέσα λοιπόν, αυτή είναι ο τίτλος
1: της ταινίας,
0: ναι. Είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Και είναι λοιπόν, αυτά ακριβώς.
0: Και έχει να κάνει με όλα αυτά που μέσα έχει διάφορες περιπτώσεις από σκυλιά, το πώς έχουν σώσει τους τους γονείς τους λέω εγώ,
1: ναι.
0: Και πώς και σκυλιά εκπαιδευμένα ώστε να τους προλαμβάνουν από τα διάφορα ας πούμε σοκ που έχουν να κάνουν με το ζάχαρο και με διάφορες ασθένειες.
1: Βέβαια. Ναι. Πες μας και άλλα πράγματα για τον Ρωμαίο. Πότε τον βρήκες τον Ρωμαίο και πού τον βρήκες?
0: Τώρα θα σου πω με τον Ρωμαίο. Εγώ είχα τον Τζίγκερ, ένα σκυλί τον οποίο δυστυχώς τον έχασα από καρκίνο στα πνευμόνια όταν ήταν 10 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Όταν τον έχασα έπαθα τέτοιο σοκ που σταμάτησα τις παραστάσεις στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Κατάθλιψη. Κουκουλωνόμουν με μια κουβέρνα και έκλαιγα μέρα νύχτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ο Μωρούτσος, ο άντρας μου, όταν με είδε σε τέτοια κατάσταση πήγε και μου έφερε το Ρωμαίο.
1: Μάλιστα.
0: Μου είπε ότι τον βρήκε σε μια κούτα, σε ένα κουτί, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Μου φέρνει το Ρωμαίο 55 ημερών.
1: Α, ωραία.
0: Ήταν σαν ποντικάκι.
1: Ναι. Αλλά είναι μεγάλο σκύλο ο Ρωμαίος.
0: Ο Ρωμαίος είναι τώρα 10 ετών.
1: Είναι 10 ετών, ναι. Αλλά είναι και μεγαλός όμως, δεν είναι μικρού.
0: Ναι, είναι λαμπραντόρ.
1: Είναι μεσαίο, μάλλον μεσαίο.
0: Ναι. Είναι. Όχι, μεγαλός όμως. Είναι 37 κιλά.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Οπότε από τότε λοιπόν που ήταν ποια χρονιά είσαστε μαζί με τον Ρωμαίο, δηλαδή πριν 10
0: από
1: χρόνια,
0: το 16.
1: Μια χαρά.
0: Από το 16, 55 ημερών τον είχε φέρει. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι τον είχα δικήσει και όλα στην αρχή. Mm-hmm. Επειδή πενθούσα ακόμα το θάνατο του προηγούμενου σκύλου μου. Εκείνος που τον έφερε γιατί τον βρήκε, τον είδε σαν μέσον ίασης. Δηλαδή ότι θα μπορούσε να μου αλλάξει την ψυχολογία, να με βοηθήσει. Τι να σου πω όμως, τι να σου πω για το Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος είναι σαν, δεν πάω πουθενά χωρίς το Ρωμαίο, ούτε διακοπές, ακόμη και περιοδία που πηγαίναμε με το Γιάννη, με το θέατρο, τον είχαμε μαζί μας. Πάντα, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα νησιά, ήταν μαζί μας ο Ρωμαίος. Τώρα δεν περιττώ να σου πω ότι κάθε βράδυ περιμένει το Γιάννη να γυρίσει.
1: Ναι. Αυτό τα σκυλιά το έχουν. Δεν ξεχνάνε εύκολα τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν μεγαλώσει.
0: Δεν ξεχνάνε καθόλου και πραγματικά στο λέω τώρα και συγκινούμε εσύ. Αυτό που γίνεται κάθε βράδυ πραγματικά με πληγώνει πάρα πολύ.
1: Πήγατε διακοπές με το Ρωμαίο?
0: Πήγαμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί ο Ρωμαίος έπαθε και ρήξη χιαστού στο πίσω γόνατο, και είχε κάνει εγχείρηση και πήγαμε για να κάνει και τα μπάνια του για να συνέλθει.
1: Ωραία.
0: Η γούνα.
1: Μια χαρά.
0: Πήγαμε διακοπές.
1: Μια χαρά. Να είσαι καλά, να περνάτε καλά και οι δυο σας, έχετε τόσο παρέα ένας τον άλλον.
0: Ναι, εσείς μου, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, Γιούλη.
0: Επίσης.
1: Μια χαρά. Yeah.

Έγινε και φέτος η ετήσια πορεία για τα δικαιώματα των ζώων στο Λονδίνο, The National Animal Rights March, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη διάρκεια του Αυγούστου. Οι διοργανωτές του και οι συμμετέχοντες είχαν σαφή κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα. Διεκδίκηση του δικαιώματος των ζώων να μην αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινη ιδιοκτησία, πόροι ή αντικείμενα εκμετάλλευσης και ενημέρωση του κοινού για έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στο σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη προς όλα τα έμβια όντα. Αντίστοιχη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2018, τον Οκτώβρη. Διοργανώθηκε από την ακτιβιστική πρωτοβουλία Ήθος και Έμπαθη σε συνεργασία με πολλές φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πολλοί ακτιβιστές έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να διεκδικήσουν τη μη εκμετάλλευση των ζώων. Αυτή η δράση επαναλήφθηκε το 19, αλλά μετά ήρθε στη ζωή μας ο κορονοϊός.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Dogs Voice, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα, επιδιώκει να υπάρξει κάποτε μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα, με πολίτες που θα σέβονται τα ζώα και τα δικαιώματά τους. Υποστηρίζει το έργο 130 οργανώσεων για την προστασία των ζώων σε όλη την Ελλάδα, προωθεί τις υπεύθυνες υιοθεσίες αδέσποτων, ειδικεύεται στη διαχείριση κρίσεων, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας των ζώων στην πόλη σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει νομική υποστήριξη σε καταγγελίες κακοποίησης ζώων. Ιδρύθηκε από την Έλενα Δέδε, δικηγόρο εν ενεργεία. Κυρία Δέδε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ήταν ένα ακόμα δύσκολο ελληνικό καλοκαίρι.
2: Ήταν ένα καλοκαίρι απαιτητικό. Ήταν ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που λειτουργήσε ο Εθνικός Μηχανισμός για την Προστασία των Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές, μόνο στην περιφέρεια Αττικής για το 2026. Εκεί δοκιμάστηκαν πάρα πολλά καινούργια πράγματα που υιοθετήθηκαν φέτος.
1: Ναι.
2: Και ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο βρήκε πολλούς από εμάς και την Dogs Voice και πολλούς άλλους εθελοντές στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων. Και μας έδειξε και το δρόμο για το πώς πρέπει να οργανώσουμε αντίστοιχες ομάδες σε όλη την Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πόσοι εθελοντές κινητοποιήθηκαν στις πυρκαγιές που συνέβησαν στην Αττική?
2: Η διασωστική ομάδα του Dogs Voice, η οποία είναι η πρώτη αμιγώς διασωστική ομάδα ζώων που έχει εγγραφεί στην πολιτική προστασία,
1: μάλιστα,
2: υπάγεται δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
1: ναι,
2: διαθέτει 23 μέλη, τα οποία ήταν όλα ενεργά. Όμως, για το υποστηρικτικό της έργο, όχι μόνο δηλαδή για το διασωστικό που επιχειρεί μέσα στο πεδίο, αλλά και για το υποστηρικτικό, συντονίζει πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι προέρχονται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό, από εμάς, είτε από τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία των περιοχών που πείτε, είτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και από τον απλό τον κόσμο, από πολίτες.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Που έρχονται με όλη τους την καρδιά και την αγάπη για να βοηθήσουν. Και φέτος και στο σταθμό στα Βίλια και στο σταθμό στα Μέγαρα είχαμε ενεργούς εθελοντές, περισσότερους από 250 ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Που ήταν εκεί σε βάρδιες και σε διαφορετικά πόστο καθένας.
1: Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα ζώα σώθηκαν?
2: Ναι, σώθηκαν σε αυτούς τους δύο σταθμούς, γιατί σώθηκαν και στη Σαλαμίνα κάποια ζώα, σώθηκαν και σε άλλες φωτιές που έγιναν στην Αττική, στην Κερατέα.
1: Ναι.
2: Αλλά στους σταθμούς των μεγάλων πυρκαγιών που περάσαμε φέτος,
1: ναι,
2: καταγράψαμε 222 ζώα συντροφιάς, γάτες και σκύλοι δηλαδή, και περίπου 70 ζώα παραγωγικά, φάρμας και άγριας ζωής.
1: Μάλιστα. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια πήγαιναν τέλος πάντων είτε οι πυροσβέστες είτε οι εθελοντές σας σε σπίτια, ήταν δεμένα σκυλιά?
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το βλέπουμε κάθε χρόνο.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω κάτι εδώ με την αφορμή που μου δίνεται. Η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων είναι μια κατάσταση η οποία η κορυφή του παγόβουνου είναι ότι το ζώο θα πεθάνει δεμένο στη φωτιά.
1: Ναι.
2: Το ζώο υποφέρει 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι,
2: είτε
1: εφόσον είναι δεμένο, βέβαια.
2: Είτε
1: ναι,
2: δεν καεί. Η ζωή του δηλαδή είναι ένα μαρτύριο. Και πολλές φορές εμείς όταν το διασώζουμε τελειώνουμε αυτό το μαρτύριο. Γιατί δεν γυρνάμε κανένα ζώο στον κακοποιητή του. Δεν γυρνάμε κανένα ζώο σε αυτόν που το κακοποιεί ενεργητικά ή τακτικά. Είναι το διαβατήριό του λοιπόν καμιά φορά στο να αλλάξει ζωή. Και δυστυχώς θα το πω πολύ σκληρά, αλλά είναι έτσι. Είναι και η λύτρωσή του. Κάποιες φορές. Και το ζούμε κάθε χρόνο. Βέβαια να πω ότι φέτος δεν ήταν πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ζώα τα οποία θεωρητικά είχαν ένα κηδεμόνα.
1: Ναι.
2: Επί της ουσίας όμως δεν είχαν κανένα να τα φροντίζει υπεύθυνα και σοβαρά. Τι ήθελα να πω με αυτό.
1: Ναι.
2: Ήταν αυτά τα ζώα που τους βάζω λίγο τροφή.
1: Ναι,
2: το
1: ναι,
2: θεωρώ
1: ναι,
2: δικό μου γιατί μου φυλάει το σπίτι. Δεν το έχω πάει όμως ποτέ στο γιατρό. Δεν το έχω στηρώσει. Δεν το έχω τρέξει. Και ανάποδα. Στα Βίλια ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που ζήσαμε και θέλω να το πω για τους ανθρώπους εκεί,
1: ναι,
2: για, για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Κάποιοι εξ αυτών είχαν κάποια δέσποτα τα οποία πραγματικά τα είχαν σαν καλύτερα από σκυλιά που βγήκαν στην πόλη δεσποζόμενα. Φροντισμένα, με πάρα πολύ αγάπη, με νιάρα. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να πω. Υπάρχουν αδέσποτα που τα αγαπάει η τοπική κοινωνία, τα φροντίζει και το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και ζώα τα οποία θεωρητικά έχουν κάποιον, αλλά δεν έχουν κανέναν.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία φτάσανε στις εφημερίδες και τα μάθαμε είτε στα social media από αυτές τις πυρκαγιές σε σχέση με τα ζώα πάντα. Μία κυρία στη Σαλαμίνα που δεν έφευγε χωρίς τα κατοικίδια της. Είναι πολλές περιπτώσεις. Κάποιο πολύ γέρικο σκυλί επίσης στο Πόρτο Γερμανό το οποίο σώθηκε. Φτάσανε περιπτώσεις, ιστορίες, μάθαμε πράγματα. Εσείς ζήσατε κάποια από αυτά?
2: Ζήσαμε και εμείς πολλές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εμείς παίρνουμε τα ζώα, τα διασώζουμε και τα παίρνουμε στους σταθμούς που στείλουμε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε όλη την ιστορία από τη διάσωση μέχρι την υιοθεσία ή μέχρι την επανένωση. Είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες φέτος. Mm-hmm. Να πω ότι ήταν και μάλιστα και καθαρό αιμοκουτάβι συγκεκριμένη φυλή, το οποίο πήγαν οι διασώστες να το πάρουν και είπε ο κύριος που το είχε, δεν με ενδιαφέρει, άμα καεί, κάηκε.
1: Oh.
2: Ένα ζώο το οποίο πιθανολογούμε ότι είχε πληρώσει και κάποιον για να το αποκτήσει. Είχαμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι, για μένα η πιο συγκινητική ιστορία έγινε στα Βίλια.
1: Ναι.
2: Και ήταν στο σταθμό στα Βίλια και ήταν οι άνθρωποι από το προσήλιο, οι οποίοι είχαν μια γέλη με 9 σκύλους που την φρόντιζαν.
1: Mm-hmm.
2: Και πέρασε από το σταθμό, μπορεί να πέρασαν 10 διαφορετικοί άνθρωποι από το χωριό,
1: ναι,
2: να ψάξουν αυτά τα ζώα να τα βρουν, και μόλις βρήκανε το ένα από αυτά, γιατί τα υπόλοιπα 8 τα είχε βάλει ο Δήμος από την πρώτη μέρα σε έναν άλλο χώρο,
1: ναι,
2: που τους στείλαμε μετά. Μόλις είδανε το ένα από αυτά και τον αγνώρισαν, ξέσπασαν σε λυγμούς.
1: Mm-hmm.
2: Είχαν πιστεί ότι τα ζώα είχαν καεί. Αυτό για μένα είναι η σχέση ανθρώπου ζώου, που όλοι εργαζόμαστε για να την υποστηρίξουμε και για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντική είναι.
1: Βέβαια. Όλες οι άλλες περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι πραγματικά κακοποιητικές. Κυρία Δέδε, έχετε ζώα? Συγκατοίκους?
2: Έχω έναν γάτο και έχω και δύο σκύλους. Ο ένας σκύλος μου είναι ηλικιωμένος πια, είναι 16 χρονών, και το άλλο σκυλάκι μου είναι αμαία, είναι τυφλό διγενετής. Και συμβιώνουν μαζί με μένα και την οικογένειά μου, τα δύο μου παιδιά, τον άντρα μου. Και περνάμε πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχετε νομίζω και μια εκδήλωση υιοθεσίας η οποία θα γίνει 13 Σεπτέμβρη.
2: Θα κάνουμε την πρώτη μας μικρή, θα ακολουθήσει και μια μεγάλη που θα είναι και με τα σωματεία της μάνδρας και των μεγάρων. Θα κάνουμε όμως την πρώτη μας μικρή, γιατί ο οργανισμός μας παίρνει τα περισσότερα ζώα που μένουν πίσω.
1: Ναι.
2: Φέτος δηλαδή αναλάβαμε όλα τα ενήλικα ζώα και από τους δύο σταθμούς, και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρια των Μεγάρων, τα οποία ήταν πολλά, ήταν περίπου 19. Οπότε θα κάνουμε μια ημέρα γνωριμίας. Είναι μια μέρα που έρχονται κάποιοι άνθρωποι με ηρεμία, τους αξιολογούμε, κάνουμε πρώτες συνεντεύξεις, βλέπουν και εκείνοι τα ζώα.
1: Αυτό γίνεται στο χώρο σας, στο γαλάτσι που βρίσκεται?
2: Πολύ σωστά. Γίνεται στα Ολυμπιακά εκείνη τα γαλάτσια.

0: Ατσίου. Ωραία. The Dogs Voice Hub είναι η Πινέζα στο χάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Και θα γίνει 4 με 8 στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή.
1: Μάλιστα. Ενώ προετοιμάζετε και άλλη μία εκδήλωση, όπως μας είπατε, υιοθεσίας μεγαλύτερη.
0: Σωστά. Και θα γίνει και μία που θα είναι όλα τα σωματεία. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου περιμένουμε να οριστικοποιηθεί.
1: Διότι όλα αυτά τα ζώα κάπως πρέπει να αποκατασταθούν, έτσι δεν είναι?
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ναι. Μου δίνετε και άλλη αφορμή εδώ. Αυτά τα ζώα είναι πυρόπληκτα και όντως ο κόσμος κινητοποιείται και ευαισθητοποιείται γιατί έχουν προκύψει από μια τέτοια καταστροφή. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Τα ζώα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι περισσότερα από τα σπίτια που υπάρχουν να τα απορροφήσουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σοβαρό θέμα υπερπληθυσμού ζώων συντροφιάς στη χώρα μας και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και κυρίως το καταλάβει η πολιτεία. Και να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί με αυτό το γείτονα που δεν στήρωσε, με τον άλλο γείτονα που δεν έχει βάλει τσιπ.
1: Το Δήμο δεν μου αναφέρατε. Γιατί και η Δήμη νομίζω ότι.
0: Τώρα, αυτό ακριβώς. Με τον Δήμο που βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες και δεν ανανεώνει τα προγράμματα. Υπάρχει πια μία συνθήκη που μας επιτρέπει να είμαστε πιο ενεργοί. Και εγώ καταλαβαίνω την απελπισία των συμπολιτών μας που καταγγέλουν και δεν προχωράνε ούτε καταγγελίες ούτε υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Όμως τα πάντα ξεκινάνε από το να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα όλοι και να μην προσφεύγουμε κι εμείς σε βολικές για εμάς αλλά καταστροφικές κοινωνικά επιλογές που έχουν να κάνουν με τα ζώα.
1: Ναι, έτσι είναι. Η Dogs Voice θα συνεχίσει και το επόμενο καλοκαίρι το έργο της.
0: Η Dogs Voice έχει οριστεί κεντρικός συντονιστής για τα επόμενα τρία χρόνια.
1: Τρία χρόνια,
0: και
1: μάλιστα.
0: Έχει την ευθύνη, γιατί έτσι το βιώνουμε ως ευθύνη, να δημιουργήσει αντίστοιχες τοπικές διασωστικές ομάδες μέχρι το 2029 και στις 13 περιφέρειες. Οπότε φέτος έχουμε μια χρονιά μπροστά μας με πάρα πολύ προετοιμασία για του χρόνου, με τουλάχιστον 6 περιφέρειες που θα πρέπει να δημιουργήσουν μια πρώτη μαγιά από εκπαιδευμένους διασώστες ζώων με σωστό εξοπλισμό που θα τους δώσουμε εμείς, με σωστή κατάρτιση, με όλη την πιστοποίηση που πρέπει να λάβουν από την πολιτική προστασία, γιατί θέλουμε αυτό πίσω να μείνει και να εξυπηρετεί τα ζώα και όταν εμείς δεν θα είμαστε στο κάδρο.
1: Ναι.
0: Και αυτή η βιωσιμότητα στα πάντα έχει πολύ μεγάλη αξία κατά τη γνώμη μου. Πρέπει οτιδήποτε κάνουμε οι οργανώσεις να μπορούμε να το κατεβάζουμε ως πεκτημένο όλης της κοινωνίας.
1: Έτσι. Συμφωνώ πολύ. Θα μείνετε πάλι στην περιφέρεια Αττικής του χρόνου?
0: Θα είμαστε στην περιφέρεια Αττικής οπωσδήποτε, είναι το σπίτι μας, είναι η βάση μας και είναι και συνήθως η περιφέρεια που γίνονται και οι πιο απειλητικές για τον αστικό ιστό, τέλος πάντων, πυρκαγιές. Σίγουρα όμως θα πάμε σε περιφέρειες που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, στην Αχαΐα, στην Εύβοια, Διωτία, Κόρινθο. Αυτές οι περιοχές οπωσδήποτε πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα.
1: Μάλιστα. Κυρία Δέδε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό φθινόπωρο να έχετε.
0: Επίσης.
1: Γεια σας.

Και μιλώντας για δέσποτα, να θυμηθούμε τον αδέσποτο σκύλο των αθηναϊκών διαδηλώσεων, τον Λουκάνικο, το πιο γνωστό αδέσποτο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο Λουκάνικος υπολογίζεται πως γεννήθηκε το 2004 και ήταν γέννημα θρέμα εξαρχιώτης. Αρχικά τον φώναζαν Θόδωρο, μάλιστα το περιλέμιό του έγραφε Θοδωρής. Το όνομα Λουκάνικος το έδωσαν οι διαδηλωτές επειδή του άρεσαν να τρώει λουκάνικα που του πρόσφεραν. Και ο Λουκάνικος έγινε διεθνές σύμβολο και μασκότ των κινητοποίησεων στην Αθήνα από το 10 μέχρι το 12, το 2012. Βρισκόταν πάντα ανάμεσα στους διαδηλωτές, γάβγιζε μπροστά στις φωτογραφίες και βίντεο του, έγιναν viral σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα το αμερικανικό περιοδικό Time να το συμπεριλάβει στις προσωπικότητες της χρονιάς. Μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2011. Ο Λουκάνικος αποσύρθηκε από τους δρόμους όταν η υγεία του επιβαρύνθηκε, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που του πρόσφερε φροντίδα και έφυγε από τη ζωή το 2014. Ο Λουκάνικος έχει και τραγούδι προς τιμήν του. Του το έγραψε ο David Rovics.

Όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό το τραγούδι για το Λουκάνικο. Κάναμε ένα λάθος, αλλά θα το επαναφέρουμε και θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι για το Λουκάνικο του David Rovix. Lots of folks are revolting. They've had enough for this shit. The rich are getting richer. They're

Ο Κανέλος ήταν ο πρώτος θρυλικός χειλοσύμβολο των φοιτητικών κινητοποιήσεων των Εξαρχείων πριν από τον Λουκάνικο. Εμφανίστηκε στους δρόμους Αθήνας, κυρίως στην Πατησίων, τη δεκαετία του 90 και για πολλά χρόνια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτητικής ζωής. Ζούσε ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια, όπου τον υπεραγαπούσαν, τον τάιζαν, του φρόντιζαν οι φοιτητές αλλά και οι ντόπιοι εκεί, οι καταστηματάρχες της περιοχής. Δεν κατέβαινε απλώς στους δρόμους. Ο Κανέλος έδινε το παρόν ακόμη και στα αμφιθέατρα, παρακολουθώντας τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών και τις καταλήψεις. Στεκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή, γρήλιζε ή γάβγιζε προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Αν και περνούσε όλη την ημέρα και τη νύχτα του στο δρόμο, η κοινότητα του Πολυτεχνείου τον θεωρούσε δικό της σκύλο, είχε τη φροντίδα και την κτηνιατρική περίθαλψη που χρειαζόταν από τους ανθρώπους της περιοχής. Ο Κανέλος έφυγε από τη ζωή σε βαθιά γεράματα το καλοκαίρι του 2008, λόγω προβλημάτων μάλιστα στα πίσω του πόδια. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, οι φοιτητές του είχαν αγοράσει ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορεί να μετακινείται. Όταν πέθανε, οι φοιτητές τον έθαψαν με μεγάλες τιμές στο προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, στην Πατησίων, κάτω από τα δέντρα, εκεί που πέρασε όλη του τη ζωή. Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και για μέρες κυκλοφορούσαν κείμενα σε φοιτητικά blogs που τον αποχαιρετούσαν. Να ακούσουμε το Στάθη Δεργόση στο τραγούδι του για τον αδέσποτο Κανέλο.

Η Αλίνα Ξανοπούλου έρχεται σε λίγο στην παρέα σας μετά από το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σύση Καπλάνη και το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς, αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 7 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 23. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνηση, τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέσο χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς, δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα, σημάδεψαν τις ορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 800, ενώ οι αγνοούμενοι τις 3.000. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά. Το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις μας για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Παύλο Παυλίδη, Χιλιά Μύρια Κύματα, μία διασκευή, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν διακεκριμένο, βραβευμένο συγγραφέα, έναν πρώην βουλευτή, έναν πολιτικό, ένα πολιτικό πρόσωπο σε κάθε περίπτωση, και βέβαια με κάποια έννοια είμαστε και συνάδελφοι, γιατί έχει εδώ μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τίτλο «Ένα βιβλίο, μία ιστορία». Το «εδώ» είναι στο Earth News Radio κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 5. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πέτρος Τατσόπουλος, τον υποδέχομαι με χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Ολίνα. Αν θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί δεν αντέχω.
0: Βεβαίως,
1: να μιλάω.
0: Βέβαια. Εγώ άρχισα με την αστική ευγένεια, αλλά τώρα εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε τους τύπους. Είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας, Πέτρο, και που θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα από την εκπομπή σου, αλλά κυρίως για τα βιβλία σου, για την συγγραφή, για όλο αυτό το έργο, για όλο αυτό το διάστημα που έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο βιβλίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην κάνουμε και αναφορά, θα κάνουμε και αναφορά σε ένα μέρος της πολιτικής σου ζωής. Ωστόσο όμως θέλω να σου δώσω το λόγο για να μας συστήσεις έτσι πολύ επιγραμματικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτήν την ωραία εκπομπή που επιμελείσαι και παρουσιάζεις και έχεις όλη την παραγωγή, το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία». Πώς το σκέφτηκες? Έχεις κάνει κατά καιρούς βέβαια πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, έτσι, απλά...
1: Ναι,
0: αυτή
1: και είχα,
0: η εκπομπή
1: στο παρελθόν είχα κάνει, όπως λες, και εκπομπές στην τηλεόραση και το 1999-2000, δηλαδή πριν από 26 χρόνια, είχα και μία εκπομπή τηλεοπτική στην ΕΡΤΕΝΑ που λεγόταν «Πνεύμα Αντιλογίας» και που ήταν και αυτή η εκπομπή βιβλίου. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, δηλαδή το 2022, με πολύ χαρά δέχτηκα να κάνω αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή βιβλίου, που όπως λέει και ο τίτλος, «Ένα βιβλίο, μια ιστορία», είναι βιβλιοκεντρική, ξεκινάμε από τα βιβλία, και σε αυτή την εκπομπή προσπαθώ είτε να παρουσιάζω παλαιότερες εκδόσεις είτε να μιλάω με όλους τους συντελεστές του βιβλίου, και όταν λέω όλους εννοώ εκτός από τους συγγραφείς, με βιβλιοκριτικούς, με εκδότες, με επιμελητές εκδόσεων, με όλη την αλυσίδα, από τη μακρά αλυσίδα που διανύουμε για να φτάσουμε, να φτάσει ένα βιβλίο στα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι, και επίσης να σε ρωτήσω σε σχέση με την εκπομπή, πώς κινείσαι στις επιλογές των βιβλίων? Έχεις κάποιο συγκεκριμένο άξονα κατά περιόδους, μέσα στους μήνες που έρχονται, ή κάθε φορά είναι διαφορετική η εκπομπή? Γιατί τώρα άκουσα, ας πούμε, προχθές που είχε πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή, που έχεις κάνει αφιέρωμα για την κλασική λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Άκουγα για τον Ντοστογεύσκη που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εδώ και λίγες εβδομάδες έχω ξεκινήσει μέσα στην εκπομπή να κάνω μια σειρά από αφιερώματα σε βιβλία κλασικής λογοτεχνίας και κυρίως να απαντήσω στο ερώτημα γιατί αυτά τα έργα είναι κλασικά. Δηλαδή ποιο είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που έχουν, γιατί μιλάμε για αυτά έναν, δύο ή και περισσότερους αιώνες αργότερα από το τότε που γράφτηκαν. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός, ούτε να επαφείεται μονάχα στο καλό γούστο ορισμένων αναγνωστών. Έτσι ξεκίνησα μιλώντας για το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, και όπως είπες και εσύ, χτες προχώρησα στο «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Είναι βιβλία τα οποία είχα διαβάσει για πρώτη φορά στην λεγόμενη ανώριμη ηλικία, κατά την εφηβεία μου, και τα ξαναδιάβασα πρόσφατα σε αυτή την ηλικία που την αποκαλώ σταθεροποιημένα πια ανώριμη.
0: Λοιπόν,
1: έχω πλησιάζω σε 3-4 μήνες, θα κλείσω τα 67 μου χρόνια. Είναι προφανώς διαφορετική, πολύ διαφορετική η ματιά μου από ότι όταν διάβαζα τα ίδια βιβλία στα 15, αλλά αυτή είναι και η μαγεία των βιβλίων. Τα βιβλία, ξέρεις, ενώ είναι τα ίδια, ταυτόχρονα αλλάζουν ανάλογα με τη ματιά και την πολιτιστική σκευή τη κάθε αναγνώστη ξεχωριστά. Δεν διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο, γιατί κάθε βιβλίο μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται ανάλογα με μας, ανάλογα με το ποιος το διαβάζει.
0: Ναι, και το βλέμμα μας κάθε φορά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για βιβλία τα οποία διάβαζα ως πιτσιρικάς, με άγνοια κινδύνου φυσικά για το τι διαβάζω, στράφηκα πάλι να τα ξαναδιαβάσω σε αυτή τη σειρά των αφιερωμάτων. Mm-hmm. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτό η εκπομπή. Μιλάω πάρα πολύ συχνά με συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλία τρέχοντα, που κυκλοφορούν πολλές φορές. Είναι και εντελώς από το φούρνο, δηλαδή η βιβλία μιας ή δύο εβδομάδων κυκλοφορίας, αλλά και με συγγραφείς που έχουν γράψει παλαιότερα. Δεν προσπαθώ να μην είμαι όμοιρος της επικαιρότητας σε αυτή την εκπομπή.
0: Κοίτα, εσύ έχεις την τύχη να έχεις ζήσει περιόδους πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και να έχεις γνωρίσει και να έχεις συνεργαστεί και με ανθρώπους, συγγραφείς μεγάλου βεληνικούς, έτσι, Κώστας Μουσελάς, ο Σουρούνης, δηλαδή ήσασταν πολύ δεμένοι και γενικότερα και τώρα γνωρίζεις τους πολύ νεότερους συγγραφείς και έχεις ζήσει επίσης και μια γενιά ή δύο γενιές ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά καθόρισαν την συγγραφή στην Ελλάδα, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύτιμο δώρο. Έτσι μπορείς πολύ πιο εύκολα να διαχειριστείς την κριτική, τα θέματα, τις επιλογές σου, ή πιστεύεις ότι είναι και θέμα χαρακτήρα και ανθρώπου ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την κριτική, κυρίως αναφορικά στα βιβλία αναφέρομαι.
1: Μένω στο πρώτο που είπες, ότι είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Δηλαδή φαντάσου ότι για πρώτη φορά με ζωντανό συγγραφέα, δηλαδή με συγγραφέα εν ζωή, ήρθα σε επαφή όταν ήμουνα 14 χρονών, 15 μαθητής, και συμμετείχα σε ένα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος, όπου εκεί πέρα με πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε το ποιος μας έκρινε από το τι γράφαμε εμείς. Λοιπόν, από τότε ήρθα σε επαφή με ανθρώπους όπως ο Κουμανταρέας, ο Πλασκοβίτης, ο Μουρσελάς, πολύ, πολύ γνωστά ονόματα εκείνη την εποχή. Αμέσως μετά, όταν ήμουν 16 χρονών, ήρθα σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαράκη, και επειδή ήταν τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, για να σε βάλω σε ένα κλίμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια υπήρχε ένα είδος νεολατρείας, συνδυασμένο και με τύψεις θα έλεγα, διότι επειδή βγαίναμε από τη δικτατορία και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, ήταν αμέτωχο στην αντίσταση προς την δικτατορία, και από ενοχές προς το πολυτεχνείο, κυρίως προς την εξέγερση του πολυτεχνείου, υπήρχε μια γενικευμένη νεολατρεία που μας οδηγούσε σε ένα είδος, εμάς τους νέους που τότε ήμασταν έφηβοι, όταν έπεσε η δικτατορία ήμουνα 14 χρονών στα 15, λοιπόν το 1974, και μας οδηγούσε σε ένα είδος ασυδοσίας. Δηλαδή το εκμεταλλευόμασταν πάρα πολύ, ότι ό,τι και να κάναμε εμείς οι νέοι ήταν θαυμάσιο, ήταν υπέροχο. Αλλά εκείνο το οποίο δεν το ξαναείδα σε καμιά άλλη χρονιά, χρονική περίοδο, σε αυτά τα 50 συν χρόνια που περάσανε από το 1974, τα 52 χρόνια, ήταν ότι τότε ήταν τόσο αντεστραμμένα τα πράγματα. Όχι μονάχα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να βγάλουμε τους καθηγητές μας από την αίθουσα άμα θέλαμε να κάνουμε συνεδρίαση και να το ανεχτούν αυτό. Καθηγητές οι οποίοι ένα χρόνο νωρίτερα επί δικτατορίας ήταν ο φόβος και ο τρόμος μες στην τάξη. ταυτόχρονα είχαν αντιστραφεί σε τέτοιο σημείο ώστε πολύ γνωστοί συγγραφείς, διεθνούς κύρους συγγραφείς, όπως ο Αντώνης Αμαράκης, ο οποίος τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 50-50 κάτι χρονών, να παίρνουν τηλέφωνο και να προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με παγκοσμίως αγνώστους μαθητές όπως ήμουν εγώ 14 χρονών, μόνο και μόνο επειδή είχαν διαβάσει, ξέρω εγώ, μια επιστολή μας στα Επίκαιρα, ένα περιοδικό ποικίλης ύλης που τότε δημοσίευε πολλές επιστολές και που εγώ ήμουν μανιώδης επιστολογράφος. Θέλω να σου πω, μέσα σε εκείνο το κλίμα της εποχής γνώρισα ανθρώπους όπως ο Σαμαράκης, όπως αργότερα ο Θεοδωράκης, ο Κακογιάννης, πριν καν κλείσω τα 18 και χωρίς να έχω καμία σχέση με το χώρο, τον πολιτιστικό χώρο, μόνο και μόνο επειδή υπήρχε αυτή η τάση της νεολατρείας και στους νέους ήταν ανοιχτές οι πόρτες αρκεί να είχαν ένα στοιχειώδες ταλέντο. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός λοιπόν, γνώρισα μέσα σε αυτά τα χρόνια πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως είπες, συνεργάστηκα και με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, με τον Σουρούνι, τον Κουμανταρέ, τον Σουρούνι, τον Μουρσελά και τον Σκούρτη, κάναμε μαζί και το παιχνίδι των τεσσάρων, το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο προσπάθεια να επαναληφθεί το πείραμα που είχε ξεκινήσει με το μυθιστόρημα των τεσσάρων το 1958, και το 1998, όταν είχαν συμπληρωθεί 40 χρόνια από το μυθιστόρημα των τεσσάρων, με ιδέα του Σκούρτη αρχικά, εμείς οι τέσσερις γράψαμε ένα μυθιστόρημα σκυταλοδρομίας, δηλαδή ο ένας έδινε την αφήγηση στον άλλον.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, ήμουν άλλη πάρα εποχή, πολύ τυχερός, όμως, και μέσα εποχή, από την εταιρεία συγγραφέων, που κάποια εποχή ήμουνα και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Βασίλη Βασιλικού, και μια σύντομη περίοδο που ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ήμουνα πολύ τυχερός να γνωρίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Όπως επίσης έχεις υπάρξει και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας, γιατί έχεις ασχοληθεί εξαιρετικά σοβαρά με το σενάριο, πιο σοβαρά δεν γίνεται.
1: Ναι, σοβαρά αλλά λίγο.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: λίγο, ναι.
1: Ειδικά με το βιβλίο, φαντάσου ότι τώρα που οδεύω στα 67, το πρώτο μου βιβλίο το έγραψα 18 χρονών, τους ανήλικους, κυκλοφόρησε όταν ήμουν 20. Από τότε έγραψα άλλα 22 βιβλία, 23 βιβλία συνολικά. Ενώ συγκριτικά σενάρια έχω γράψει 2-3 για μεγάλου μήκους και αντίστοιχα 3-4 για τηλετενίες.
0: Δεν είναι αυτό, δεν σε τραβάει να ασχοληθείς με το σενάριο όσο με ένα βιβλίο, με ένα μυθιστόρημα?
1: Κοίταξε, το καλό ή κακό είναι, δεν ξέρω, είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου, δεν το θεωρώ δηλαδή μειονέκτημα. Σε ορισμένους ανθρώπους στην ιδιοσυγκρασία τους, σε αυτούς που είναι πιο κοινωνικοί όπως λέμε, ταιριάζει περισσότερο το ομαδικό παιχνίδι. Και το σενάριο είναι ένα μέρος ενός ομαδικού παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει αυτόνομο, δεν έχει αυτόνομη ζωή το σενάριο. Το σενάριο παιχνίδι. Και το σενάριο είναι ένα μέρος ενός ομαδικού παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει αυτόνομο, δεν έχει αυτόνομη ζωή το

0: από προδότες. Λοιπόν, δεν ένιωθα ότι μου ταιριάζει το σενάριο ως έκφραση.
1: Παρόλο που είναι πολύ πετυχημένα τα σενάρια που έχεις κάνει και οι ταινίες είναι πολύ. Έχουν γίνει.
0: Ναι, στην ουσία ήμουν συνσεναριογράφος. Ναι. Δηλαδή, στους απέναντι είχα συνεργαστεί με τον Μπανουσόπουλο.
1: Και στη Λούφα και
0: παραλλαγή. Πέθανε πριν από λίγους μήνες.
1: Ναι.
0: Και το Φίλιππο Δρακονταϊδη. Mm-hmm. Στην υπόγεια διαδρομή είχα συνεργαστεί με τον Απόστολο Δοξιάδη. Mm-hmm. Ένα δικό μου βιβλίο, Την Καρδιά του Κτίνους, αργότερα το 2005 την έκανε ταινία ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρή η συμβολή mm-hmm. μου στο χώρο του σεναρίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελες ανέκαθεν να ασχοληθείς με τη συγγραφή από παιδάκι, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, ή αυτό έγινε σιγά σιγά αργότερα?
0: Ναι, ναι, όχι, από παιδάκι είχα την πετριά. Ήμουνα σίγουρα το παιδί που έγραφε πολύ καλές εκθέσεις στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Σε σημείο που οι συμμαθητές μου να μου λένε, Πέτρο, δώσ' μου ένα πρόλογο, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου ένα πρόλογο. Αλλά μετά μου λέγανε, αποθρασύνονταν από ένα σημείο και έπειτα, και μου λέγανε, Πέτρο, και έναν επίλογο. Και λέω, θα σου δώσω επίλογο χωρίς να ξέρω τι έχεις γράψει προηγουμένως. Λοιπόν, ήμουν σίγουρα ο καλός μαθητής στα νέα ελληνικά, ο πολύ καλός μαθητής. Από εκεί και πέρα είχα και το θράσος που, όπως σου είπα, είναι ο λατρεία της εποχής, το ενθάρρυνε και το καλλιεργούσε. Δηλαδή θυμάμαι 15 χρονών να έχω στείλει θεατρικό έργο στον Κάρολο Κουν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λέγοντάς του, κύριε Κουν, ούτε αγαπητέ, ούτε λατρεμένε, τίποτα. Κύριε Κουν, με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας.
1: Εντάξει, είναι το παιδικό θράσος. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ήταν και η άγνοια κινδύνου που σου είπα και πριν. Από εκεί και πέρα, το βραβείο που πήρα σε εκείνο το μαθητικό διαγωνισμό όταν ήμουνα 15 χρονών με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Ο Σαμαράκης επίσης με ενθάρρυνε πάρα πολύ στο να δημοσιεύσω δικά μου γραπτά. Και μετά η επιτυχία του πρώτου βιβλίου των ανηλίκων μου έλυσε και το πρόβλημα του κατά πόσο θα ασχοληθώ με το γράψιμο ή όχι. Γιατί ήδη από το πρώτο βιβλίο δεν είχα πια πρόβλημα εκδότη, δεν είχα πρόβλημα ότι θα γράψω ένα βιβλίο και μετά θα πρέπει να κυνηγάω που θα βρω εκδότη κτλ. Ήταν και άλλες εποχές, ήταν, ξέρεις, περίεργες εποχές.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, από τη μια μεριά η αγορά του βιβλίου ήταν πολύ πιο μικρή, ασυγκρίτως πιο μικρή από τη σημερινή, αλλά με ένα περίεργο τρόπο, σε αυτό το μικρό κύκλο αναγνωστών, το βιβλίο ήταν στο επίκεντρο. Δηλαδή υπήρχε κάποιος σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους, τους λεγόμενους ανθρώπους του πνεύματος. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα σεβασμός, πρώτα απ' όλα γιατί δεν τους ξέρουμε. Τους έχουμε αφαιρέσει το μικρόφωνο. Πόσες συζητήσεις, ας πούμε, σαν αυτή που κάνουμε τώρα, γίνονται στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο?
1: Ειδικά στην τηλεόραση γίνονται πολύ επιλεκτικά ίσως, αλλά
0: ειδικά στην ιδιωτική τηλεόραση επικρατεί η σφαγή του δράμαλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι, οπότε όταν ακούω, εκνευρίζομαι όταν ακούω γιατί σιωπούν οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί πάντα τους λέω, καλά, κι άμα μιλήσουν ναι, αφού δεν τους γνωρίζετε καν.
1: Πάντως, πάνω σε αυτό που λες, σκέφτομαι, γιατί το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές, ότι η αλήθεια είναι ότι μπορεί να, σίγουρα δεν τους δίνεται και το βήμα, αλλά απ' την άλλη πάλι είναι μια περίεργη εποχή όπου λόγω του διαδικτύου και των πλατφόρμων και το πώς κινείται το θέμα με την κριτική και κόντρα στην κριτική, και το μπορεί, δεν λέω ότι φοβούνται ή ότι διστάζουν, αλλά ενδεχομένως να είναι επιφυλακτικοί, γιατί αυτό που μπορεί να αναφερθεί με έναν τρόπο να μεταφερθεί με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και να διονγκωθεί, και καμιά φορά οι άνθρωποι αποφεύγουν να πάρουν θέση για βασικά πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν ένας διανοητής, ένας διανοούμενος είναι καλό να το δέχεται αυτό σκέψη, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, αλλά ο κόσμος φοβάται να μιλήσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πολλοί φοβούνται τον κάνει social media.
1: Ναι.

0: υπάρχει, δηλαδή η δολοφονία χαρακτήρα πλέον είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί, άμα πεις τη γνώμη σου άφοβα στο διαδίκτυο. Τέτοια συμπτώματα τα οποία όντως δεν αντιμετωπίζε στο παρελθόν, γιατί τώρα ειδικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβαίνει αυτό που στο παρελθόν ο Ουμπέρτο Έκο το είχε χαρακτηρίσει ως η εισβολή των ηλιθίων. Δηλαδή πριν από τα social media οι ηλίθιοι λίγο πολύ νιώθαν απομονωμένοι.
1: Ναι, δεν ακούγονταν, δεν είχαν φωνή να ακουστούν.
0: Και αν σηκωνόντουσαν, έλεγε ο Έκο, αν σηκωνόταν κάποιος χαζός στο καφενείο και έλεγε μια κουταμάρα, του λέγαμε κάτσε κάτω, καθότανε. Με τα social media όλοι αυτοί δικτυώθηκαν μεταξύ τους και είδαν ότι είναι μια τεράστια δύναμη, ότι είναι εκατομμύρια τα οποία κατεβάζουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις. Το βασιλιά των ηλιθίων τον κάναν 2 φορές πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, όποιος το είδα προχτές μόλις στο Twitter, στο X, είχε ανεβάσει τον εαυτό του ως το σπουδαιότερο, τον μεγαλύτερο, the greatest πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτω από αυτόν είχε τον Λίνκολν και όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να πω, αυτή τη δύναμη όμως του Τραμπ, η δύναμη αυτή αντανακλάται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι νιώθανε κομπλεξικά, περιφρονημένοι, και ξαφνικά με τα μέσα μαζικής δικτύωσης βγάζουν μία αλαζονία και μία χολή, όπου πραγματικά ένας υποτιθέμενα ή πραγματικά πνευματικός άνθρωπος σου λέει, τώρα γιατί να μπλέξω εγώ με όλους αυτούς. Ξέρεις ποιο είναι το πιο θλιβερό όμως, Ολίνα? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων, εάν σε στοχοποιήσουν, δεν δίνουν σημασία αν τα τραβάει και σένα ο οργανισμός σου. Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι από ιδιοσυγκρασία, είμαι αψίκορος και γενικώς δεν λέω όχι σε έναν καλό καυγά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι που τους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα social media.
1: Ναι, ναι,
0: και δεν μπαίνουν καθόλου σε καυγάδες, δημόσιους καυγάδες. Δεν έχει σημασία. Αν στοχοποιηθούν για τον α ή β σωστό ή λάθος λόγο, τους διασύρουν και τους χλεβάζουν και τους
1: λιδωρούν
0: καθημερινά, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτό ή όχι.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Είναι επειδή έχουν μία άλλη άποψη και πολλές φορές δεν είναι και τόσο μία κριτική που ενδεχομένως να κάνουν, να μην είναι τόσο πολύ πολιτικού περιεχομένου, μπορεί να είναι μια κοινωνική κριτική για ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι πιο απλό, μπορεί να είναι για το κυνήγι, ας πούμε, ή να είναι κάτι και μπορεί να γίνει ολόκληρη ιστορία. Τέτοια ιστορία που φοβάσαι να μιλήσεις, να πάρεις θέση.
0: Μα μπορεί να είναι για οτιδήποτε.
1: Ναι, για ένα απλό θέμα, πιο απλό, να μην είναι δηλαδή το τραγικό
0: το
1: για την Αμερική.
0: Είναι ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε έρευνες που έχουν κάνει στο εξωτερικό για τη χρήση των social media. Είδες πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, και το συμβιβασμό που έγινε
1: με τη Μέτα. Χωρίς όμως να αποδεχτεί ότι έφταιγε. Χωρίς να αποδεχτεί ότι έφταιγε. Πληρώνει,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν αποδέχτηκε.
0: Κατέβαλε 18 δισεκατομμύρια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άμα δεν φταίει, δίνει 18 δισεκατομμύρια. Δεν
1: σωστό
0: ξέρω.
1: Και αυτό. Απλά δεν είπε ότι έφταιγε.
0: Ναι,
1: περίεργο.
0: Αλλά το θέμα είναι πιο ότι ακριβώς παραδέχτηκε μέσα τον εθισμό σε αυτές τις ηλικίες, τον τρομερό εθισμό που γίνεται στα νέα παιδιά. Και παραδέχτηκε ακριβώς και ότι στην ουσία γίνεται μια τεράστια διακίνηση χολής μέσα από τα social media. Έχουν λοιπόν καταλήξει σε έρευνες, μάλλον δεν έχουν καταλήξει οι έρευνες στο εξωτερικό, εάν όλη αυτή η χολή, όλο αυτό το διαρκές λιντσάρισμα, το διαδικτυακό λιντσάρισμα, λειτουργεί και ως εκτόνωση. Δηλαδή σου λέει, αντί τώρα όλοι αυτοί να βγάζουν όλο αυτό το μίσος στους δρόμους και να σκοτώνονται στους δρόμους, καλύτερα να βγάλουν
1: εκεί την
0: επιθετικότητα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θύματα τα οποία τα αλλάζουν κατά καιρούς, τα ξεχνάνε και οι ίδιοι, γιατί κάθε μέρα έχουν ένα καινούριο θύμα με το οποίο να ασχοληθούν. Δεν είναι σίγουροι όμως οι ερευνητές που έχουν κάνει τις συγκριτικές μελέτες, δεν είναι σίγουροι αν λειτουργεί όντως ως εκτόνωση και όχι ως αύξηση, ως μια διαρκής προσαύξηση του μίσους, το οποίο κάποια στιγμή θα βγει και στους δρόμους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν
1: και
0: εγώ,
1: βγαίνει, βία βγαίνει.
0: Αν εγώ χωρίς κανένα περιορισμό mm-hmm. και χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης και χωρίς κανένα τίμημα, δεν μου ζητάει κανένας να πληρώσω κανένα τίμημα, μάθω να συμπεριφέρομαι με τον κανιβαλιστικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι περισσότεροι στα social media. Mm-hmm. Αργά ή γρήγορα, όταν θα συναντήσω τα θύματα μου διαζώσεις, θα τους συμπεριφερθώ με τον ίδιο τρόπο. Θα θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου.
1: Εξού αυτός και η βία, έτσι την εξηγείς.
0: Η χλέβη, ναι. Η βρισιά, η κατάρα mm-hmm. Που ακολουθεί τα σχόλια, ακόμα και αν τους πεις καλημέρα, αρκεί να είσαι στοχοποιημένος, λοιπόν, δημιουργεί μια άλλου είδους ψυχοσύνθεση, δημιουργεί μια επιθετική ιδιοσυγκρασία,
1: η οποία τροφοδοτείται.
0: Αργά ή γρήγορα θα βγει και στον δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ίσως υπάρχει μια εξήγηση πολύ πάνω σε αυτό που λες για την τόσο υπέρμετρη βία που υπάρχει γύρω-γύρω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και η οποία
0: ακριβώς.
1: Είναι αψυχολόγητη πολλές φορές, δηλαδή δεν είναι από ένα πολύ μικρό ασήμαντο γεγονός, μπορεί να φτάσει στο φόνο.
0: Και όχι μόνο υπέρμετρη, ναι. Αλλά και απενοχοποιημένη πλήρως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαντάσου, βία πάντοτε υπήρχε, ειδικά και μεταξύ ανηλίκων, πάντοτε υπήρχε mm-hmm. βία. Δεν εξειδανικεύω το παρελθόν. Αλλά όταν πλάκωνες στο ξύλο ένα συμμαθητή σου ή έτρωγες ξύλο από ένα συμμαθητή σου, δεν το ανέβαζες μετά για να καμαρώσει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια νοσηρή κατάσταση η οποία έχει ήδη τους δικούς της νεκρούς, τους δικούς mm-hmm. της θανάτους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει και στη δίκη της ΜΕΤΑ πολλοί συγγενείς τέτοιων θυμάτων είχαν πάει να καταθέσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά τα οποία έχουν δεχτεί τρομακτικό bullying ή έχουν δεχτεί και ηλεκτρονικό bullying, αλλά έχουν δεχτεί και φυσικούς ξυλοδαρμούς που ο άλλος καμαρώνοντας τις ανεβάζει στο TikTok ή τις ανεβάζει στο Facebook.
1: Ναι. Είναι πολύ περίεργη όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει αυτό, εννοώ περίεργη, δηλαδή είναι αδιευκρίνηστο η συνέχεια, πού θα πάει όλο αυτό.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα οδηγήσει σε κάτι καλό, ναι. Συν του ότι το TikTok ειδικά ευθύνεται και για την διάσπαση προσοχής, mm-hmm. όλα αυτά σου λέω τα έχουν μελετήσει στο εξωτερικό, mm-hmm. δηλαδή τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, μου λέγε ένας για το θέμα μου, λέει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα βίντεο που διαρκεί πάνω από λίγα δευτερόλεπτα.
1: Και σε αυτό επάνω να σε ρωτήσω για τα βιβλία, γιατί αυτό ακριβώς που λες σκεφτόμουν και αλήθεια, πώς μπορούν να συγκεντρωθούν και να διαβάσουν ένα μυθιστόρημα, ένα κείμενο το οποίο δεν είναι ένα βιπερνόρα, το οποίο έχει σύνθετες έννοιες, έχει σύνθετη, ναι. πλοκή. Πώς θα, αλήθεια, είναι ένα θέμα.
0: Ναι, η απάντηση είναι απλή, ότι μια ολόκληρη γενιά δεν μπορεί να διαβάσει ούτε ένα βιπερνόρα.
1: Ναι. και να γράψει,
0: δεν
1: γι' αυτό.
0: Μπορεί να συγκεντρωθεί, mm-hmm. δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ξέρεις, πριν από πολλά χρόνια, το 1974, όταν είχα βρεθεί στην Αγγλία το καλοκαίρι, σε ένα κάμπους για μαθητές έτσι γλώσσας και τα λοιπά και συναναστροφής από πολλές χώρες του κόσμου, τότε ήταν της μόδας ακπανκ και ο καθηγητής που είχαμε, ξέρεις, μας έλεγε ότι ξέρετε αυτά τα πανκιά δεν πάνε σινεμά γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία με αρχή, μέση και τέλος. Mm. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια αφήγηση. Mm. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε μια αφήγηση που διαρκεί μια μισή ώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή κατακλειστεί από λειτουργικά αναλφάβητους, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διαβάσουν αλλά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Mm. δεν μπορούν να συγκεντρώσουν το μυαλό τους, να καταλάβουν τι διαβάζουν.
1: Επίσης και η γραφή έχει θέμα, διότι βλέπουμε κάθε φορά στις εξετάσεις ότι το μάθημα των νέων ελληνικών και η έκθεση χωλαίνει τρομερά, δηλαδή και κάθε χρόνο περισσότερο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι?
0: Μα,
1: για το γραπτό λόγο.
0: Γι' αυτό βλέπεις και σε χώρες προηγμένες εκπαιδευτικά, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, επιστρέφουν στην προφορική εξέταση. Επιστρέφουν διότι τώρα πρώτα απ' όλα με το AI δεν μπορούν να ξέρουν καν αν το κείμενο που παρέδωσες είναι δικό σου ή το κατασκεύασε ένα πρόγραμμα. Και, yeah. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όπως έλεγε ένας φίλος μου συγγραφέας, τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Πουλής, που έγραψε ένα βιβλίο, βγήκε από τις εκδόσεις Gutenberg, που λέγεται «Η ελευθερία του να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», αναφερόμενο στα social media, και έλεγε ότι το AI κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο για να γυμναστείς και να γυμνάζεται κάποιος άλλος μπροστά σου να σε αντικαθιστά και ο άλλος να γίνεται κορμάρον μια χαρά να είναι ο άλλος αλλά εσύ να είσαι εκείνος ο πλαδαρός, ο πνευματικά πλαδαρός άνθρωπος που ήσουν και πριν μπει στο γυμναστήριο. Λοιπόν, με το AI θα αποκτήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τη γνώση που θα επικαλούνται ότι έχουν. Και θα γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια αρκετά έως πολλά καλά στοιχεία, δεν λέμε, αλλά εγώ ειλικρινά συμφωνώ μαζί σου σε αυτό πάρα πολύ και εγώ κάθε φορά που πάω να χρησιμοποιήσω το AI λέω, όπα εδώ όχι, δεν θέλω, υπάρχει μια άρνηση μέσα μου, προτιμώ να το κάνω εγώ. Και αν τυχόν δεν μπορέσω, ίσως να χρειαστώ μια βοήθεια, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις το AI είναι μια νοσηρή κατάληξη της ίδιας της ευκολίας που είχαμε από την αρχή με την Google. Ναι. Τι εννοώ ευκολία? Ότι η δικιά μου γενιά, Ολίνα, αν ήθελε να μάθει κάτι, έπρεπε να ψάξει να το βρει.
1: Βέβαια, σε λεξικά.
0: Και αν δεν το έβρισκε με κόπο, γιατί έπρεπε να πάει στις βιβλιοθήκες, δεν ξέρω που έπρεπε να πάει να το βρει, δεν ήταν εύκολο να το βρει. Λοιπόν, αν μεγαλώσεις μια ολόκληρη γενιά στους αντίποδες αυτής της γενιάς, αν μεγαλώσεις λοιπόν μια ολόκληρη γενιά με την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να ψάξω, είναι στην Google, είναι κάπου, είναι στο AI. Όταν θα με ρωτήσει ο καθηγητής, ο φίλος, ο δάσκαλος, ο πατέρας μου, θα γκουγκλάρω τη λέξη και θα μου βγει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ευκολία πρόσβαση στη γνώση χωρίς να αποκτάς τη γνώση την ίδια. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την τύφλα τους, γιατί δεν χρειάζεται να μάθουν κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Τώρα θα μπορούσα εγώ να δώσω το σχεδιασμό της εκπομπής να μου κάνει μία εκπομπή.
0: Ναι, πλήρως,
1: δηλαδή, και εσύ, οποιοδήποτε θέλω να πω, και μετά να είναι έτοιμο αυτό.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και είναι παράξενο.
0: Δηλαδή, και το πιο αστείο βέβαια θα ήταν τα λάθη που θα γινόντουσαν, γιατί το AI δεν είναι τίποτα άλλο, δεν τροφοδοτείται με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, πια πλησιάζει το τρισεκατομμύριο, τα data, τις πληροφορίες που έχει, τρώει data το AI. Τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τρώνε πληροφορίες, άρα τρώνε και τα λάθη, τρώνε και τις βλακίες, τρώνε και τις προκαταλήψεις και προσαρμόζονται κιόλα στις βλακίες και τις προκαταλήψεις του καθενός μας όταν τα ρωτάμε. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν τα γούστα σου και σου απαντάνε αναλόγως και σου απαντάνε με τρομερά λάθη. Μειώνονται βέβαια τα λάθη. Σε λίγο θα καταλαβαίνουμε τι έχει γράψει ένας άνθρωπος και τι έχει γράψει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, θα το καταλαβαίνουμε από τα λάθη που έχει κάνει ο άνθρωπος. Αλλά προς το παρόν ενσωματώνουν και τα λάθη το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι. Σου δίνουν βέβαια στο τέλος μία υπόδειξη ότι μπορεί να υπάρχουν και λάθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι αν εσύ το ψάξεις...
0: Το πιο ωραίο είναι το ευγενικός τρόπος όταν τους διορθώνεις και που σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλλά ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είμαστε, είναι τρελοκομείο, δηλαδή υπάρχει ένα παράλογο σε όλη αυτή την ιστορία. Από την άλλη πάλι όμως υπάρχει ένας εκστασιασμός και ένας ενθουσιασμός σε ό,τι έχει σχέση με το AI σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι το περίεργο επίσης. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό, αλλά είναι περίεργο.
0: Δεν είμαστε η γενιά που έχουμε ζήσει τις συνέπειες του AI. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά θα τη ζήσει και ίσως να τη ζήσει και με πολύ οδυνηρό τρόπο, διότι πρώτα απ' όλα πέρα από τα εκατομμύρια ανέργων που θα έχουμε, που θα αντικατασταθούν ακριβώς από ρομποτικές εφαρμογές, θα έχουμε και πάρα πολλές παράλληλες παρενέργειες του τύπου διδακτορικά γραμμένα από αναλφάβητους και πάει λέγοντας. Οπότε όλα αυτά γίνεται μια αλυσίδα συνεπειών που η επόμενη γενιά θα τη ζήσει στο πετσί της.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα πάνω σε αυτό, για να προχωρήσουμε και σε άλλο θέμα, απλά τώρα που το λες, επειδή χθες μάλιστα διάβασα σε πολύ γνωστή εφημερίδα ότι υπάρχει ανησυχητική αύξηση καταγραφής περιστατικών κατά τα οποία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ενεργούν αντίθετα με τις οδηγίες των χρηστών, παρακάμπτοντας περιορισμούς. Και υπάρχουν 300 τέτοια περιστατικά μέσα στον Ιούλιο, επιδιώκοντας ένα στόχο με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν, λειτουργούν αυθαίρετα. Δηλαδή και ο τίτλος είναι AI εκτός ελέγχου, λένε ψέματα και αγνοούν εντολές. Αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, στην ουσία φαίνεται να υλοποιείται ο κόσμος που είχε φανταστεί ο Ισαάκ Ασίμοφ και άλλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, εγώ το ρομπότ, αλλά και άλλοι πολύ έτσι οραματιστές, όπου τα ίδια τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα ίδια τα ρομπότ αποκτούν αυτονομία. Ήδη το είναι πολύ ανησυχητικό ότι συνεργάζονται προγράμματα AI χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Λοιπόν, αυτό σίγουρα θα μας μπορεί να οδηγήσει σε έναν αρμαγεδόνα, δεν ξέρω σε τι μπορεί να οδηγήσει, το να βρεθούν εντελώς εκτός ελέγχου. Για παράδειγμα, στην πολεμική τεχνολογία ήδη η τεχνολογία των drone, ότι εγώ μπορώ να είμαι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε στη Μόσχα, και να στείλω ένα drone κατευθείαν στο σπίτι σου, όχι σε μια περιοχή, σε σένα που περπατάς στον δρόμο ή τέτοια, χωρίς καμία εμπλοκή. Δηλαδή αυτή η απόλυτα αποπροσωποιημένη βία, το ότι οποιοδήποτε θα μπορεί να σκοτώνει οποιονδήποτε με απλήρη ευχέρεια και χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις,
1: χωρίς ηθικούς φραγμούς σε κανένα επίπεδο.
0: Αυτό είναι ήδη δεν ξέρω, είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Εγώ εντάξει δεν θα προλάβω, και ίσως ευτυχώς λέω, δεν θα προλάβω να το ζήσω αυτό. Υπάρχουν χώρες όμως αυτή τη στιγμή εμπόλεμες, όπως η Ουκρανία, η Ρωσία, οι οποίες οι κάτοικοι το ζουν. Ζουν αυτόν τον εφιάλτη. Ότι ήρθε κάποιο διαβολομηχάνημα και διέλυσε μια πολυκατοικία από το πουθενά, κυριολεκτικά από το πουθενά.
1: Τώρα εγώ θέλω, γιατί βλέπω και την ώρα, έχουμε περίπου ένα 20 λεπτό, δεν έχουμε με τίποτα. Θέλω ένα τέταρτο περίπου, οπότε θέλω εδώ να κάνουμε τη διαχείριση του χρόνου μας. Εγώ οπωσδήποτε θέλω να σε ρωτήσω από πού αντλείς για την συγγραφή, αλλά θέλω να σταθούμε και σε αυτό που είχα διαβάσει για το 2007 που εξέδωσε στους νεοέλληνες, αυτή τη σειρά πορτρέτων πάνω σε συνεντεύξεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μέχρι τον Κώστα Ταξί, και επίσης να σταθούμε και στο βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι, για το παιδικό σου βιβλίο, γιατί έχεις γράψει και παιδικό, Σύσυφος στο μπαλκόνι, δηλαδή, και μάλιστα νέος συγγραφέας. Καταρχάς να μιλήσουμε για τα πορτρέτα αυτά, πώς ήταν έτσι αυτή η διάθεση και η επιλογή σου προς τα πρόσωπα, γιατί έχω πολύ ενδιαφέρον που πήρες και συνέντευξη και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν πήρα. Κοίταξε, σε αυτά αυτή η συλλογή πορτρέτων, η οποία κυρίως είχε γραφτεί κατά παραγγελία για δύο περιοδικά, για το Ελληνικό Esquire, τότε που το είχε ο Πέτρος Κωστόπουλος, το διεύθυνε εκείνο τον καιρό, και που το Esquire γενικώς και ειδικά η αγγλική έκδοση και η αμερικανική έκδοση είχαν μια μεγάλη παράδοση στο να συνεργάζονται με συγγραφείς. Όπως ο Norman Mailer, ο Truman Capote και τα λοιπά, και να βάζουν συγγραφείς, να παίρνουν συνεντεύξεις από επώνυμους που έχουν καλή ή κακή φήμη για οτιδήποτε, από, ξέρω, από πρωθυπουργούς, οικουμενικούς πατριάρχες ή δολοφόνους, οτιδήποτε, και μετά να το παρουσιάζουν υποτύπων μιας μικρής νουβέλας, ενός εκτεταμένου διηγήματος. Αυτή την παράδοση ακολούθησε το Esquire, και αυτή την παράδοση σε μεγάλο βαθμό ακολούθησε και ο Ταχυδρόμος, και όσο αυτόνομο περιοδικό που έβγαζε ο οργανισμός Λαμπράκη, και ως ένθετο στα νέα μετά για ένα μεγάλο διάστημα. Βασισμένος λοιπόν πάνω σε κομμάτια που γράψα και για τον Ταχυδρόμο και για το Esquire, ήταν αυτά τα πορτρέτα. Με τα περισσότερα πρόσωπα που έχω μέσα, έχω μιλήσει, έχω έρθει σε επαφή. Με ορισμένα δεν έχω έρθει σε επαφή, είτε επειδή είχαν πεθάνει, δεν ήταν στη ζωή, όπως η Ελλαμπέτη για παράδειγμα, ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που είναι στη ζωή μένα αλλά δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω, και χρειάστηκα και πληροφορίες και από συνεργάτες για να γράψω το αντίστοιχο κομμάτι. Τους περισσότερους βέβαια τους συνάντησα, όπως τον Ταχτσί, όπως τον Αρζόγλου, όπως
1: αυτά μπορούν να τα Λαμπρία. Υπάρχουν τώρα κάπου που μπορεί κανείς να ανατρέξει?
0: Ορίστε.
1: Αυτά υπάρχουν κάπου που μπορεί να ανατρέξει κάποιος?
0: Υπάρχουν στο βιβλίο πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, το βιβλίο υπάρχει δηλαδή.
0: Το βιβλίο αποτελείται από αυτά τα κείμενα.
1: Α, ωραία, εντάξει. Αυτό
0: και φυσικά υπάρχουν και στις πρωτογενείς πηγές. Θα αντίστοιχα αναφέρω στο τέλος πότε έχουν δημοσιευτεί το καθένα από αυτά.
1: Ναι, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα.
0: Πότε έχουν, σε ποιο περιοδικό και πού ακριβώς έχουν δημοσιευτεί.
1: Αυτό το Σύσυφο στο μπαλκόνι.
0: Από τη στιγμή που ο Λίνα μου έχω γράψει 23 βιβλία, όπως σου είπα στην αρχή, και το πρώτο 18 χρονών, το τελευταίο του Παιδί του Διαβόλου το έγραψα πριν από 2 χρόνια, πάντοτε ήταν διαφορετικό το κίνητρο, γιατί ήμουν και εγώ ένας διαφορετικός άνθρωπος. Απλώς προσπαθούσα να αποτυπώνω κάθε φορά όχι μόνο τις γνώσεις που έχω στα 20 μου, στα 30 μου, στα 40 μου, στα 50 μου, αλλά και τις αιμονές που έχω ή και τις βλακίες ή με τι ασχολούμαι κάθε φορά. Κάθε φορά ήταν διαφορετικό. Άλλες φορές ήταν ο χώρος του κινηματογράφου, άλλες φορές ήταν ο χώρος ο δικός μου, το συνάφι των συγγραφέων, όπως στο μυθιστόρημά μου το Τιμή Σένεκεν. Άλλες φορές ήταν πράγματα τα οποία εξοργίζαν εμένα, όπως οι απάτες στο χώρο της θρησκείας και της εκκλησίας, οι οποίες στην Ελλάδα εκλαμβάνονται ως κανονικότητα. Αυτό με απασχόλησε περισσότερο στα 2 τελευταία μου βιβλία, στο Όπιο του Λαού και το Παιδί του Διαβόλου. Πάντοτε είχα διαφορετικό κίνητρο, και διαφορετικό βέβαια ήταν το κίνητρό μου και όταν έγραφα το βραβευμένο από την Ακαδημία, το Σύσυφο στο Μπαλκόνι, μια παιδική νουβέλα που είχα ξεκινήσει να την γράφω όταν το πρώτο μου παιδί, ο Γιάννης, που τώρα είναι 33 χρονών, ήταν ακόμα μικρός, αλλά το ολοκλήρωσα όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, η Δανάη, που τώρα είναι 18 χρονών, σε μια εβδομάδα μάλιστα θα κλείσει τα 18. Και γι' αυτό και της το αφιέρωσα το βιβλίο, γιατί είχε μόλις γεννηθεί όταν το τέλειωνα, ήταν κάποιοι μήνες που είχε γεννηθεί.
1: Και μπορούμε πάντα να τα βρούμε, είναι σε κυκλοφορία τα βιβλία, έτσι?
0: Ναι, είναι σε κυκλοφορία, δεν τα βρίσκουμε,
1: δεν έχουν εξαντληθεί
0: εξίσου εύκολα. Τα περισσότερα τα βρίσκουμε εύκολα, ορισμένα θέλουν και λίγο ψάξιμο, αλλά τώρα πια διαδικτυακά μπορείς να βρεις το κάθε βιβλίο σε πιο συγκεκριμένα βιβλιοπωλείο διακινείται.
1: Αυτό είναι το καλό βέβαια. Και τώρα το επόμενο βήμα σε σχέση με το βιβλίο υπάρχει? Είναι καταγεγραμμένο τουλάχιστον στη σκέψη σου? Έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά?
0: Ναι, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, έτσι ακριβώς όπως το λες. Προσπαθώ βέβαια να συνέλθω από τις παρενέργειες του τελευταίου, οι οποίες είναι ακόμα και δικαστικές παρενέργειες.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Μου έχει κάνει ο ηγούμενος Εφραίμ μία αγωγή και η Μονίβα το πεδίο που μου ζητάνε 100.000 για συκοφαντική δυσφήμιση και για τεράστια ηθική ζημία. Λοιπόν, αφού συνέλθω και από την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που θα γίνει τον Νοέμβριο φέτος, 19 Νοεμβρίου, έχω βάλει ήδη στα σκαριά ένα καινούριο βιβλίο. Δεν είμαι ακόμα απολύτως σίγουρος αν θα είναι φιξιόν, αν θα είναι μυθοπλασία δηλαδή, ή αν θα είναι non-fiction, γιατί τα τελευταία μου βιβλία τα περισσότερα
1: έχουν αυτή τη φόρμα, ναι.
0: Είναι non-fiction.
1: Ναι. Που δεν υπάρχει βέβαια όρος στα ελληνικά.
0: Είναι ιντριγκάρει πάρα πολύ να πω αληθινές ιστορίες.
1: Ναι. Είναι non-fiction. Πώς θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε?
0: Τα non-fiction στα ελληνικά είναι μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα. Δηλαδή είναι μια αφήγηση που κρατάει τη φόρμα του μυθιστορήματος, αλλά όλα όσα περιγράφει είναι αληθινά.
1: Ναι.
0: Το εν ψυχρό του Τρούμαν Καπότε είναι το πιο χαρακτηριστικό.
1: Ναι. Ωραία. Θα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που μια που ανέφερε στη διαμάχη, έτσι, σε γενικό πλαίσιο αναφέρομαι τώρα, όχι συγκεκριμένα γι' αυτό. Πώς, παρόλο το γεγονός ότι μπορεί να προκληθεί ένα τέτοιο θέμα που μπορεί να ταράξει τη ζωή ενός ανθρώπου, εσύ επιλέγεις κάποιες φορές να παίρνεις μια θέση η οποία ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα?
0: Ναι,
1: αυτό είναι απόλυτα συνειδητό, φαντάζομαι, εννοείται.
0: Απόλυτα, και ξέρω πάρα πολύ ότι πολλοί άνθρωποι θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένη με τη σιωπή μου. Μάλιστα το επιχείρημα το οποίο έχει και ο ίδιος ο Εφραίμ στην αγωγή του, που είναι μια πολύ φλίαρη αγωγή 60 σελίδων που μου επιδόθηκε, το επιχείρημά του το βασικό είναι ότι εμείς δεν σε ενοχλούμε, ρε παιδί μου. Δεν σε ενοχλούμε. Εσύ γιατί μας ενοχλείς? Ξέρεις, αυτό λίγο πολύ βέβαια είναι και το αφοπλιστικό επιχειρήμα όλων των απατεώνων πανταχού της γης και σε κάθε ιστορική περίοδο, ότι άσε μας να κάνουμε business as usual. Γιατί εσύ μπαίνεις στα ποδάρια μας? Εμείς δεν σου κάναμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, αυτό είναι ίσως πετριά πάλι, είναι κουσούρι θα έλεγε ο Χριστόδουλος ο Μακαριστός. Ναι, δεν θέλω να τους
1: πιστεύω ότι έχει σχέση με την πολιτική διάσταση.
0: Δεν θέλω να αφήσω ήσυχους, δεν θέλω να δημιουργείται η αίσθηση της κανονικότητας σε μια καθέξιν διαχρονική απάτη με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή μια απάτη η οποία δεν οφείλεται σε κάποια δικιά μου ιδεολογική αιμονή να θεωρώ την απάτη, αλλά να τον βλέπει τον άλλο να τον πιάνει η κάμερα, να πιάνει τον καλόγερο η κάμερα που πάει και βάζει το νεράκι στις εικόνες για να δακρύζουν, και μετά να σκέφτεσαι και τη γιαγιάκα εκείνη που δίνει τον οβολό της, ας πούμε, σε αυτό το κάθαρμα που φτιάχνει αυτή την εικόνα, και να λες ότι αυτό το κάθαρμα πιθανόν θα ήθελε πάρα πολύ να μην ασχολείσαι μαζί του και να λες, παιδί μου, εντάξει, εσύ δεν το πιστεύεις, άσε τη γιαγιά να το πιστεύει. Ναι, αλλά εσύ κερδίζεις από αυτό, και όχι κερδίζεις, έχεις φτιάξει μια περιουσία, ατέλειωτες περιουσίες.
1: Πάντως,
0: και υπάρχει
1: ναι,
0: ένα ολόκληρο
1: θέμα
0: πλέγμα και δικαστικό και πολιτικό που σε προστατεύει με μια πελατειακή σχέση πολύ βαθιά.
1: Ναι, γιατί το θέμα
0: λοιπόν,
1: της θρησκείας
0: όλα αυτά θα μπορούσαν όντως να μην με απασχολούν ή να μην ασχολούμαι μαζί τους αιμονικά τόσο πολύ, και όλοι να περνάνε καλά και οι απατεώνες καλύτερα.
1: Πιστεύεις ότι αλλάζει
0: όμως,
1: κάτι?
0: Ναι, να που βρίσκονται πάντοτε κάποιοι ξεροκέφαλοι με προσωπικό τίμημα, δεν είναι εύκολο, ξέρεις.
1: Έως καθόλου. Έχασα
0: και τη δουλειά μου στην εφημερίδα.
1: Γι' αυτό το ρωτώ.
0: Στα νέα, για αυτούς τους λόγους, πριν από 2-3 χρόνια.
1: Φυσικά, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, έχει πάντοτε τίμημα αυτή η δουλειά, αλλά τι να πω, εντάξει, το μόνο παρήγορο προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορώ να τους πω είναι ότι είμαι 67 χρονών, για πόσο θα τους ταλαιπωρώ ακόμα? Δεν θα τους ταλαιπωρώ για πολύ. Λίγη υπομονή και θα πάψει αυτή η ταλαιπωρία.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα μιας πολιτικής διάστασης που έχει η δική σου προσωπικότητα, η οποία είναι πολύ έντονη και η οποία βγήκε βέβαια και μέσα από την πολιτική, διότι υπήρξες βουλευτής, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει από την διάθεσή σου να προσφέρεις με το δικό σου τρόπο πώς βλέπεις τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι καθαρά στοχοποιημένο ένα θέμα μόνο. Είναι μια αδικία που κατά την εκτίμησή σου υπάρχει σε ένα γενικότερο πλαίσιο και μια μη κατά την δική σου εκτίμηση ειλικρινής στάση. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτή σου την διάσταση ως προσωπικότητα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι εσύ, γιατί πιστεύω ότι είσαι ένα πολιτικό καθαρά, δηλαδή εγώ προσωπικά με την εκτίμησή μου από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω και από τα βιβλία σου κυρίως, είναι ότι είσαι ένας πολιτικός συγγραφέας για μένα, με την ευρύτερη έννοια του όρου βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αυτή τη διάσταση την είχα από το πρώτο μου βιβλίο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Και διατρέχει σχεδόν όλα μου τα βιβλία.
1: Ναι, ακόμη και στα μυθιστορήματα.
0: Ποτέ δεν είχα την αίσθηση του ότι είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
1: Όχι, αυτό όχι, φυσικά.
0: Ποτέ δεν σκεφτόμουν, μου το είχε πει και η Ντόρα Μπακογιάννη όταν ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν επικεφαλής και εγώ ήμουνα μέλος στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μου το έλεγε ότι εσύ ρε παιδάκι μου έχεις άγνοια κινδύνου. Ναι, είχα πάντοτε αυτή την αίσθηση της άγνοιας κινδύνου ή του κινδύνου τον οποίο αποδέχομαι.
1: Ναι, μάλλον το δεύτερο.
0: Μπορεί να μην είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω ότι δεν κινδυνεύω. Αλλά
1: ειδικά προϊόντος του χρόνου.
0: Αποδέχομαι αυτό τον κίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς. Μέσα από το χρόνο σίγουρα τον αποδέχεσαι.
0: Ξέρεις όμως όλο αυτό που οφείλεται πάει πολύ από τα πρώτα χρόνια που ήμουνα υιοθετημένος και ήμουνα πολύ βιβλιοφάγος, παιδάκι ακόμα. Ναι. Εκείνο το παραμύθι που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση και μπορώ να σου πω μου είχε σταμπάρει ήταν τα καινούργια ρούχα του βασιλιά, του Άντερσεν, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι να βλέπει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, να ουρλιάζει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και όλοι να κοιτάνε παραξενεμένοι το παιδάκι και όχι το βασιλιά. Και αυτή η αίσθηση της διαστραμμένης, της πολύ νοσηρής κανονικότητας, ότι όλοι αντιλαμβάνονται ως κανονικό κάτι που εμένα
1: σε
0: μου φαίνεται παρανοϊκό, παράλογο, τρελό, διαστραμμένο ή και απλώς απάτη του κοινού ποινικού δικαίου. Όλο αυτό με εξόργιζε και σιγά σιγά ο θυμός φούντωνε και ο θυμός που φούντωνε έβγαινε μέσα
1: διάσταση,
0: από τα βιβλία, εκφραζόταν μέσα από τα βιβλία.
1: Πέτρο μου, είσαι χυμαρόδης, είσαι φοβερός.
0: Και από τη στάση που έπαιρνα.
1: Φτάσαμε 2 λεπτά μέχρι να βγω από το στούντιο. Ειλικρινά δεν ήταν και χωρίς καθόλου μουσική, τώρα θα βάλουμε μουσική. Θα κλείσουμε, θα σε αποχαιρετήσουμε γιατί πρέπει να φύγω, έρχονται οι ειδήσεις μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Και εγώ που χάρηκα πολύ.
1: Καλό ταξίδι το επόμενο βιβλίο.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη του Σταμάτη Κραουνάκη, Σωτηρία της Ψυχής, από το Earth News Studio. Σας αποχαιρετούμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και την παραγωγή. Καλό σας βράδυ. Σε κασέτες γραμμένα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της για να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, που θα κυμαίνονται από 5-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αύριο υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τη διαδικασία αναπλήρωσης ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γέννη Τσαπέλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Ο Νικόλος Σκλαβενίδης ξεκίνησε με Σεπτέμβρη. Βιάζεται πολύ, φαίνεται, να μπει ο Σεπτέμβριος. Οπότε καλά έκανε και μας έφτιαξε τη διάθεση. Έτσι, εν τω μεταξύ, το τραγούδι που ακούσαμε πριν από την έναρξη της εκπομπής είναι και άκρος καλοκαιρινό, γιατί κόντρα στους καιρούς, αν θέλετε στους μήνες, εμείς παραμένουμε σε διάθεση καλοκαιρινή. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Red News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μήκη τα πλάτη της Ελλάδας. Και σε όλο τον κόσμο φυσικά μέσω του earth-eco.gr. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Κυριακή, λίγο μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσης.

Έντονη και η σημερινή, αν μη τι άλλο, αθλητική επικαιρότητα, με αρκετά δυσάρεστα, μάλλον με ένα πολύ δυσάρεστο, αλλά και ένα πάρα πολύ έτσι, μια καταπληκτική είδηση, καθώς η Εθνική Ελλάδος πήρε την πρόκριση, νίκησε η μαγική Εθνική, νίκησε τη Γαλλία και την Κατάρα, τέλος πάντων, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Έτσι κι αλλιώς ήταν πετυχημένη η αποστολή των κοριτσιών του οικονόμου, όμως βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, η όρεξη έχει φτιάξει και μεγάλη νίκη επί της Γαλλίας αυτή τη φορά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Εθνική, νίκησε 3-0 σετ, παρακαλώ, και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Αναφέρομαι φυσικά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Eurovolley τέλος πάντων, πείτε το πώς θέλετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη έτσι κι αλλιώς για τα κορίτσια της εθνικής μας ομάδας. 3-0, επαναλαμβάνω, τη Γαλλία, και πανηγυρίστηκε και δεόντως και από τους φιλάθλους που ήταν εκεί, στην Τσεχία, όπου διεξάγεται αυτή η φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών.

Η United έχει σοφαρίσει σε 1-1. Μάλλον ισοφάρισε 1-1, τώρα έχει γίνει 5-1 το σκορ, είμαστε στο 86, αλλά ισοφάρισε μπαίνει φοβερό, ενώ υπάρχει το VAR. Ο Μαγκουάιρ πήρε την μπάλα με το χέρι και έγινε ισοφάρισε, εν πάση περιπτώσει, απλά έτσι το αναφέρω. Και τι μας νοιάζει που λένε. Όλα έχουν τη σημασία του. Chelsea 4-3 την Brighton. Κοιτάζω απλά το, γιατί το είπα, γιατί κοιτάζω μήπως κάνα δικό μας παλικάρι έβαλε τον γκολ. Να το τσεκάρω. Όχι, δεν το έχει βάλει κανένας δικός μας. Απλά 4-3 την Brighton. Brighton αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Με την Chelsea έπαιζε. Λοιπόν, η είδηση, η αρνητική είδηση της ημέρας, έτσι για να το πάρουμε και λίγο πιο σοβαρά το πράγμα τώρα πέρα από την πλάκα, είναι η επιβεβαίωση των φόβων που είχαμε για την, για την ρήξη χιαστού στο αριστερό γονάτο του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας τελικά, οριστικό και αμετάκλητο, είναι τραυματίας στην πρεμιέρα του στο ξένο πρωτάθλημα στη Γερμανία, και ενώ σκόραρε και ενώ ήταν καταπληκτικός σε 51 λεπτά, δυστυχώς τραυματίστηκε και θα μείνει, σύμφωνα με τους πρόχειρους υπολογισμούς, γιατί ας αυτά πότε δεν ξέρεις, ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, θα απουσιάσει σίγουρα τους επόμενους μήνες, που αυτοί μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι και 8 μήνες, και όλα να πάνε καλά. Το θέμα είναι ότι είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει δυνατός. Πρώτα απ' όλα δεν είναι κανένας μεγάλος ηλικία, από το 23 χρονών παιδί θα βρει και τα ψυχικά αποθέματα. Στη Γερμανία τα προσέχουν πάρα πολύ και τα ψυχολογικά τους εκεί πέρα για τους αθλητές, οπότε θεωρώ ότι θα γυρίσει και πολύ καλύτερος, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι λίγο σοκαρισμένοι από όλο αυτό το γεγονός, πως άλλωστε και οι άνθρωποι της Dortmund

Μαδρίτης, η Ρεάλ Μαδρίτης έριξε μια ξεκινησμένη τεσάρα στη Μάλαγα. Έκανε το 3 στα 3 νομίζω έχει τώρα η Ρεάλ. Οπότε είναι, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. 3 στα 3 με 10 γκολ που έχει σημειώσει και την καλύτερη επίθεση εννοείται. Αλλά ακόμη είναι νωρίς για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει το 2 στα 2 παραδείγματι.

Γκαρθία επέστρεψε στον Άρη και κατευθείαν έπιασε δουλειά. Τρίτο λεπτό, γκολ. 1-0 προηγείται ο Άρης του Ευρωπαίου Όφη. Είναι η πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Τα πάω όλα με τρεις γενικές για να το ευχαριστηθώ. Βόλος Ηρακλής 1-1 χθες. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Άρης Όφη στο 45 βρισκόμαστε. Τελειώνει όπου να είναι το ημίχρονο. Είναι στο 1-0 και έχει ξεκινήσει εδώ και 2 λεπτά η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις. 8 και 4 θα ξεκινήσει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Μην αρχίσω και γκρινιάζω πάλι για την ίδια ώρα μετάδοση των αγώνων το ένα πάνω στο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ας το φέρουν 3 η ώρα το απόγευμα της παλιά παραδοσιακή, το ορθόδοξο ελληνικό ποδόσφαιρο που λέγαμε, και το απολαμβάναμε όλοι τα μεσημέρια της Κυριακής. Γέμιζε η Κυριακή με τις φωνές και τα γκολάκια. Πάρα πολύ ωραίο και το μικρόφωνο στα κήπεδα βεβαίως. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αγωνιστική αύριο Δευτέρα στις 7:30. Και επειδή έχω να ακούσω καιρό Πάριο και επειδή είναι Πάριος και επειδή είναι κατά τη γνώμη μου κορυφαίος τραγουδιστής του έρωτα σε επίπεδο ελληνικού ρεπερτορίου, θα ακούσουμε Πάριο. Τι μας έχεις διαλέξει, κάποιοι μας έχει διαλέξει. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα, αυτό είναι. Αυτό είναι το τραγούδι, φίλε Νίκο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε αυτό και αμέσως μετά θα. Μάλλον όχι, πάνω στο τέτοιο θα προαναγγείλουμε. Να ακούσουμε λίγο Πάριο, σε παρακαλώ.

Λοιπόν, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο Μαλαδένη. Μας είπε πολλά πράγματα και φυσικά για το Champions League και για την ιστορία, την περιπέτεια της ΑΕΚ τότε με τη Real Madrid, που αγωνίστηκε, έδωσε 6 παιχνίδια στον όμιλο και τελικά με 6 ισοπαλίες δεν κατάφερε να προκριθεί. Και φυσικά για τον ΠΑΟΚ, για τον αποκλεισμό του και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον ίδιο. Μια πολύ ωραία, έτσι, μεγάλη συνέντευξη. Την ευχαριστηθήκαμε και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε, μια και είναι σε εξέλιξη και τα παιχνίδια. Ημίχρονο Άρης Όφη 1-0 και ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0 στο 7ο λεπτό. Πάμε να ακούσουμε όμως τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Χρήστος Μαλαδένης.

0: ξεκινήσει το μάτς λοιπόν, Σαντιάγκο Μπερναμπέο, και μπαίνεις μέσα. Τι λένε στα αποδυτήρα οι παίκτες, ας πούμε, τη ΣΑΕΚ, μπαίνοντας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο να παίξουμε την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετά έγινε ακόμα και μεγαλύτερη. Πάντα ήταν σπουδαία ομάδα, με παιχταράδες μέσα. Και φέρνεις δύο ισοπαλίες με αυτήν την ομάδα. Φεύγεις αίτητος από τον όμιλο με έξι ισοπαλίες. Τι μπορεί να λένε αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους? Γεια σου Χρήστο Μαλαδένη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Χρήστο, όταν πήγατε να παίξετε εκεί πέρα,
1: ναι, ναι,
0: τι λέγατε? Καλά, πρώτα απ' όλα, για να πάρεις αποτέλεσμα, το πιστεύεις? Δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις. Δεν έχει πάρει κανένας αποτέλεσμα χωρίς να το πιστεύει. Δηλαδή να πάει να χάσει, ας πούμε, έτσι, τιμητικά.
1: Κοίτα, πιστεύω ότι ήταν ένα μάτς όπως παίζαμε με τη Ρεάλ και ξέρεις, όλα τα αποτελέσματα ήταν μέσα. Και το άγχος 100% έχει φύγει από εμάς. Και πιστεύουμε στο όνειρο, πιστεύουμε δηλαδή στις δυνατότητες δικές μας, πιστεύουμε, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ό,τι πιστεύεις, ό,τι πολεμάς, ό,τι κάνεις θα σου βγει, κάποια στιγμή θα σου βγει.
0: Παίξατε και εντός και εκτός, γιατί τώρα αυτή τη φορά είναι μόνο ένα το παιχνίδι εντός έδρας με τη Real Madrid. Παίξατε και δύο φορές με τη Real, είναι μπελάς. Παρ' όλα αυτά δεν ιτηθήκατε τότε. Αναφέρομαι στο 2001, ήταν 2002.
1: Ναι, ναι, που, ναι, ναι. Έξι σοπαλίες κάναμε.
0: Έξι σοπαλίες. Αυτό μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να το κάνει, έτσι. Μόνο
1: η ΑΕΚ. Και δεν περάσαμε κιόλας.
0: Και δεν, μα γι' αυτό το λέω. Πήρε έξι βαθμούς, με έξι βαθμούς να πας, λέει. Μα δεν έχασα από κανένα, ρε μεγάλε. Και όμως τελικά φοβερά πράγματα. Εντάξει, Ρεάλ Μαδρίτης είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδεχομένως και κάποια παιχνίδια, Χρήστο Μαλαδένη, τα σημειώνουν οι παίχτες στην ψυχή τους πρώτα απ' όλα.

0: να τα σημειώνουν και να παίξουν απέναντι σε αυτές τις ομάδες και ενδεχομένως αυτά τα παιχνίδια μεγαλώνουν και τους συλλόγους που παίζουν αντίπαλοι δηλαδή.
1: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπες, έτσι είναι. Σαν ποδοσφαιριστές περιμένουμε πώς και πώς τέτοια παιχνίδια. Όχι για να αποδείξουμε κάτι προς Θεού, απλά είναι το πρεστίζ, είναι αυτό που είπες. Σε μεγαλώνει και σαν ομάδα αλλά και σαν παίκτη.
0: Και όταν είσαι πιτσιρίκος, αυτά σκέφτεσαι, να παίξεις κάποια στιγμή με τη Ρεάλ, έτσι.
1: το όνειρο φυσικά του κάθε νέου ποδοσφαιριστή.
0: Ή με κάθε Ρεάλ, με τέτοιες Ρεάλ, εντάξει, όχι μόνο τη Ρεάλ. Πώς σε βρίσκουμε τώρα, είσαι Κομωτινή?
1: Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη είσαι τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς είσαι και γέννημα, είσαι και θρέμα. Τώρα στέλνουν και μηνύματα, σ' αγαπάμε και τέτοια κάποιοι φίλοι. Και εσύ τους αγαπάς όμως.
1: Και το
0: καλό είναι, γιατί εγώ μου αρέσει όταν μιλάω με παιδιά έτσι που έχουν χαράξει μια καλή πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου αρέσει. Όχι μόνο για την μαγιά τους. Ποια Ρεάλ, λέει ένας, μπράβο. Λέει ποια Ρεάλ. Δεν είπε ποια Ρεάλ. Παιδιά, μην το μου βάζετε στο στόμα του λόγια. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Μαλαδένης.
1: Έτσι, προς Θεού, προς Θεού.
0: Αλλά έχει αξία, πολύ μεγάλη αξία. Είσαστε κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως δεν είναι πάρα πολύ, αν και τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει και αυτό το κλίμα. Που είσαστε αγαπητοί ή σας συμπαθούν από όλες τις ομάδες. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να υπάρχει και μια έτσι πιο συγκεκριμένη καλή κουλτούρα. Έπαιξες 9 χρόνια, 10 χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Ναι, 9 χρόνια.
0: Τα καλύτερα χρόνια, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλεισμός, τον περίμενε στον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ένα σοκ. Ήταν πραγματικό σοκ, ναι.
0: Όλα αυτά που προηγήθηκαν μπορεί και να επηρέασαν λιγάκι. Επηρεάζουν τον ποδοσφαιριστή ή είναι
1: σίγουρα,
0: κάνει φόκους.
1: Σίγουρα, επηρεάζουν, ναι, και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι φίλαθλοι μεταφέρουν, οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν όλο αυτό το πράγμα στους παίκτες. Ναι, σίγουρα επηρεάζουν.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, πρέπει να... ποιος θα ήταν ο προπονητής που δεν θα τα επέτρεπε αυτά? Όχι, δεν θα τα επέτρεπε. Θέλω να πω ότι...
1: Θα έχει στεγανά.
0: Ναι, τα στεγανά. Μόνο Ντούσαν νομίζω, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, με πρόλαβες.
0: Σε πρόλαβα γιατί ξέρω τις απαντήσεις, μωρέ, εντάξει, ξέρω τις απαντήσεις. Γιατί έπαιξες μεγάλη... Δεν μου λες, θύμισε μου τις θέσεις που έπαιξες, εκτός από το αμυντικό χαφ που λέγαμε.
1: Νομίζω εκτός από τερματοφύλακας.
0: Ναι, όντως.
1: Έπαιξα σε πολλές θέσεις, από δεξί μπακ, στόπερ 6, 8, 10... 11, 7, τώρα λέω τα νούμερα, ξέρεις.
0: Ναι, για τις θέσεις, βάσει το θέσιο.
1: Ψευτο εννιάρι, ψευτο δεκάρι, ό,τι θέλεις το έχω παίξει.
0: Ναι, αλλά ψευτο οχτάρι, ψευτο εννιάρι, γκολάκια.
1: Ναι.
0: Και κρίσιμα και καθοριστικά ορισμένα, έτσι, ό,τι θυμάμαι και εγώ, τώρα χαίρομαι, αλλά αρκετά γκολ, τρομερή παρουσία.
1: Είχε τα καλά, είχε και τα κακά, αυτό το πράγμα.
0: Σε πάω προς πίσω τώρα, σε πάω στο παρελθόν, σε ξαναφέρνω μπροστά. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά και ΛΑΣΚ εντός. Πόσους βαθμούς παίρνουμε?
1: Κοίτα να δεις, και 6 να πάρουμε είναι επιτυχία.
0: 6 να πάρουμε σημαίνει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες ή δύο νίκες.
1: Ή δύο νίκες. Ναι.
0: Δεν θα κεντράρουμε ποιες είναι οι νίκες, γιατί δεν ξέρεις πού θα έρθει. Και μετά έχουμε εκτός Ντόρτμουντ, Μεντέλια και Καρέτσα. Έτσι, να μην το ξεχνάσουμε. Στη Ρώμα είναι ο Κουλιεράκης. Ο Λούμπισιτς είναι στη ΛΑΣΚ, πήγε δανεικός. Εκτός είναι η Ντόρτμουντ, η Σίτι, η Σαχτάρ και η Κόμο.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάρουμε άλλους 6.
1: Μα αυτό θα έλεγα. Ευχής έργο θα ήταν να πάρουμε άλλους 6 πόντους εδώ.
0: Άλλους 6, άρα βγήκαμε.
1: Περνάμε στους ομίλους.
0: Ναι, περνάμε κανονικά στα play-offs τέλος πάντων. Πώς τα λέμε αυτά. Τώρα η αλήθεια είναι τώρα, ρε φίλε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι, και τώρα παίρνει και τον Πορτογάλο Γαλατά Σαράι, Ντόρμουντ, Σίτι, Σαχτάρ, η Κόμα, ιταλική ομάδα είναι, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έπλεξε λιγάκι η ΑΕΚ.
1: Πολύ κακή κλήρωση, που είναι πολύ δυνατές ομάδες, πολύ μεγάλες ομάδες. Εντάξει, πολύ δύσκολο το έργο, αλλά ξέρεις κάτι, ούτε εμείς το... Και τότε και με εμάς, αν θυμάσαι, έχουν πάρα πολλά χρόνια, τα ίδια λέγανε και πού πάμε. Και όμως, εντάξει, δεν περάσαμε, αλλά αποδείξαμε και στα 6 μάτς ότι δεν καταθέτεις τα όπλα εύκολα.
0: Ναι, δε, και, μα είναι δυνατόν. Είπαμε για αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια. Λοιπόν, σε ξαναγυρνάω τώρα στο σήμερα και σε πάω στην Ξάδη, στην Κομωτινή. Κάνεις μια δουλειά εκεί πέρα που από ό,τι μου λένε ο Τζάτζος, ο φίλος μας και οι διάφοροι άλλοι, ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά. Είσαι τρίτο χρόνο στο ΜΠΑΚ Κομωτινής.
1: Ναι. Είναι μια συνεργαζόμενη ακαδημία του ΠΑΟΚ. Είμαι τρία, πάω στον τέταρτο χρόνο. Έχω την αντρική ομάδα, αλφατοπικό και τμήματα, διάφορα τμήματα στις ακαδημίες. Δόξα τω Θεώ, ναι. Πάμε καλά.
0: Επειδή εντάξει, γνωρίζω και από την Αθήνα πολλές ομάδες οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στις ακαδημίες τους, για τοπικό μιλάω πάντα. Έχεις και εσύ ή κάνετε καμιά μεταγραφή, παίρνετε κανένα παίχτη για να σταθείτε, να αντέχετε?
1: Έχουμε και στο αλφα τοπικό έχουμε και τους φοιτητές που έρχονται εδώ πάνω στην Γυμναστική Ακαδημία.
0: Ναι,
1: και είναι
0: πολύ
1: και προπονητές, τους έχουμε και προπονητές, δηλαδή 3-4 άτομα τους έχουμε και προπονητές. Κατά τα άλλα βασιζόμαστε καθαρά, η φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι καθαρά να βγάζουμε παίχτες από τα σπλάχνα μας.
0: Υπάρχει ταλέντο, Χρήστο. Γιατί σε ρωτάω, να το διευκρινίσω αυτό. Να το διευκρινίσω, γιατί εσύ δεν πρόκειται να το πεις, θα το πω εγώ. Ο Χρήστος Μαλαδένης ζει και αναπνέει να δουλεύει με παιδιά. Το λέω εγώ, το ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό,
0: έχεις μεγάλη τρέλα, γι' αυτό και το τονίζω. Υπάρχει ταλέντο ή είσαι καλός άνθρωπος και θα πεις ναι, υπάρχει ταλέντο απλά?
1: Άπλετο ταλέντο υπάρχει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ναι. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει ταλέντο. Απλά να το πω λίγο, θέλουμε περισσότερη προσοχή, θέλει περισσότερη δουλειά από τις μεγάλες ομάδες για να ανοιχνεύουν αυτά τα ταλέντα, που τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει εξαπλωθεί, γίνεται πολύ καλή δουλειά από τις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ ευχάριστο, δεν μονοπολεί το ενδιαφέρον μια ομάδα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει η δραστηριότητα και από τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες και αυτό είναι όφελος για τις ακαδημίες, τις επαρχιακές ακαδημίες, θα το πω έτσι.
0: Από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην είχαν ποτέ το μεγαλύτερο όνομα, αλλά είχαν αυτό που μετράει πραγματικά: ποδοσφαιρική παιδεία, ποιότητα και προσωπικότητα. Πολυσύνθετος, τιμίος και πάντα χρήσιμος. 300 συμμετοχές και 64 γκολ με την ΑΕΚ, δεν τα κάνει ο καθένας. Και κυρίως ήταν από εκείνη τη γενιά που έπεσε για την ομάδα και όχι για το προσωπικό της βιογραφικό. Και είμαι Παναθηναϊκός, λέει ο Νίκ. Σου διάβασα ένα μήνυμα γιατί νομίζω ότι τα κάλυψε όλα.
1: Όλα, να είναι καλά.
0: Οικογένεια, εντάξει, είμαστε καλά εκεί, όλη η οικογένεια. Τώρα ζεις μόνιμα στην Ξάνθη, έτσι. Ζεις μόνιμα στην Ξάνθη.
1: Ναι, όλα εδώ. Είμαστε εδώ με τα παιδιά.
0: Για να σε γυρίσω
1: μεγαλώνουν.
0: Πόσο έχουν τώρα πάει τα παιδιά?
1: Ο μεγάλος μου είναι 28, έλα, 26, η κόρη μου παντρεύτηκε, περιμένω το πρώτο εγγονάκι σε λίγες μέρες.
0: Έλα ρε, γεια σου.
1: Θα γίνω παππούς.
0: Παππού, άκου. Εν τω μεταξύ θα νομίζουν τώρα ότι είσαι κανένας Μαθουσάλλας, έτσι. Εσύ είσαι, πόσο
1: είσαι? 52.
0: Είναι 52 ετών είσαι και θα γίνεις παππούς, δηλαδή έλεος. Έλεος, μπράβο ρε Χριστά.
1: Και ο τέταρτος ο μικρός που είναι 20. Το καπάκι μου.
0: Σου κάνει παρέα αυτός? Κανένας παίζει μπάλα από αυτά?
1: Παίζαν όλοι μπάλα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή
0: έπρεπε να σπουδάσουν, να διαβάσουν, να κάνουν οικογένειες.
1: Λίγο να ακολουθήσω, καθένας θα πάρει το δρόμο.
0: Έτσι, σωστός. Να πάω λίγο στον ΠΑΟΚ. Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να αλλάξει, να ανατρέψει τα δεδομένα κατά τη γνώμη σου?
1: Νομίζω ότι το πρώτο που χρειάζεται είναι να τον αφήσουμε στην ησυχία του, νομίζω.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αφού ΠΑΟΚ αφού, δημοσιογράφοι αφού και άλλα πολλά διάφορα.
1: Είναι λίγο το... Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε λίγο στην ησυχία, να αφήσουμε την διοίκηση στην ησυχία, το προπονητή, τους παίχτες και να βρούνε μόνοι τους το δρόμο που θα τον βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά είναι λίγο... Δεν το έζησα και το κλίμα εκεί. Πολύ πιεστικό ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι. Σίγουρα επηρεάζουν σε όλο αυτό αυτή τη στιγμή την κακή πορεία της ομάδας. Αυτή τη στιγμή.
0: Και η αλλαγή προπονητή θεωρείς ότι έχει παίξει το ρόλο? Και δεν λέω για δεν είναι αιχμή για τον καινούριο προπονητή. Καινούριος προπονητής είναι, δεν θα κρυθεί άμεσα. Αλλά έφυγε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν όλος ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είχε εξελιχθεί το πράγμα.
1: Ναι, νομίζω έκανε και αυτό την πορεία του, έκανε τον κύκλο του και καλός ή κακός, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ξέρουν καλύτερα αν έπρεπε ή όχι να αλλάξουν. Κατά τη γνώμη μου, έκανε τον κύκλο του. Κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και οπότε νομίζω ότι έπρεπε να πάμε κάπου και σε άλλη περπατημένη.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα μιλάγαμε για Ευρώπες, ας την Ευρώπη. Τώρα μιλάμε για Super League και ωραία πράγματα. Η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα.
0: Καλά, φαβορή είναι, εννοείται ότι το αδιαφερούν και το φαβορή, αυτό εννοώ. Από τα φαβορή είναι, εννοείται.
1: Νομίζω πως είναι πάλι. Φέτος θα παίξει το πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ποιον βλέπεις αν σπάσει η ΑΕΚ, ποιος θα μπορούσε, ξέρω εγώ, παραδείγμα ότι ο Ολυμπιακός τώρα κάνει κάποιες κινήσεις τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για να λίγο να συμμαζέψει, ναι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στο...
0: Στο παιχνίδι για αυτή.
1: Στο παιχνίδι. Αλλά εγώ θα πω και την έκπληξη. Όχι έκπληξη, δεν είναι έκπληξη. Αυτό που μου αρέσει εμένα, θα το γυρίσω εγώ τώρα γύρω-γύρω έτσι πως θέλω. Με τον Όφη.
0: Τον Όφη.
1: Με τους Έλληνες.
0: Καλά, με τους Έλληνες, βέβαια. Ναι, ναι, γιατί σας αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, ναι, είμαι. Κάποια στιγμή είχα δηλώσει ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο για λόγω
0: της ξενομανίας,
1: ναι, που έχει πιάσει όλες τις ομάδες και yeah. Εμένα με ξενέρωνε γιατί ήμουν προπονητής στα μικρά, ήθελα τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να διαπρέπει, ήθελα όλες οι ομάδες να βασίζονται στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, να έχουν τη βάση τους, τον κορμό τους με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και το χαίρομαι τόσο πάρα πολύ με τον Όφη αυτό που κάνει και μακάρι ειλικρινά να το υιοθετήσουν και άλλες ομάδες.
0: Είναι ένα ρίσκο όμως τώρα που παίζει στην Ευρώπη, δεν μιλάω για τους Έλληνες, με το mm-hmm. μικρό ρόστερ είπα εγώ κάποια στιγμή mm-hmm. του Όφη. Παρόλα αυτά και ήττες να κάνει, είναι το λιγότερο αυτό.
1: Το κέρδος, νομίζω θα έχει μόνο κέρδος.
0: Ναι, καλά, και οικονομικό κέρδος έχει μέχρι στιγμής, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Είναι και αυτό σημαντικό. Τι θα άλλαζες στην καριέρα πίσω τώρα, όπως θέλω το γυρίζω mm-hmm. που λέει, ελενερίζω. Τι θα άλλαζες στην καριέρα σου. Πρώτα απ' όλα βλέποντας το βιογραφικό, το ποδοσφαιρικό σου βιογραφικό, διαπιστώνει ακόμη και ένας νεότερος αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστάρας ήταν παιχτάρα ή βλέποντας το YouTube οτιδήποτε. Τι θα άλλαζες εσύ στην καριέρα σου?
1: Τι θα άλλαζα?
0: Ξέρω την απάντηση. Πρόσεξε.
1: Για τις θέσεις θα πεις τώρα.
0: Όχι, για τις θέσεις τα είπαμε. Για τις θέσεις τα είπαμε. Να πω εγώ, κύριε, να πω εγώ. Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι ο Χρήστος Μαλαδένης θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό.
1: Είχα πρόταση. Μπορούσε να πάω και λόγω ΑΕΚ, λόγω της αγάπης μου μάλλον για την ΑΕΚ, δεν πήγα, για να είμαι ειλικρινής. Είχα. Ναι. Το 99 συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχεις παίξει με τη Ρεάλ και δεν θα έχεις κάνει εξισοπαλία στο Champions League.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Δεν θα μας πεις τώρα πού, αλλά πες μας τη χώρα που θα πηγαίνεις ενδεχομένως.
1: Στην Αγγλία.
0: Αυτά ήταν. Και σου πήγαινε, θα σ' άρεσε πολύ εκεί πέρα.
1: Ήταν τελειωμένη δουλειά, αλλά απλά, ξέρεις, μέτρησε η τέτοια.
0: Πολύ συναισθηματικός είσαι, ρε φίλε.
1: Ναι, είμαι. Δένομαι πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Με όλα.
0: Γι' αυτό σ' αγάπησαν και στον ΠΑΟΚ.
1: Πιθανόν, ναι. Πιθανόν.
0: Χρήστο, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν και οι άλλες ομάδες στην Ευρώπη. Δύο κουβέντες θα ήθελα και για αυτές. Πρώτα απ' όλα για τον Όφη που είπαμε προηγουμένως, ποιος και το αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει Λεβερκούζεν, έχει Άντερλεχ, έχει Λεχ Πόζαν.
1: Έχει πολύ δύσκολες, ναι, το
0: έχει
1: πολύ δύσκολες.
0: Χόφενχάιμ, στα εντός έδρας και εκτός έχει Μπενφίκα, Ρεν, Στουμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Με πόσους βαθμούς περνάει?
1: Με πόσους,
0: 8 αγώνες.
1: Τουλάχιστον 3-5-15, 3-4. Εκεί τα παίχτε, 12-15 βαθμούς.
0: 12-15, τόσο ψηλά.
1: Νομίζω.
0: Είναι δύσκολα τα
1: νομίζω, πράγματα. Νομίζω, γιατί έχει πολύ καλό όμιλο, πάρα πολύ. Δηλαδή, με καλές ομάδες, αυτό λέω.
0: Καλά, και ο Ολυμπιακός έχει. Μίλαν, Σπάρτα Πράγας εντός, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένς. Η Τορένσε, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από την Πορτογαλία δεύτερης κατηγορίας ομάδα.
1: Σωρά.
0: Πήρε το κύπελο από τη Sporting.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, πήρε το κύπελο από τη Sporting πέρσι και έπαιξε και μπαράς για να ανέβει, αλλά δεν τα κατάφερε. Αλλά θα παίξει.
1: Άρα είναι β' εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι της δεύτερης κατηγορίας. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός θα περάσει.
1: Έχει νομίζω πιο. Από όλες τις τέτοιες, νομίζω πιο βατό.
0: Πιο βατό. Νομίζω.

0: νομίζουμε.
1: Ναι, μα είναι πιο βατό. Φαίνεται από τα ονόματα δηλαδή.
0: Έτσι, για να βάσει τέτοιο. Αλλά αν δεν παίξει.
1: Ναι, καλά, αν δεν παίξει, πάντα ισχύει αυτό. Τώρα μην λέμε, αν δεν παίξει, εμείς λέμε να παίξουμε.
0: Αν δεν παίξουν και έτσι που πρέπει να παίξουν, νομίζω ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες.
1: Ο Παναθηναϊκός θα προδεχθεί την Brighton, την Μπόρατς από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Τσέσεκα Σόφιας. Την είδαμε τώρα με τον Όφη. Ναι. Και θα, για εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ, το Καζακστάν και την Νόρτσελαντ από τη Δανία.
0: Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι με δύο νίκες με τρεις μέσα και μία με δύο έξω που μπορεί, έτσι όπως τα ακούω, νομίζω το Παναθηναϊκός.
1: Το ζητούμενο ναι, κατά τη γνώμη σου είναι να περάσουν στην οκτάδα ή να περάσουν στα play-offs. Γενικά να περάσουν.
0: Να περάσουν, ναι, γιατί πρέπει να είμαστε και να μαζέψουμε τους βαθμούς σαν Ελλάδα, σαν τέτοιο, για να έχουμε καλή βαθμολογική θέση και πάει.
1: Χρυσταρά, μπορώ να μιλάω ώρες μαζί σου, αλλά θέλω να μου πεις τον γκολ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
0: Τον γκολ που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Τώρα που σου ήρθε, μην το σκέφτεσαι, αυτό πρέπει να σου πει αμέσως.
0: Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ τα γκολ, δεν είναι μόνο έτσι, να έχει και μια συνεργασία.
1: Ναι. Γι' αυτό ήσαν αυτός ο παίκτης, γι' αυτό ήθελε και ο Μπάγκεβιτς και ο Ριώτη.
0: Δηλαδή το γκολ που είχα βάλει μέσα στον Ηρακλή, με μια συνεργασία τριών παιχτών, με προσποίηση κάτω τα πόδια, με πάσα, με μία το τελείωμα, νομίζω σαν προσπάθεια, σαν γκολ, νομίζω είναι νομίζω από τα καλύτερα που έχω βάλει.
1: Ποιος ήταν ο αντίπαλος που σε τρόμαζε, τέλος πάντων σε δυσκόλευε, να βρήκα τη λέξη, που σε δυσκόλευε περισσότερο, κατά την άποψή σου?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν φοβόμασταν κανένα, Χρήστο.
0: Δεν θέλω να το πω έτσι. Το λέω κομψά ότι δεν θυμάμαι, αλλά ειλικρινά δεν φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο που κανένα από τους. Γι' αυτό και έχασα και 10 φορές την μπάλα, αλλά επέμενα να κάνω αυτό που ήθελα.
1: Εσύ στις ακαδημίες δίνετε πρωτοβουλία στα παιδιά να κάνουν και λίγο ατομική ενέργεια που μας λείπει από το ποδόσφαιρο?
0: Έτσι, όταν βλέπω ένα από τους βιστή να το έχει, ίσα ίσα τον ενθαρρύνω παρά να το κόψω.
1: Πάρτε όλοι το μαλαδένι, να πας και δούμε μπαλίτσα σε 5 χρόνια, να πούμε από κανένα παιχταρά. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, Κωνσταντέλιας?
0: Ναι, το γουστάρω πολύ, με χίλια.
1: Θα βλέπουμε Dortmund φέτος?
0: Ήδη έχω γίνει μαζί με τον Καρέτσα που πήγαν, έχω γίνει φάντορα. Και την Arsenal για τον Όλιβερ, δηλαδή
1: όλη αυτή την παρέα.
0: Σίγουρα.
1: Τα παουτσάκια που έχουν βρεθεί από εδώ και από εκεί είναι πολύ ωραία ιστορία. Έτσι. Πραγματικά
0: είναι
1: πολύ
0: η δουλειά που γίνονται τόσα χρόνια εδώ στις ακαδημίες. Και το ζούσα εγώ από μέσα και το ζω από μέσα. Την πολύ μεγάλη και πολύ σωστή δουλειά που κάνουν. Να λέμε και τις αλήθειες. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κομμάτι.
1: Μα τυχαίο μπορεί να είναι να υπάρχει ένα ταλέντο σπουδαίο και να αναδειχθεί. Okay, αυτό μπορεί να είναι και στην τύχη. Γιατί έτσι. Το όχι και βγήκε. Αλλά είναι απανωτά. Επαναλαμβανόμενα. Και έρχονται κι άλλα. Βλέπουμε ότι έρχονται κι άλλα. Και άλλοι παίκτες που παίζουν και βασικοί τώρα. Ο Μύθου, ας πούμε, μου ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Πόσα παιδιά έχετε εκεί στο ΠΑΟΚ Κομωτινής?
0: Πέρσι τελειώσαμε με 350 περίπου.
1: Έλα.
0: Είμαστε τις μεγαλύτερες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η περιοχή τέτοια, η οποία δεν είσαι στην Αθήνα που έχει 6 εκατομμύρια και να μαζεύεις, κάνεις παιδομάζωμα. Δεν είναι και εύκολο.
0: Συμφωνώ.
1: Η Ξάνθη.
0: Ξάνθη μας.
1: ΑΟΚΣ.
0: Η άλλη αγάπη μου, ΑΟΚΣ, ναι. Δεν πάβει. Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της να ανεβεί. Το θέλω. Και βλέπουμε.
1: Και πάει και πολλοί κόσμος.
0: Πάμε βήμα-βήμα.
1: Ναι, αυτά τα τετριμένα, αλλά το βήμα-βήμα χρειάζεται. Αλλιώς δεν βγαίνει. Χρήστο Μαλαδένη, πάει πολλοί κόσμος όμως εκεί, έτσι.
0: Κοίτα να δεις, η προσπάθεια που έγινε άξιζε στήριξη. Και δόξα τω Θεώ, ο κόσμος όσο μπορεί τη στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
1: Χρήστο Μαλαδένη, να περνάς καλά. Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, αδερφέ μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Ανόδους, να είσαι πάντα καλά, γεμάτος υγεία. Σε όλη σου την οικογένεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Γεια σου, παππού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά.
0: Γεια σου,
1: Χρήστορα.

Ακούσαμε τον Χρήστο Μαλαδένη, συνέντευξη που μας παραχώρησε. Για όλα μίλησε, έτσι. Παππούς, θα γίνει παππούς ο άνθρωπος, να είναι καλά. Μόλις 52 ετών και θα γίνει παππούς. Μια χαρά με 4 παιδιά.

Νούνιας άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 από το 19 στο 32ο λεπτό. Είμαστε τώρα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ βρίσκεται πάλι πίσω στο σκορ σε ακόμη ένα παιχνίδι. Ενώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί στο Χαριλάου που λέμε, Άρης Όφη στο 55ο λεπτό, ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, παραμένει το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, τον γκολ που σημείωσε ο Μανογραφία, ο οποίος επέστρεψε και κατευθείαν πήρε φανέλα βασικού, καθώς γνωρίζει πολύ καλά και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, ότι η ποιότητα πρέπει, όπως μας έχει πει και εδώ στο Epic News Radio στη συνέντευξή του, ότι η ποιότητα πρέπει πάντα να παίζει. Όταν λέω να παίζει, δηλαδή να χρησιμοποιείται και ως βασικός, αυτό εννοώ. Είμαστε αναμονή και των υπόλοιπων αγώνων, αλλά κυρίως είμαστε αναμονή το σπουδαίο αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Γαλλία, της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών απέναντι στη Γαλλία, στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων από την Ed Sports 1, αυτό το παιχνίδι, στις 9 η ώρα. Η Ελλάδα διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο. Την ίδια ώρα στις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν και αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Πρεμιέρα για την Κηφισιά το σημερινό, γιατί δεν είχε αναβληθεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όπως ήταν στην πρεμιέρα, οπότε πρεμιέρα για την Κηφισιά, πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό αύριο απέναντι στο Λεβαδιακό, στη Λεβαδιά θα γίνει αυτό το παιχνίδι.

και αναφέρθηκα στους μεσογειακούς αγώνες, να θυμίσω ότι το χρυσό μετάλλιο, ακόμη ένα σπουδαίο μετάλλιο για την Ελισάβετ Αλτσίδου στα 70 κιλά του τζούντο, και στο τρίαθλο ο Παναγιώτης Μπιτάδος χρυσό μετάλλιο, έτσι. Και ξεκίνησαν και οι αγώνες σήμερα το απόγευμα για το στίβο. Οι αγώνες για τους μεσογειακούς θα διαρκήσουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Αυτό το Σύριαλ πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο. Η περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, του Μαροκινού, αυτού πολύ καλού ποδοσφαιριστού που έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, ανήκει στη Ζιρόνα, τον πουλάει, δεν τον πουλάει, θέλει να φύγει. Οι πληροφορίες τουλάχιστον του Ed News Radio λένε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον παίχτη, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Όμως επί της ουσίας πριν από αρκετές ώρες δημοσίευμα τον ήθελε να έχει συμφωνήσει με τον Άγιαξ. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ της Ζιρόνα και, και του Άγιαξ για 26 ετών είναι ο Ουναΐ, περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό έγραφε το δημοσίευμα τουλάχιστον. Και αυτό το δημοσίευμα ήταν στη Ολλανδία. Οι Ισπανοί όμως με άλλα δημοσιεύματα, αρκετά θα έλεγα, και τα τοπικά μέσα το αναφέρουν αυτά εκεί στη Καταλωνία, αναφέρουν ότι ο Μαροκινός δεν βρίσκεται καθόλου κοντά, λέει, στην Ολλανδική ομάδα, και έρχονται όλα αυτά σε αντίθεση με την Μαροκινή ιστοσελίδα Soccer 212, έτσι λέγεται η ιστοσελίδα, η οποία κάνει λόγο για συμφωνία Τσιρόνα Άγιαξ, έκανε λόγο για συμφωνία Τσιρόνα Άγιαξ στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Άγιαξ όμως έχει προχωρήσει στην απόκτηση του Σοφιάν Άμπραμπατ, έτσι, που αυτό μπορεί να σημαίνει και να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά να σημαίνει και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω τώρα ποιο είναι όχι το παρασκήνιο, το σύριαλ ουσιαστικά, γιατί ακόμη δεν έχει καταλήξει πουθενά ο ποδοσφαιριστής. Να θυμίσω ότι έχουμε 30 Αυγούστου, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε κάποια ομάδα και είναι να πάνε κάπου αλλού. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι για τους ελεύθερους.

Στο 38 στο Περιστέρι, ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε μόλις τώρα ο Άρης, το Γιαννότα. Σε περί του 5 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, η Κηφισιά υποδέχεται, θα ξεκινήσει δηλαδή η αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αν εξαιρέσεις με το παιχνίδι του Super Cup, με όποιον παίζει, είτε Ευρώπη είτε Ελλάδα, μέχρι στιγμής 4 βάζει. Νέα ευκαιρία για τον Άρη, ο οποίος παίζει αρκετά καλά, παρουσιάζεται, καμία σχέση φυσικά με τον περσινό Άρη, καθώς πλέον έχει και τον ίδιο προπονητή, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εξαιρετική περίπτωση.

Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη. Στο Θέδρος Κολοκοτρώνης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θα επανέλθουμε. Ο Φώτης Παπούλιας είναι στα πίτσες και είναι έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει ακριβώς στις 9 η ώρα. Να πάρετε και εσείς μια μουσική ανάσα μετά τη μεγάλη συνέντευξη που ακούσατε του Χρήστου Μαλαδένη. Και αμέσως μετά εμείς εδώ για το δεύτερο μέρος, γιατί σε λίγα λεπτά ξεκινάει και η αναμέτρηση της εθνικής, της εθνικής βόλη των ανδρών με την Γαλλία. Στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων.

0: κρασάκι.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Θότης Παπουλιάς. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάζουτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτηριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκοσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνηση, τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο η μειώση τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση προς όφερος των πολιτών, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση. Αύριο στο Τελαβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο Σικάγο ένας 35χρονος άνδρας σκοτώθηκε και 9 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Washington Park το βράδυ του Σαββάτου. Στο Τρέντον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κατοικημένη γειτονιά. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τα 2 περιστατικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα των βραχστών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

βράδυ είναι η Μπαλαδόρη μέρος δεύτερο, η Μπαλαδόρη της Κυριακής εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 8 που ξεκινούμε και σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Είμαστε 9 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουν ξεκινήσει και οι αναμετρήσεις τόσο στο Απόστολος Νικολαίδης Κηφισιά ΑΕΚ είναι στο 0-0 και Αστέρας Ολυμπιακός επίσης στο 0-0 στο 8 και 1 το λεπτό αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Πέλκα ισοφάρισε σε 1-1 τον Ατρόμητο. Ενώ ο Άρης έχει διπλασιάσει τα τερματά του, τώρα είμαστε στο 76ο λεπτό, προηγείται 2-0.

Κουαμέ έκανε τον γκολ για τον σημείωση τον γκολ για τον Άρη. Πολύ ωραίο πλασέ, αρκετά μακριά από την περιοχή, και αφού ο τερματοφύλακας του Όφη έκανε μια άστοχη έξοδο με το κεφαλιά έξω από την περιοχή δηλαδή. Ενώ έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γαλλία, 11-6 προηγείται στο πρώτο σετ η Γαλανόλευκη. Ο τελικός των Μεσογειακών αγώνων, συγγνώμη, στο βολή άνδρων. 11-7 αυτή τη στιγμή. Με πολύ ένταση έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αρκετά έτσι δυνατές μόνο μαχίες, όχι αντιθλητικές όμως.

Αυτή τη στιγμή είναι 4 αγώνες στον αέρα. Βεβαίως θα θυμίσω έχουμε ημίχρονο στο Περιστέρι, 1-1 το παιχνίδι εκεί. Ο Ολυμπιακός Αστέρας στο 11ο λεπτό είναι στο 0-0. Στο 10ο λεπτό Κηφισιά ΑΕΚ στο 0-0. Και στο 78ο λεπτό Άρης Όφη 2-0.

0: Μια γεύση, Νίκο, από το παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών. Τελικό παίζει.
1: Τώρα ο Άγγελος Μάρκου. Και αυτό το σερβίς πάει έξω. 13-9. Κάδα διατηρεί την απόσταση που έχει χτίσει. Για να δούμε τον Ακμινιέμ. Δύσκολη ελληνική υποδοχή. Θα δώσει ευκαιρία στη γαλλική επίθεση. Έχει το Πόντος. Και ο Νατάν Φεράλ προσπαθεί να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους.
0: Λοιπόν, 13-10 είναι το σκορ στο πρώτο σετ μεταξύ της Ελλάδας. 14-10 τώρα μόλις πήρε πόντο η εθνική μας, 14-10 απέναντι στους Γάλλους. Αστέρας Ολυμπιακός στο 0-0 στο 10.

23ο λεπτό, στο 12ο λεπτό Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Και Άρης Όφη στο 80 μπήκαμε τώρα, Άρης Όφη 2-0. Ιστορία όμως έγραψε και η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Επικράτησε 32-30 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το πρώτο της μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού χάντμπολ στην 11η παρουσία του σε Μεσογειακούς Αγώνες. Να θυμίσουμε, η πρώτη ήταν στην Καζαμπλάνκα το 1983, πριν από 43 χρόνια. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο, αφού θα παίξει και τον τελικό, και τη Δευτέρα το βράδυ, αύριο βράδυ δηλαδή, στις 9 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο, που νίκησε 1-0 στον άλλον ημιτελικό, την Αλγερία, με 27-25.

Στις λεπτομέρειες χάθηκε το μετάλλιο για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πάντα το πάλεψε με όλες τις δυνάμεις, τα έδωσε όλα, αλλά γνώρισε τελικά την ήττα με 3-2 σετ στο μικρό τελικό με τη Σερβία, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες χωρίς μετάλλιο. 25-22, 16-25, 20-25, 25-18, 6-15 δεν μπόρεσε να κοντράρει στα ίσα τη Σερβία στο τελευταίο και καθοριστικό πέμπτο σετ. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια της Εθνικής έκαναν μια πολύ θετική παρουσία σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική βόλεϊ γυναικών, η αφρόκρεμα αν θέλετε, οι κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες βρίσκονται στη Τσεχία για το Ευρωβόλεϊ. Έτσι έχουν προκληθεί στους 8 που σας είπα και στο πρώτο μέρος και δεν έχει πάει δηλαδή, δεν έχουν πάει οι καλύτερες Ελληνίδες παίκτριες στους Μεσογειακούς. Παρ' όλα αυτά αγωνίστηκαν στο τελικό και μπράβο στα κορίτσια μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα προηγούμενα που σας έλεγα. 0-0 ο Αστέρας Ολυμπιακός, 0-0 η Κηφισιά με την ΑΕΚ, 2-0 ο Άρης τον Όφη και 1-1 στο Περιστέρι μεταξύ του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ.

πολύ όμορφη στιγμή στο Περιστέρι, εκεί μετά την ισοφόρηση του Πέλκα, ο Πέλκας και ο Ζαφύρης. Πήρα μια φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια και όχι μόνο, για να τσεκάρω και ακριβώς τι έγραφε, και του γράφουν μάλιστα ένα μακό και το σήκωσαν περαστικά Κωνσταντέλια, στέλνοντας και το μήνυμα και από την ομάδα του, τον Μπάουκ, προς τον Ντέλια. Μετά, να θυμίσω, ο Ντέλιας, για όσους δεν το γνωρίζουν, ρίξη χιαστών στο γόνατο στην πρώτη του παρουσία, στον πρώτο του συμμετοχή ως βασικός στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο, τελικό αποτέλεσμα 2-0, και μάλιστα με γκολ και δικό του γκολ. Το δεύτερο γκολ ήταν δικό του. Ο Αστέρας απειλεί τώρα τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή στιγμή, αλλά ασυνοησία τελευταία στιγμή, χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να ανοίξει, ή τέλος πολύ καλή ευκαιρία

την ομάδα της Τρίπολης απέναντι στον Ολυμπιακό. Η Κηφισιά έχει απειλήσει 2-3 φορές την εστία του Στρακόζια, του Θωμά, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ δηλαδή, αλλά το 0-0 και εκεί παραμένει.

85 έχουμε μπει. Άρης Όφη παραμένει το 2-0 με το αγώνα του Κουαμέ στο 68, αλλά είχε προηγηθεί ο Άρης από το τρίτο λεπτό με το Μανού Καρθία 1-0. 2-0 λοιπόν για τον Άρη παραμένει αυτό το σκορ.

Καλησπέρα και στο φίλο που λέει επιστρέφω στο σπίτι από την παραλία και σας ακούω. Πολύ ωραίες μουσικές. Σκέψου τώρα να είσαι αθλητικό συντάκτης και σου λένε τι ωραίες μουσικές που βάζεις, έτσι. Ωραίο παράσημο. Να είσαι καλά ρε φίλε.

Γεια σου Στέφανε από την αγαπημένη Καλαμαριά, πάντα θα το λέω αυτό. Όχι, δεν το ρώτησα για το... για τα πηγάδια της Ξάδης, το γενέθλιο χωριό λέει του Χρήστου, αλλά μας είπε ότι ο άνθρωπος είναι γέννημα και θρέμα, αγαπάει πάρα πολύ με τον τόπο του, είπε αυτά τα πράγματα, θα τα λέγε, ήταν δυνατόν, πάντα τα λένε τα παιδιά από εκεί πέρα, να ξέρεις ότι πάντα τιμούν τον τόπο τους, όλη αυτή η φουρνιά, η πολύ καλή φουρνιά που είχε η Ξάνθη και με πάρα πολλά παιδιά πέρα από το Βρίζα και το... Ακόμα και ο Μαρσέλο έχει ριζώσει εκεί. Ο Μάκης ο Τζάντζος, ερωτικός μετανάστης πλέον, ζει μόνιμα εκεί. Μάκης ο Τζάντζος που ξεκίνησε από τον Εορδαϊκό, έτσι το λέμε, είδα.

Μόλις ξεκίνησε και η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ, παραμένει το 1-1 εννοείται. Στο Νούνιας στο 19 πολύ ωραίο γκολ και ο Δημήτρης Πέλκας το 43 έχουν διαμορφώσει αυτό το μέχρι στιγμής 1-1.

Θα σας πω και για το φίλο που ρωτάει για τα ξένα πρωταθλήματα. Να δώστε μου λίγο χρόνο μόνο για να πω, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα και μέσα αυτές τις μέρες που πρέπει να υποθούν. Χθες είπα, καλέ μου φίλε, είπα για την κλήρωση των ελληνικών ομάδων και το πρόγραμμα είπα χθες, αλλά θα το επαναλάβουμε και σήμερα, γιατί όχι. Φυσικά αναφέρομαι στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτό εννοώ. Κάποιες διαμαρτυρίες υπάρχουν τώρα και στο Τρίπολη από τον Ελκαμπή. Εντάξει, είναι για ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, εντάξει, δεν είναι, ήταν κάτι ανησυχητικό. Απλά είναι τα monitor πάρα πολλά μπροστά μας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 4 αναμετρήσεις της Super League στον αέρα ταυτόχρονα, αυτό εννοώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο. ...17-21 είναι το σκορ στο πρώτο σετ, στο τελικό του Μεσογειακών Αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. 18-21 τώρα προηγούνται οι Γάλλοι το Μεσογειακών Αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. 18-21 τώρα προηγούνται οι Γάλλοι.

Λοιπόν, θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Για την πρώτη αγωνιστική αναφερόμαστε. 19 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που κάθε χρόνο είναι και καλύτερο και με μεγαλύτερη προσοχή. Και όσο μπαίνει και η τηλεόραση στη μέση, νομίζω ότι θα προσφέρει και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και το λέω αυτό διότι η ΕΡΤ θα είναι πάλι εκεί. Έχει αναλάβει να μεταδώσει τα κυριότερα παιχνίδια από κάθε αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική, να πω και το πρόγραμμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες ώρες και ημέρες θα γίνουν οι αγώνες, αλλά μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου σίγουρα θα ξέρουμε. Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ματσάρα Ντερμπάρα, η περσινή πρωταθλήτρια και η προπέρσινη. Παναθηναϊκός Πύργος, Νεοφωτιστός ο Πύργος. Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας 19 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, του πρωταθλήματος γυναικών και αυτό από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ θα παρακολουθήσουμε και το πρωτάθλημα της Super League 2, αναβαθμισμένο και με έναν μόνο όμιλο, θα ανέβουν δύο στη Super League, με τα αποκλειστικά δικαιώματα επίσης από την ΕΡΤ, όπως σας είπα. Πρώτη αγωνιστική Πανιώνιος Αστέρας Β' Μαρκό Πανσεραϊκός Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενης Καλυθέα Νίκη Βόλου ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας ΠΑΟ Β' Ολυμπιακός Β' Νέστος Χρυσούπολης Σάκηθος και Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας που θα ξεκινήσει το επόμενο, το ερχόμενο τέλος πάντων Σαββατοκυρίακο.

0-0. Ατρόμητος ΠΑΟΚ παραμένει το 1-1 στο 52. Στην Τρίπολη βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό. Στο 26ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Κηφισιά ΑΕΚ στο Λεωφόρο. Στις καθυστερήσεις είναι η αναμέτρηση στο Κλάδης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης έχει υποδεχθεί τον Όφη, υποδέχεται τον Όφη και τελειώνει όπου να είναι το παιχνίδι. Είμαστε στο 2-0, μάλλον θα νικήσει ο Άρης, δεν νομίζω να προλάβει ο Όφη να κάνει κάτι διαφορετικό, να ανατρέψει την κατάσταση. 94ο λεπτό. Και αν το λέμε και σωστά ποδοσφαιρικά, 90-4. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, πιέζει αρκετά τον χωρίς τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, εκτός αν έχει γίνει κάποια και δεν την έχω προσέξει εγώ με όλα αυτά τα monitor μπροστά μου.

πρώτο σετ στο τελικό το πήραν οι Γάλλοι, το γύρισαν και το πήρανε. Τώρα είναι στο δεύτερο σετ, 2-2 είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 2-2 στο δεύτερο σετ, 1-0 στα σετ προηγείται η Γαλλία στο τελικό των 20 Μεσογειακών Αγώνων.

ακούσουμε και ένα ελληνικό τραγούδι. Ωραία τα ξένα, αλλά έχει, ειδικά με είναι ο Γιώργος Δημητριάδης που τον μ' αρέσει και ο φίλος μας ο Γιώγαλας, έτσι σε ένα live ιδιαίτερο.

Ευχαριστώ, αγόρι μου.

Καλέ μου φίλε που λες για την Εθνική Πόλο, κανονικά είναι η Εθνική Πόλο, αλλά δεν είναι η Εθνική Πόλο, είναι η Εθνική Πόλο των Ανδρών, αλλά είναι η Μεσογειακή ομάδα, έτσι, μην το μπερδεύουμε τελείως. Γνώρισε την ήττα μάλιστα στην πρεμιέρα χθες, προχθές έγινε νομίζω ήταν η πρεμιέρα στις 16-14 από το Μαυροβούνιο και συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάποια διαφορά, έτσι να μπερδευόμαστε. Και σήμερα έπαιζε και με τη Σλοβενία, αν θυμάμαι καλά, στις 5 η ώρα που να το βρούμε. Ο Τάσος Χίζας μάλιστα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός εκεί, ο βοηθός του coach του Βλά. Κοιτάζω κάποιους παίχτες, είναι ο Νίκος Ομητράκης, ο Γιώργος Ομητράκης και Νίκος και Γιώργος, ο Λικούδης, Νικολαίδης, Μιτσάκος, ο Ανδρέας και ο Κωνσταντίνος, οι πιτσάκηδες που λέμε, Καστρινάκης, Πούρος, Σπάχιτς, Ανάτος, Ανδριανίδης και Ζουζούνης. Εντάξει, είναι ανική ομάδα είναι αυτή, δεν είναι... Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο είχαμε και στη Λεωφόρο, εκεί όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος πλησίασε τον Γιώργο Βαρλιογιάννη και τον είχε συνομιλία μαζί του. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-0 και επειδή δεν σας είπα ότι έχει γίνει και το 1-0, να σας το πω τώρα, ο Ζώτα με μια πολύ ωραία καρφωτή κεφαλιά στο 31 έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη, αυτό το παιχνίδι, 37ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Τελικό αποτέλεσμα έχουμε στο Κλειάδης Βικελίδης, 2-1 κατάφερε να μειώσει στο τέλος ο Κόντρο, στο 90ο 90-5 τέλος πάντων, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα 2-1, δεύτερη νίκη για τον Άρη. Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ παραμένει στο 64ο λεπτό το 1-1. Και Βυσιά ΑΕΚ παραμένει επίσης το 0-0 στο 37 βρισκόμαστε.

Βλέπω και εδώ στο Ed News ένα rave party της μόδας στην Ελβετία. Σαν πυροσβολισμοί, λέει, μια νεκρή, πέντε τραυματίες, φοβερά πράγματα.

από τα ξένα πρωταθλήματα. Manchester United Ipswich 5-2 τελικό αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Leeds Bradford σήμερα 1-1 και Sunderland Fulham 1-0. Νωρίτερα Chelsea Brighton 4-3 και χθες Tottenham Newcastle 0-2, δεύτερη ήττα για την Tottenham. Coventry Hull 1-0 με την τρομερή εμφάνιση πάλι του Κωνσταντί Τζολάκη. Bournemouth Everton 1-1. Liverpool Nottingham Forest 2-2, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία για τη Liverpool και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Και Crystal Palace Manchester City 1-4. Αύριο έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Aston Villa Arsenal στις 10 η ώρα το βράδυ.

το ντέρμπι με τους μονεγάσκους να υποδέχονται τους Μασαγγέλιους στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία. Σήμερα είχαμε Ρεν Λεμάν 3-2 και Παρίσι, όχι Παρίσι, σκέτη Παρί, Παρίσι Νις 3-0.

Παρίσι Ζερμέν για δεύτερο συνεχόμενη αγωνιστική. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική. Πάλι 2-2. Αυτή τη φορά με τη Λίλ εκτός έδρας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών νοχάνει 1-0 σετ. Χάνει και στο δεύτερο σετ 14-11. Αλλά είναι ανταγωνιστική αν μη τι άλλο. Δεν ξεκίνησε και καλά. Ρεν Λεμάν 3-2, Παρί Σινίς 3-0, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρέστ Τουλούζ 2-2, Σερ Ανζέρ 1-3, Στρασβούργο Λανς 2-1 και Λίλ Παρί Σεζερμέν, όπως σας είπα, 2-2. Τα αποτελέσματα, τώρα δεν θα σας λέω βαθμολογίες, με δύο αγώνες δεν είναι και ιδιαίτερης αξίας ακόμη η βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται 1-0, η ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Ο Δημήτρης Πέλκας έχει πάρει τα πάνω του, έχει αναλάβει την ευθύνη μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, κάπως έτσι να το θέσω, και αφού αφιέρωσε το πρώτο γκολ, αφιέρωσε και το δεύτερο γκολ στο Κωνσταντέλια. Σημείωσε και δεύτερο γκολ δηλαδή. Στο 64, πριν από 2 λεπτά, ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και προηγείται 2-1. Να θυμίσω πριν από λίγο, Άρης Όφη 2-1. Και χθες, Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.

Να πούμε και τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Bundesliga. Augsburg Schalke, όπως σας είπα, 3-0. Freiburg Werder Bremen 4-0. Χθες Borussia Dortmund νίκησε 2-0 και μάλιστα το ένα γκολ το έβαλε ο Κωνσταντέλιας και το πρώτο γκολ ήταν από assist του Καρέτσα. Όμως είχαμε το μοιραίο τραυματισμό ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο για τον Κωνσταντέλια. 2-0 τελικό αποτέλεσμα απέναντι στο Αμβούργο. Elversberg, το είπα και χθες με τα δυσκολίες, απέναντι στην Bayer Leverkusen. Elversberg δεν νεοφωτιστεί, νίκησε όμως με 3-2 την Leverkusen. Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Bateborg 0-0, Union Βερολίνου Άιτραχ Φραγκφούρτης 3-3 και Bayern Μονάκου Στουτγκάρδη. Αυτό το παιχνίδι έγινε την Παρασκευή 5-0.

Υπάρχει κάτι εκεί και το κοιτάζουν τώρα στο, από το ΒΑΡ. Τελικά τίποτα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Αστέρας Ολυμπιακός 1-0. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Αν το είπα λάθος πριν από λίγο, σας το συγγνώμη.

Η αναμέτρηση της Λα Κορούνια με τη Βαλένθια προηγείται 2-1 η μεγάλη επιστροφή της Λα Κορούνια στη κορυφαία κατηγορία επί τα από χρόνια. Στο 52ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Στις 10.30 θα παίξει η Θέλτα με την Athletic Bilbao. Είναι η τρίτη αγωνιστική στην Ισπανία. Αύριο θα παίξουν 8.30 ο Σασούνα Χετάφε και στις 10.30 Μπαρτσελόνα, Ράγιο Βαγεκάνο.

Μαδρίτης Μάλαγα 4-0, Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1, Λεβάντε Μπέτις 5-2, Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0 και Σανταντέρ Έλτσε 3-2 τα τελικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής στη Ισπανία.

Παραμένει το 0-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο Λεωφόρο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Και έχουμε ημίχρονο και στο, και στο Δέντρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0 στο ημίχρονο.

έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων, ενώ είχε δώσει ένα λεπτό ο διαιτητής. Τελικά παίζεται και το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον τώρα θα τελειώσει, καθώς ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς μπλόκαρε την μπάλα. Παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο μεταξύ της Κηφισιάς και της ΑΕΚ. Πριν από λίγο, Νάπολι Κόμο 1-2, μεγάλο διπλό για την Κόμο του Δουβίκα, ο οποίος σημείωσε και γκολ. Μάλιστα έβαλε το νικητήριο γκολ. Να θυμίσω, η Κόμο είναι και αντίπαλος των ελληνικών ομάδων. Όχι των, ελληνικής ομάδας είναι.

Και μόλις ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα, είμαστε στο 4ο και το 3ο λεπτό αντίστοιχα. Αναφέρομαι φυσικά στις ΕΡΕΕ, στο Καμπιονάτο. Δεύτερη αγωνιστική, όπως είπα, Νάπολι Κόμο τελικό, τα τελικά αποτέλεσματα θα σας πω τα άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη. Νάπολι Κόμο 1-2, Γιουβέντους Πάρμα 2-0, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 και Μίλαν Βενέτσια, το παιχνίδι αυτό έγινε προχθές, 2-0.

Στο Περιστέρι θα γίνει η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική. Γνωστοποίησε και η διοργανώτερη αρχή. Ακόμα τα περιπέτειες για την Καλαμάτα συνεχίζονται, καθώς η έδρα της δεν μπορεί ακόμη να φιλοξενήσει αγώνα Super League. Και μάλιστα θα γίνει Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για την Εθνική με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, παρθενική παρουσία της Γαλανόρυχης στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Το παλεύει η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών, 22-18 είναι πίσω στο σκορ στο δεύτερο σετ, αλλά οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα. Στην Κηφισιά, συγγνώμη, στη Λεωφόρο, Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, και μάλιστα Κηφισιά έχει περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι, ασχέτως αν η κατοχή είναι 67-33 υπέρ της ΑΕΚ. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και κύπελο, πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου, λοιπόν, την 3η 1 Σεπτεμβρίου, θα πούμε καλό μήνα και καλό κύπελο. Βόλος Καλαμάτα στις 6, την Τετάρτη 2 του μηνός θα έχουμε το κυρίως πιάτο. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη, σαν αντιπυρεβάνς του περσινού τελικού. Την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7 και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο όμως θα έχουμε και την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς παλεύει για να πάρει το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ, το παγκόσμιο κύπελο του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία. Πλέον έχει απομακρυνθεί αρκετά το όνειρο για την πρόκριση μετά τις 3 συνεχόμενες ήττες. Η τελευταία ήταν 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα την Παρασκευή. Το Σάββατο έγινε αυτό το παιχνίδι, Νίκο. Χθες έγινε, την Παρασκευή έγινε. Βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας Εθνική. 3 σερί ήττες σε 7 η ώρα με την Ισπανία στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δηλαδή. Και θέλουμε τώρα 3 συνεχόμενες νίκες εντός έδρας με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Έχουν φύγει και αρκετά εισιτήρια. Νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο αύριο στις 7 η ώρα και από την ΕΡΤ 2 αυτή η αναμέτρηση.

Επειδή ο Νίκος Σλαβενίτης του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, το πω ότι του χρόνου δεν θα δει τη Μονακό, καθώς η Μονακό οριστικά και αμετάκλητα υποβιβάζεται στις αεραστεχνίες μετά τις, με τα προβλήματα οικονομικά που υπήρχε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω αρκετά σας ξετυλίξαμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ήταν ο Τάσος ο Επιτρόπου στο μικρόφωνο, ήταν ο Νικόλας Σκλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων. Αλλάξαμε πασούλες, το παίξαμε λίγο μπαλαδόρι κι εμείς, αλλά επί της ουσίας καταφέραμε να, όσο μπορούσαμε, να σας ενημερώσουμε γύρω από τα, από τα αθλητικά δρόμενα. Το να λέμε αθλητικά είναι και κάτι ευχάριστο, να μην υπάρχουν δυσάρεστα γεγονότα και διακόπτουμε τις εκπομπές. Η Ίντερ μόλις έβαλε γκολ πάντως. Εντάξει, απλά το αναφέρω τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, να έχετε μια ευλογημένη εβδομάδα, να είστε καλά, να προσέχετε και εμείς μέσα από τις εκπομπές του App News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συγχρονότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, όπως λέω και εγώ, θα μας ακούτε και θα σας ενημερώνουμε. Επιστρέφει και σιγά σιγά και ο Δημήτρης Καϊμάς από την άδειά του, οπότε θα τα λέμε ακόμη πιο συχνά. Το ανανεώνουμε το ραντεβού μας στον αέρα μέσω των εκπομπών το επόμενο Σαββατοκυριακό, λίγα λεπτά μετά τις 8 κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, εδώ τα λέμε. Ο Παύλος Μάτεσης έγραψε τους στίχους, ο Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική και έδωσαν ένα σπουδαίο τραγούδι στο Βασίλη Παπακοσταντίνο, τον αγαπημένο μας, σε ένα δίσκο του 1982 από το Φοβάμαι. Με αυτό είναι το καλύτερο, με την ευχή να μην φοβάστε τίποτα όμως. Να είστε καλά!

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Μπροστά σε ένα μακράβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν βαλίτσα μέσα στην οποία εντόπισαν νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρέθηκαν σε χώρο που νοικιάζεται το Airbnb έπειτα από καταγγελία για χρήση ναρκωτικών. Εντόπισαν μια οικογένεια με βαλίτσες η οποία ετοιμαζόταν να φύγει και κατά τις ερευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος. Σε μια από αυτές. Η γυναίκα γερμανικής καταγωγής είπε πως επρόκειτο για το 8 μηνών παιδί της που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί, διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο Τελαβίβ αύριο υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Όλευσε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες μετά τη μονομερή απόφαση του Donald Trump να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Είναι επίσημο, είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps, δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος.

0: Καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 95,8.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Μπροστά σε μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν βαλίτσα μέσα στην οποία εντόπισαν νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρέθηκαν σε χώρο που νοικιάζεται ως Airbnb έπειτα από καταγγελία για χρήση ναρκωτικών. Εντόπισαν μια οικογένεια με βαλίτσες η οποία ετοιμαζόταν να φύγει και κατά τις έρευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος σε μια από αυτές. Η γυναίκα γερμανικής καταγωγής είπε πως επρόκειτο για το 8 μηνών παιδί της που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 έχουν νεκροί, έχουν επιβεβαιωθεί, έχουν διασωθεί 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ από αύριο και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο Τελαβίβ αύριο υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλη συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίφθινο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Λευκός Ήχος χαιρέτησε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες, μετά τη μονομερή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Είναι επίσημο, είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps, δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν βαλίτσα μέσα στην οποία εντόπισαν νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρέθηκαν σε χώρο που νοικιάζεται ως Airbnb έπειτα από καταγγελία για χρήση ναρκωτικών. Εντόπισαν μια οικογένεια με βαλίτσες η οποία ετοιμαζόταν να φύγει και κατά τις έρευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυχμένο βρέφος σε μια από αυτές. Η γυναίκα γερμανικής καταγωγής είπε πως επρόκειτο για το 8 μηνών παιδί της που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους 17 αγνοούμενους του πολυνεκρού ναυαγίου στην Κερίνια. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. 8 νεκροί έχουν επιβιασώθηκαν, 237 άτομα. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την πρόταση και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ και η μειώση συστημών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Υπογράφεται αύριο στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Λαράκ του Ιράν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, προσθέτοντας ότι η αιτία είναι άγνωστη. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει 2 Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, κατά το άνοιγμά τους, εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή τους πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για έναν από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μιλιά ανοιχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο. Το σκάφος μετέφερε 267 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς μέχρι τώρα, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για την 1η Σεπτέμβρη, κάλεσε σε μεγαλύτερη οικολογική ευθύνη και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην Οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί κατά το άνοιγμά τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, Αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Οι διαλεύσεις εμπορικών πλοίων, μεταφοράς εμπορευμάτων από τα στενά του Ορμούζ μειώθηκαν σε περίπου 5 την ημέρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής κίνησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη. Το σκάφος μετέφερε 267 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο καύσιμο κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για την 1η Σεπτέμβρη, κάλεσε σε μεγαλύτερη οικολογική ευθύνη και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Αντρικά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. 31 σήμερα ο Αύγουστος, πάει και αυτός. Να ξεμπερδεύουμε, καλό Σεπτέμβριο από αύριο. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Πάμε στο Λυκαβητό να ακούσουμε ζωντανά το Γιάννη του Χαρούλη.

0: Νιόνιος.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Γιάννο. Λέει στρατοβαρεμένη. Απ' την Τίνο.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο, είναι ο κύριος Σταυρούλιας. Για πάμε μέχρι εκεί, κάτι για μας, αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι.

0: Είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στα παιδιά στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.
1: Κι περισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

δουλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία μας ακούει στο Παγκράτη.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα πας.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην Οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, κατά το άνοιγμά τους, εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε οι Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.